Η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Λεγκάτι, ερμήνευσε την εισαγωγή Egmont, έργο 84 του Ludwig van Beethoven. Και η συναυλία αυτή συνεχίστηκε με το δεύτερο κονσέρτο για βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ, σύνθεση του 1937-38. Το έργο αυτό συνετέθη σε μια δύσκολη εποχή της ζωής του Μπάρτοκ λόγω της ανόδου του φασισμού και πρωτοπαρουσιάστηκε στο Άμστερνταμ στις 23 Μαρτίου του 1939 με τον βιολονιστά Ζόλταν Σέκεϊ και τον Βίλεμ Μέγκελμπεργκ να διευθύνει την ορχήστρα Κονσέρκεμπάου. Απόψε εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο κονσέρτο για βιολί του Μπάρτοκ με σολίστ τον βιολονιστά Νικολάι Σνάιντερ και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας που διευθύνει ο Ντάνιελ Λεγκάτι.

ακούσαμε το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλε Γκάτι. Σολίστ ήταν ο βιολονίστας Νικολάι Σνάιντερ. Και η συναυλία ολοκληρώνεται με την ποιμενική συμφωνία που έγραψε ο Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν για να υμνήσει την εξοχή, εμπνεόμενος από το Χάιλιγκενστατ, το καταφυγιό του έξω από τη Βιέννη. Η χαρά που ένιωθε στο φυσικό περιβάλλον αποτυπώνεται σε αυτή την πλημμυρισμένη από συνέστημα συμφωνία, που είναι ένα πρώιμο δείγμα ρομαντικής προγραμματικής μουσικής. Την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διευθύνει ο Ντανιέλε Γκάτι στην 6η συμφωνία σε Φα Μίζωνα, έργο 68, την επωνομαζόμενη ποιμενική του Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν.

Ακούσαμε την 6η συμφωνία σε Φα μίζωνα, έργο 68, την επωνομαζόμενη Ποιμενική του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλε Γκάτι. Ακολουθεί η σονάτα σε Λα μίζωνα, έργο 30, αριθμός 1, για βιολί και πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμηνεύουν η βιολονίστα Αμάγια Τσούζη μαζί με τον πιανίστα Φίλιπ Τσίου.

Ακούσαμε τη σονάτα σε λα μίζωνα, έργο 30, αριθμός 1, για βιολί και πιάνο του Λούντουιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Αγιάννα Τσούζη μαζί με τον πιανίστα Φίλιπ Τσίου. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη συμφωνία σε λα μίζωνα, αριθμός καταλόγου 24, έργο 10, αριθμός 6, του Κάρλ Φρίντριχ Άμπελ. Ερμηνεύει η ορχήστρα La Stagione Frankfurt υπό τη διεύθυνση του Μίχαλ Σνάιντερ.

0: Η ορχήστρα La Stagione Frankfurt υπό τη διεύθυνση του Μίχαλ Σνάιντερ ερμήνευσε τη συμφωνία σε La Mizona, αριθμός καταλόγου 24, έργο 10, αριθμός 6 του Carl Friedrich Abel. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ξεκινήσει με μουσική του Sir Arnold Bax, ο οποίος χρησιμοποίησε αρκετές φορές στα έργα του τον τίτλο «Θρύλι», κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη αν σκεφτούμε πως αντλούσε έμπνευση από τον κελτικό κόσμο. Οι θρύλοι που θα ακούσουμε γράφτηκαν το 1929 για τον σπουδαίο βιολίστα Lionel Tertis. Ο Bax πρωτοπαρουσίασε μαζί του το έργο στο Λονδίνο. Εμείς το ακούμε από τον βιολίστα Steven Dunn και τον πιανίστα Bruce Vaught.

Αυτή ήταν η θρύλη για βιόλα και πιάνο του Sir Arnold Bax, που ερμήνευσαν ο βιολίστας Steven Dunn και ο πιανιστάς Bruce Vaught. Ο Άγγλος συνθέτης John Foulds πέρασε το καλοκαίρι του 1927 στη Σικελία, εκεί όπου ο φίλος του Mad McCarthy βοηθούσε στην αποκατάσταση ενός αρχαίου ελληνικού θεάτρου στην Ταορμίνα. Και όσο βρισκόταν εκεί, έγραψε το κομμάτι που θα ακούσουμε, το οποίο ονόμασε «Νησί της Ελλάδας». Ο Ρόναλντ Κόρπ διευθύνει την BBC Concert Orchestra.

Από ηχογράφηση του 2010 ακούσαμε το κομμάτι «Νησί της Ελλάδας» του John Fowles που ερμήνευσε η BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Ronald Korb. Και πηγαίνουμε στην Πολωνία για να ακούσουμε μουσική του Αλεξάνδερ Ζαζίτσκι που διέπρεψε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Σπούδασε στο Βερολίνο και το Παρίσι και τελικά εγκαταστάθηκε στη Βαρσοβία όπου και έγινε διευθυντής του Μουσικού Ινστιτούτου της πόλης. Ακούμε τη μαζούρκα σε σολ μίζωνα του Ζαζίτσκι που ερμηνεύει η βιολονίστα Μόνικα Γιαρέτσκα και η πιανίστα Κριστίνα Μακόβσκα.

Ακούσαμε τη μαζούρκα σε σολ μίζωνα του Αλεξάνδερ Ζαζίτσκι, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Μόνικα Γιαρέτσκα και η πιανίστα Κριστίνα Μακόβσκα. Το 1904, ο γεννημένος στην Ελλάδα κριτικός Μισελ Δημητρή Καλβοκορεσί πρότεινε στον Ραβέλ να γράψει κάποια τραγούδια που θα πλαισίωναν μια διάλεξη δική του. Δύο από τα κομμάτια που έγραψε ο Ραβέλ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έγιναν μέρος των 5 δημοφιλών ελληνικών τραγουδιών που θα ακούσουμε τώρα από την μέτζο σοπράνο Κατρίν Ρόμπιν και τον πιανίστα Αντρέ Λαμπάντ.

Η μετσοσοπράνο Κάτριν Ρόμπιν και ο πιανίστας Άντρε Λαμπάντ ερμήνευσαν τα 5 παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια του Μωρίς Ραβέλ. Από τα 8 που έγραψε ο συνθέτης για τις γαλλικές μεταφράσεις του φίλου του Καλβοκορεσί, μόνο τα 5 έχουν διασωθεί. Ο εκδότης Ρικόρντι άρχισε να προωθεί τον Αμιλκάρε Πονκέλη ως συνεχιστή του Βέρντι στα 1870 και έτσι ο θάνατος του συνθέτη μόλις στα 51 του χρόνια ήταν ένα δυνατό πλήγμα. Ακούμε το Καπρίτσιο για όμποε και πιάνο, έργο 80 του Πονκέλη, που ερμηνεύουν ο ομποίστας Βαν Σου Μουκ και η πιανίστα Χιούν Σου Κι.

ο ομποϊστάς Βαν Σου Μοκ και η πιανίστα Χιούν Σου Κιν ερμήνευσαν το καπρίτσιο του Αμιλκάρε Πονκέλη σε μια ηχογράφηση της ραδιοφωνίας της Νότιας Κορέας. Για τη συνέχεια, από ηχογράφηση του 2013, η πιανίστα Μαρία Ζωάο Πίρες θα ερμηνεύσει το πρώτο από τα τρία Ιντερμέτζι, έργο 117 του Ιωάννης Μπράμς.

Ακούσαμε το πρώτο από τα τρία Intermezzi, έργο 117 του Johannes Brahms, που ερμήνευσε η πιανίστα Μαρία Ζωάο Πύρες. Ο Γκαμπριέλ Φορέ, όπως και ο Σοπέν, στρεφόταν ξανά και ξανά στα νυχτερινά για να βρει διέξοδο στην λυρική περισυλλογή του. Και το νυχτερινό σε εντοδίες η Ελλάσσονα που θα ακούσουμε είναι ένα κομμάτι στο οποίο έβαλε τις τελευταίες μουσικές πινελιές ο Φορέ το καλοκαίρι του 1898. Στο πιάνο είναι ο Στεφάν Λεμλάν.

Ο πιανίστας Στεφάν Λεμλάν ερμήνευσε το νυχτερινό σε ντο δίες η ελάσσονα, έργο 74 του Γκαμπριέλ Φορέ. Και συνεχίζουμε με μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, τον γεννημένο στην Κούβα, Χωακίν Νίν, που σπούδασε στο Παρίσι και τη Βαρκελόνη. Και στο κομμάτι που θα ακούσουμε, ανασύρει μνήμες από διάφορα μέρη της Ισπανίας. Ο τσελίστας Χένρι Ντάβιτ Βάρεμα ερμηνεύει και μαζί του είναι ο κιθαρίστας Χέικι Μάτλικ.

ο τσελίστας Henry David Βάρεμα και ο κιθαρίστας Heikki Matlick ερμήνευσαν την Σεγίδα Εσπανιόλα που έγραψε το 1930 ο Χωακίν Νιν. Ο Γάλλος πιανίστας David Καντούς τώρα ερμηνεύει ένα από τα 24 πρελούδια έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν, το 8ο σε φαδίες η Ελάσσονα.

Το πρελούδιο αριθμός 8 από τα 24 πρελούδια έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν ερμήνευσε ο πιανίστας Νταβίτ Καντούς στο πλαίσιο του Πολωνικού Φεστιβάλ τους Νίκης Ντρόι του 2014. Μουσική του Πιέτερ Χέλενταλ ακολουθεί, ο οποίος γεννήθηκε στο Ρότερνταμ το 1721 και στα 30 του πήγε στο Λονδίνο για να μείνει και να εργαστεί ως βιολονίστας αλλά και ως συνθέτης. Και επηρεάστηκε από τον άνθρωπο που κυριαρχούσε στη μουσική ζωή της πόλης εκείνη την εποχή, τον κύριο Χέντελ.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο γκρόσο σε ρε ελάσσονα του Πιέτερ Χέλενταλ, το δεύτερο από το έργο 3 του συνθέτη που ερμήνευσε το σύνολο Combattimento Consort του Άμστερνταμ. Η εβραϊκή κληρονομιά του Καναδού συνθέτη Σρουλ Έρβιν Γκλικ υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλά από τα έργα του, όπως και για την πρώτη από τις εβραϊκές σουίτες.

την εβραϊκή σουίτα αριθμός 1 του Καναδού συνθέτη Σρουλ Έρβιν Γκλικ, ερμήνευσε ο κλαρινετίστας James Campbell μαζί με την πιανίστα Βάλερι Τράιον. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας νοτούρνο με τη σονάτα σε ντο μίζωνα και χελ 545 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμηνεύουν οι πιανίστες Julie Adams και Daniel Herskovitz.

0: Ακούσαμε τη σονάτα σε ντο μίζωνα και χελ 545 του Wolfgang Amadeus Mozart στη μεταγραφή που έκανε ο Edvard Grieg για δύο πιάνα. Ερμήνευσαν οι πιανίστες Julie Adams και Daniel Herskovits. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

0: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Για μία ακόμα χρονιά εκεί στην Αρχόντισσα των Κυκλάδων, στην Ίσο της Ήρου, πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, όπως λέγεται, στην Άνω Σύρο, ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει καθιερωθεί όχι μόνο στην συνείδηση των τόπιων κατοίκων αλλά και διεθνώς, με υψηλού επίπεδου συμμετοχές και προδιαγραφές, εγώ θα προσθέσω, και όλα αυτά βέβαια πηγάζουν από την αγάπη μιας ομάδας ανθρώπων της οποίας προείσταται ένας καλός φίλος πλέον, ο Χάρης ο Βεκρής. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη μου, καλή σου μέρα και συγχαρητήρια και για το πολύ πετυχημένο φεστιβάλ της Άνω, όπως λέγεται, του Εκκλησιαστικού Οργάνου.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές σου. Πράγματι ήταν μια... Σε ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και πάντα που μας θυμάσαι. Ήταν επαιτειακή διοργάνωση για τα 10 χρόνια του φεστιβάλ και είπαμε να την εμπλουτίσουμε. Και τελικά εμπλουτίστηκε πάρα πολύ και αυτό το κόσμος το εισέπραξε και ήρθε στο φεστιβάλ, ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, δηλαδή, σε βαθμό που υπήρχαν συναυλίες που ανέβηκε και η τροχέα στην Άνω Σύρο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία τώρα, για να καταλάβετε. Έπεσε ένα φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου, όσο και αν θέλει, μπορεί κάποιος να το πιστέψει. Ήταν κάτι σαν πανηγύρι ο κόσμος, η προσέλευση του κόσμου δηλαδή θύμισε πανηγύρι.
0: Εξαιρετικά. Πλέον αυτό σημαίνει ότι έχει καθιερωθεί, όπως είπα, όχι μόνο στη συνείδηση των κατοίκων της Ήρου, αλλά πολλοί έρχονται εκεί μόνο γι' αυτό, και το είδα ήδη η σώμαση πέρσι που είχα την χαρά να είμαι εκεί, από όλο τον κόσμο. Έρχονται γι' αυτό το φεστιβάλ, για αυτές τις μέρες που πραγματοποιείται, δηλαδή έχει καταστεί ένας πόλος έλξης, ο οποίος συμβάλλει ευρύτερα και στο τουριστικό επίπεδο του νησιού, που ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλο, αλλά κυρίως αναβαθμίζει το πολιτιστικό υπόβαθρο, και εμένα αυτό δεν με αφήνει ασυγκίνητο.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι, και από την αρχή η στόχη του φεστιβάλ ήταν, η βασική του στόχη ήταν η ανάδειξη του μεσαιωνικού οικισμού της Άνω Σύρου. Πριν 10 χρόνια που ξεκίνησε το φεστιβάλ δεν είχε καμία σχέση ο οικισμός με αυτό που είναι τώρα. Εμείς, αν πώς ξέρεις και εσύ και αν έχουν παρακολουθήσει και κάποια ακροατές σου και τα, γιατί όλες οι εκδηλώσεις γίνονται live streaming από την εποχή του COVID και μετά. Και την ώρα των συναυλιών στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου στην κορυφή του Λόφου έχουμε drone που γυρίζει γύρω-γύρω από το ναό και δείχνει την Άνω Σύρο σε ένα κάτι που θυμίζει, δηλαδή, το Mont Saint-Michel, το γαλλικό, το Μονακό, θυμίζει, είναι κάτι τέτοιο, δηλαδή ένα τέτοιο προφίλ βγάζουμε εμείς για τον τόπο. Όταν είσαι μέσα σε αυτό το χώρο και ακούς ένα εκκλησιαστικό όργανο, το παλαιότερο εκκλησιαστικό όργανο της Ελλάδας, με τέτοιους οργανίστες που φέρουμε, για να πούμε για τη φετινή διοργάνωση πιο πολύ συγκεκριμένα, ξεκινήσαμε με τον Ολιβιέ Λατρί, τον οργανίστα της Παναγίας των Παρισίων, θρύλος. Και αυτό που είπες, για να το συνδέσω με αυτό που είπες, πώς να μην έρθει κάποιος να τον δει, είναι ελεύθερη είσοδο. Ήταν στις εκδηλώσεις μας ελεύθερη είσοδο. Είχε έρθει και στο Μέγαρο Μουσικής πριν 5 χρόνια και έπαιξε και είχε 50 ευρώ εισιτήριο, ας πούμε. Γιατί να κάποιος να μην το συνδυάσει και να έρθει, κάνει το ταξίδι του και να δει και το Λατρί δωρεάν. Δηλαδή αυτά που θα δίνει για να πάει. Και το συνδυάζει με μια εκδρομή και μια που κάνει μια τις διακοπές του και συνδυάζει και έρχεται και βλέπει και ένα τόσο σημαντικό οργανίστα. Που το εμείς δεν είναι με ελεύθερη είσοδο. Χώρια τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που επίσης είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

0: Χάρη μου, πρωτού φτάσουμε στις συμμετοχές και θα μας τα πεις με λεπτομέρεια, εγώ θα ήθελα να το πάμε λίγο διαφορετικά. Γιατί όλα αυτά γίνονται από το μεράκι μιας ομάδας ανθρώπων που, όπως είπα σωστά στην αρχή, είσαι ο πυρήνας, η καρδιά αυτής της ομάδας. Και εκείνο που διαπίστωσα είναι ότι πραγματικά υπάρχει πραγματικά πολύ αγάπη. Αγάπη, μεράκι, αλλά και προσπάθεια στη λεπτομέρεια.
1: Ισχύει. Γιατί είναι το μεγαλύτερο μέρος είναι εθελοντές αυτοί, Γιώργο, που βοηθάνε όλη την ομάδα που είμαστε στην ομάδα. Και είναι του να συντονιστεί, δηλαδή δεν έχει κάποιος που είναι το αφεντικό εδώ και απλώς προσλαμβάνει και τους λέει «Σε αυτή η δουλειά σου είναι σε αυτή αυτή». Όλοι υπάρχει μια αποδοχή και κοινή προσπάθεια που είναι, και του να φτάσει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα με εθελοντική εργασία είναι κάτι απίστευτο. Και να βγάζει ένα τέτοιο επαγγελματικό αποτέλεσμα.
0: Μπορούμε να πούμε κάποια ονόματα?
1: Βεβαίως. Από καλλιτεχνικός διευθυντής καταρχήν είναι ο Στέφανος Τσιαλής, ο οποίος ήταν για 6 χρόνια ο προηγούμενος καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ο οποίος βέβαια εκ των υστέρων τον μάθαμε και εμείς ότι έχει γεννηθεί στη Σύρο. Και μάλιστα για προσωπικά είμαστε στην ίδια γειτονιά. Είχαμε μεγαλώσει και στην ίδια γειτονιά και ξαναβρεθήκαμε μετά από 55 χρόνια, ας πούμε, για να καταλάβεις. Μετά είναι πολύ σημαντικό ρόλο έχει ο Νίκος ο Κανελόπουλος, που είναι και στο τρίτο πρόγραμμα.
0: Ένας εξαιρετικός συνάδελφος, όντως.
1: Και κάνει τους προλόγους. Ο Νίκος έχει φοβερή εμπειρία και εδώ έχει φτάσει να παρουσιάζει την πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης στην ΕΡΤ. Έχει φοβερή εμπειρία στο να λέει πληροφορίες για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει και ο κόσμος μαθαίνει ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή πριν ακούσει, ξέρει πάρα πολλά πράγματα για αυτά που θα ακούσει μετά τις συναυλίες. Έχουμε στην επικοινωνία και στη δημόσια σχέση είναι η Αριστεία Γιάννου, που επίσης και αυτή είναι δημοσιογράφος και μουσική παραγωγός. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και έχει ακουστεί το φεστιβάλ τόσο πολύ που έχει ακουστεί, με δημοσιεύματα, με συνεντεύξεις μας και στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα. Και από εκεί και πέρα είναι ο διοργανωτής είναι ο Σύνδεσμος των Ελλήνων Καθολικών και Καθολική Επισκοπή Σύρου, που έχει τα στελέχη του. Έχει την Άννα Πρίντεζη που είναι στη γραμματεία και στην υποστήριξη του έργου. Είναι ο Νηρέας Ευεκρής, ο γιος μου, που ασχολείται κυρίως με τα εισιτήρια και τις μετακινήσεις. Ο Γιώργος ο Σιγάλας, εξαιρετικός και πολύ βοηθητικός σε όλα, στις φιλοξενίες, στο ναό, σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα του ναού και στη φιλοξενία. Ο Κώστας ο Καπέλος, ο διάκονος, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τη συντήρηση του εκκλησιαστικού οργάνου του ναού. Η Άννα η Σιγάλα, ο Γιώργος. Είναι πάρα πολύ. Θα σου λέω, δηλαδή, εγώ στο κλείσιμο του φεστιβάλ, στους τίτλους τέλους, διαβάζω ένα-ένα τα ονόματα. Είναι πάνω από 50 ονόματα ανθρώπων που δουλεύουν για αυτή τη διοργάνωση. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που δουλεύει και οι περισσότεροι είναι εθελοντές.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα, ο λόγος για το περίφημο Φεστιβάλ Άνω, το οποίο πραγματοποιείται εκεί, στην πόλη της Ήρου, εδώ και αρκετά χρόνια, και συνομιλούμε με τον Χάρη Βεκρή, την ψυχή θα λέγαμε του θεσμού, προσπαθώντας να σκιαγραφίσουμε τον απόϊχο της φετινής διοργάνωσης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος.

0: Χάρη, πρωτού συνεχίσουμε στην επόμενη εκδήλωση, θα ήθελα λίγο να σταθούμε, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον και για μας ως μια εκπομπή που ασχολείται με την θρησκευτική μουσική εν γέννη, αλλά έχει και ένα κοινωνικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, βλέπουμε μια πολύ εναρμονισμένη, για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον μουσικό όρο, συνύπαρξη εκεί στην Σύρο, και προϊόντα αυτής της συνύπαρξης είναι ενδεχομένως και αυτό το φεστιβάλ, αλλά κυρίως είναι η καθημερινότητα. Όταν έρχεσαι στη Σύρο αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πάντρεμα των πολιτισμών έχει βγάλει πραγματικά εξαιρετικά αποτελέσματα.
1: Ναι, φυσικά είναι πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση. Γιώργο, εγώ το είπα και στην εκδήλωση που μίλησα στην αρχή. Εγώ έχω μεγαλώσει στον Άγιο Νικόλαο τον Ορθόδοξο εδώ στην Ερμούπολη. Όταν ήμουν μικρός, νόμιζα πως στην εκκλησία, επειδή πήγαινα και εγώ παπαδάκι και τότε ήμουν πολύ συχνός με τη μητέρα μου, νόμιζα ότι η εκκλησία, η Ορθόδοξη, τραγουδούσε τετράφωνα. Ο Άγιος Νικόλαος έχει από το 1968 εκκλησιαστικό όργανο, Ορθόδοξο μιλάμε τώρα, και τα τροπάρια χρησιμοποιούν οι τετράφωνες χοροδίες. Νόμιζα ότι όλες οι εκκλησίες Ορθόδοξες στην Ελλάδα ήταν έτσι. Δεν σε κοροϊδεύω τώρα, αλλά νόμιζα πως είναι έτσι. Εγώ σε ένα τέτοιο ναό μεγάλωσα. Από παιδάκι άκουγα εκκλησιαστικό όργανο μέσα στον Ορθόδοξο Εκκλησία και τετράφωνες χοροδίες. Αυτό θέλαμε να αναδείξουμε τουλάχιστον ως μουσικό ενδιαφέρον αυτής των 200 χρόνων της ιστορίας. Έχει ένα εκκλησιαστικό όργανο ο ναός, τον οποίο ο τεχνικός που φέρνουμε εμείς για το φεστιβάλ της Άνω Σύρου, που φτιάχνει από ο Ιταλός τεχνικός που έρχεται κάθε χρόνο και συντηρεί το εκκλησιαστικό όργανο της Άνω Σύρου, ήταν και έφτιαξε και το που ήταν γύρω στα 20 χρόνια είχε να δουλέψει, το πρώτο όργανο, εκκλησιαστικό όργανο που είχε έρθει στον Άγιο Νικόλαο τον Ορθόδοξο, και τώρα έχει και αυτός ένα εξαιρετικό εκκλησιαστικό όργανο Hammond, ηλεκτρικό, αλλά πάρα πολύ όμορφο ήχο. Αυτό λοιπόν εμείς το αναδείξαμε, κάναμε μια συναυλία με τον πατέρα Τζούλιο Γκραμένια, που έπαιξε αερόφωνο αρμόνιο, είναι προηγούμενος του τάγματος των Καπουκίνων στην Ελλάδα, και έπαιξε μαζί με τον πατέρα Βασίλειο Φραντζίσκο πιάνο, ο οποίος είναι διάκονος εδώ στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως, Θεοτόκου. Και οι δύο έχουν πολλά πολύ υψηλό επίπεδο σπουδές. Ο πρώτος έχει τελειώσει εκκλησιαστικό όργανο στη Βενετία, και ο πατέρα Βασίλης έχει εξαιρετικές σπουδές στη Βιέννη πιάνου. Λοιπόν, παίξανε μαζί 4 κομμάτια. Ήταν συγκινητικό τώρα. Όταν ακόμα το βίντεο δεν έχει κυκλοφορήσει, γιατί δεν το έχουμε μοντάρει ακριβώς. Είναι κάτι ανεπανάληπτο και δεν ξέρω αν θα ξανασυμβεί κιόλας. Δηλαδή, δύο ιερείς από τα δύο διαφορετικά δόγματα, με ψηλού επίπεδου καλλιτεχνική μόρφωση, να παίζουν μαζί σε έναν Ορθόδοξο ναό. Το ξέρει στο ναό του Αγίου Νικολάου πόσο επιβλητικός και όμορφος είναι. Έγινε κάτι μοναδικό. Και μετά από αυτό είχαμε δύο χοροδίες, μία του Ορθόδοξου Ναού του Αγίου Νικολάου και μία της Καθολικής Εκκλησίας της Ευαγγελίστριας, οι οποίοι τραγουδήσανε στην αρχή χωριστά και στο τέλος είπαν και δύο κομμάτια μαζί. Δύο χοροδίες, και το είπαν το Χριστός γεννάτε δοξάσατε, ένα του Ζωζέφ Ακεψιμά, όλοι να είναι ένα. Ήταν πολύ συγκινητικό τώρα, αφού το λέω τώρα και δεν... Δηλαδή ήταν κάτι ζήσαμε ανεπανάληπτες στιγμές. Ερχόταν ο κόσμος και μας έλεγε τα καλύτερα για την πρωτοβουλία αυτή που είχαμε. Όταν θα είναι έτοιμα και τα ηχητικά, ίσως εσύ μπορείς και στην εκπομπή σου να τα αξιοποιήσεις. Νομίζω ότι η εκπομπή σου είναι πολύ κατάλληλη για κάτι τέτοιο.

0: Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία άνω τελεία στην πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία μας με τον Χάρη Βεκρή, την ψυχή όπως ανέφερα και λίγο πριν στον θεσμό Άνω που πραγματοποιείται εκεί στην πόλη της Σύρου, ώστε να συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας να συζητούμε τα όσα συνέβησαν φέτος εκεί σε αυτόν τον πολύ όμορφο θεσμό που έχει πραγματοποιηθεί με βάση πάντα το εκκλησιαστικό όργανο που υπάρχει στην Άνω Σύρο. Από τον Νίκο Σαββουργινάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.
1: Ακούτε Τρίτο.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλή σας ημέρα. Στην εκπομπή που ακολουθεί θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε έργα που σχετίζονται με τα τρένα, τους σιδηροδρόμους, τις ατμομηχανές και τους σιδηροδρομικούς, τεχνικούς και υπαλλήλους, με άμεσο ή έμεσο τρόπο. Είτε προέρχονται από χωροεσπερίδες σχετικές ή από παραγγελίες σε γνωστούς συνθέτες της εποχής.

Τα τρένα έχουν εμφανιστεί σε κλασικά έργα ήδη από τη ρομαντική περίοδο μέχρι σήμερα. Ήταν άλλωστε ένα άνετο, γρήγορο και σύγχρονο για την εποχή του μέσο μεταφοράς, μέσο που διατηρεί τη θέση του μέχρι και σήμερα. Η εμφάνιση των σιδηροδρόμων στην κεντρική Ευρώπη από τη δεκαετία του 1830 έφερε μια μεγάλη τεχνολογική επανάσταση και άνοιξε νέους δρόμους στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Μάλιστα, αυτή η μεγάλη τεχνολογική επανάσταση θεωρείται εισάξια της εφεύρεσης των υπολογιστών του 20ου αιώνα.

Οι ατμομηχανές εξέπληξαν τόσο ευγενείς και πρίγκιπες όσο και τους απλούς ανθρώπους. Πέρα από τα οποιαδήποτε ωφέλη και σε σχέση με τη μουσική, οι συνθέτες τώρα μπορούσαν να μεταβούν σε άλλες χώρες γρηγορότερα και ανετότερα για να παρουσιάσουν τα έργα τους εκεί. Το ίδιο συνέβαινε και με όσους ήθελαν να ακούσουν μια συναυλία σε άλλη πόλη ή σε άλλη χώρα. Είναι βέβαια γνωστές οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισε πολύ νωρίτερα ο Λέοπολντ Μότσαρτ για να επιδείξει στην Ευρώπη τον αξιοθαύμαστο γιο του, τον Βόλφγανγκ Αμαντέους.

Δεν προκαλεί έκπληξη επομένως το γεγονός ότι η ατμομηχανή με τη ρυθμική μηχανή της που κινείται από ατμό έγινε πηγή έμπνευσης για πολλές συνθέσεις. Και τους τέριαζε ο ρυθμικός ήχος των μηχανών τόσο στο ρυθμό του βάλς όσο και στην πόλκα και τον γκαλόπ. Τα εγγένεια των σιδηροδρόμων, τις χωροεσπερίδες των εταιριών και τα σιδηροδρομικά συμπόσια απαιτούσαν χαρούμενη μουσική που δεν έπρεπε απαραίτητος να ακούγεται σαν ατμοκίνητο τρένο. Και θα σας παρουσιάσω τη σημερινή εκπομπή με αλφαβητική σειρά των συνθετών, βεβαίως τη μερίδα του λέοντος σε αυτά τα έργα που αναφέρονται στα τρένα με έμεσο ή άμεσο τρόπο κατέχει η οικογένεια Strauss. Και έχω και στη συνέχεια να σας δώσω αρκετές πληροφορίες για το πότε ξεκίνησαν, από πού και πώς εξελίχθηκαν τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Φεγέντ αλμπούμ, όπους 19, μουσική του μεγαλύτερου Γάλλου ρομαντικού συνθέτη Εκτόρ Μπερλιόζ. Είναι ένα έργο που γράφτηκε στα μέσα του 19ου αιώνα και έχει 6 μέρη. Το τρίτο από αυτά είναι το «Σαν Δεσεμέν Δε Φερ», το τραγούδι των σιδηροδρόμων. Γράφτηκε για χοροδία και φωνές, κατόπιν παραγγελίας ενός πλούσιου κατοίκου της Λίλης με

αφορμή τα εγγένεια της σιδηροδρομικής γραμμής Λίλης Παρισίων που έγιναν στις 14 Ιουνίου 1846 και ήταν ένα κοσμοϊστορικό γεγονός για τη βιομηχανική πόλη του Γαλλικού Βορρά. Ο Μπερλιόζ εκείνη την περίοδο συνέθετε την καταδίκη του Φάουστ και αναγκάστηκε να διακόψει για να συνθέσει σε μερικές ώρες μόνο αυτό το τραγούδι των σιδηροδρόμων. Προφανώς δεν μπορούσε να αρνηθεί την υψηλή αμοιβή που πρόσφεραν. Το έργο αυτό ήταν σχεδόν ξεχασμένο μέχρι το 1966 όταν το ανέσυρε από την Αφθαλήνη ο Γάλλος αρχιμουσικός Ρομπέρ Μπλό για να το παρουσιάσει την ίδια χρονιά στο Παγκόσμιο Συνέδριο Σιδηροδρομικών στο Παρίσι. Είναι η μεγάλη μέρα, η μέρα της γιορτής, η μέρα του θριάμβου και των δαφνών. Για σας εργάτες, το στεφάνι είναι έτοιμο. Στρατιώτες της ειρήνης, είναι η νίκη σας. Είναι δική σας η δόξα. Το τραγούδι των σιδηροδρόμων από τον Ρολάντο Βιγιασόν και την Εθνική Ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης.

Γεννήθηκε στη Βιέννη από μουσική οικογένεια ο Φίλιπ Φάρμπαχ, ο πρεσβύτερος, στις 25 Οκτωβρίου του 1815 και έζησε 70 ολόκληρα χρόνια. Στα 12 του χρόνια, ο Φάρμπαχ εργάστηκε ως μουσικός στην ορχήστρα Johann Strauss. Λίγα χρόνια αργότερα δημιούργησε τη δική του επιτυχημένη ορχήστρα και για ένα διάστημα ανέλαβε και τους χορούς της αυλής εναλλακτικά με τις ορχήστρες του Joseph Lanner και του Johann Strauss. Φίλιπ Φάρμπαχ ο πρώτος. Λοκομοτίβ Γκαλόπ με όπους 31 από την Φιλαρμονική της Σλοβακίας και τον Σουηδό αρχιμουσικό Μίκα Άιχενχόλτς.

Το 1840, ο 36χρονος Μιχαήλ Γκλίνκα έγραψε έναν κύκλο τραγουδιών «Αποχαιρετισμός στην Αγία Πετρούπολη». Κύκλος ο οποίος περιλαμβάνει 12 τραγούδια για φωνή και πιάνο σε ελεγιακό ύφος. Το πιο δημοφιλές από τα 12 είναι το 10ο, ο Κορυδαλός, που ενέπνευσε και τον Μίλι Μπαλάκηρεφ για να τον διασκευάσει για πιάνο, αλλά και το 6ο που θα ακούσουμε τώρα, το τραγούδι του Ταξιδιού με το τρένο. Ο βαρύτονος Άντον Μπέλοφ και στο πιάνο Έρικ Μάζονσον. Μουσική.

Να σας πω και δύο λόγια για την ιστορία των τρένων στην Ευρώπη. Τα πρώτα τρένα στην Κυρεαία Ήπειρο εμφανίστηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα, αρχικώς ως σιδηρόδρομοι για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Σημαντική σταθμή στην ιστορία τους ήταν η εξής. 1807, η γραμμή Σουάνσι Μάμπλς στην Ουαλία θεωρείται ο πρώτος σιδηρόδρομος που μετέφερε επιβάτες με εισιτήριο στον κόσμο και αρχικώς χρησιμοποιούσε έλξη με άλογα. Το 1825, ο σιδηρόδρομος Stockton & Darlington στην Αγγλία έγινε ο πρώτος δημόσιος σιδηρόδρομος που χρησιμοποίησε ατμομηχανές σε μεγάλη κλίμακα. 1827, η γραμμή Liverpool-Manchester, περίπου 55 χιλιόμετρα, θεωρείται ο πρώτος πραγματικά σύγχρονος σιδηρόδρομος επιβατών με τακτικά δρομολόγια, σταθμούς και εισιτήρια. Το άνοιγμα της σιδηροδρομικής γραμμής Στοκχόλμης-Κριστιάνια το 1871 γιορτάστηκε και στη Σουηδία και στη Νορβηγία. Ο Traugott Grahl συνέθεσε ένα βάλς με τον τίτλο «Χαιρετίσματα στη Νορβηγία». Ο Γκραλ είχε μεταναστεύσει από τη Γερμανία στη Σουηδία και το πραγματικό του όνομα ήταν Carl Gottfried Grahl και είχε γίνει αρχιμουσικός μιας ορχήστρας ενός σουηδικού συντάγματος, κάνοντας τον εαυτό του γνωστό στην υιοθετημένη χώρα του ως ικανός ενορχιστρωτής και συνθέτης. Traugott Grahl, «Χαιρετίσματα στη Νορβηγία», του 1871 από τη Φιλαρμονική της Τσεχίας και τον Βάτσλαβ Νόιμαν.

Αυστραλός συνθέτης, ενορχιστρωτής και πιανίστας του 20ου αιώνα, ο Πέρσι Γκρέιντζερ, ο οποίος έφυγε από την πατρίδα του την Αυστραλία 13 ετών, πήγε στη Φραγκφούρτη, ύστερα στο Λονδίνο και έγινε συλλέκτης πρωτότυπων λαϊκών μελωδιών. Είχε δημιουργήσει σημαντικές φιλίες με τον Φρέντερικ Ντίλιους και τον Έντβαρντ Γκρίγκ. Στα 32 του χρόνια, το 1914, μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έζησε για το υπόλοιπο της ζωής του και λίγο αργότερα έλαβε την Αμερικανική υπηκότητα. Ο Πέρσι Γκρέιντζερ έφυγε από τη ζωή στις 20 Φεβρουαρίου 1961, στα 79 του χρόνια. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1901, έγραψε ένα έργο για ορχήστρα με πιάνο, Train Music, μουσική των τρένων. Είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του Μπέρμιγχαμ υπό τον Σερ Σάιμον Ράτλ.

Πολλοί συνθέτες, κυρίως Αυστριακοί, αλλά και Δανείοι, έγραψαν για την μεγάλη εφεύρεση του 19ου αιώνα, το σιδηρόδρομο. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες έδιναν πολλά χρήματα για την προβολή της δικής τους γραμμής, εφόσον οι γραμμές τότε ήταν ιδιωτικές και τοπικές. Το ίδιο έκανε και ο Ούγγρος συνθέτης Γιώσεφ Γκούγκλ. Γεννημένος την 1η Δεκεμβρίου του 1810, ξεκίνησε την καριέρα του ως σολίστ στο όμποε και αρχιμουσικός στρατιωτικής μπάντας στο Γκράτς της Αυστρίας. Αργότερα, ο Γιώσεφ Γκούγκλ εργάστηκε ως αρχιμουσικός στην αυλή του Βερολίνου και αργότερα στη Νέα Υόρκη. Έζησε ως το 1889 και το πιο γνωστό του έργο είναι ο ατμός του σιδηροδρόμου Eisenbahn Dampf Galopp με όπους 5. Αυτό γράφτηκε στο Γκράτς το 1838 και πιθανώς αναφερόταν στη γραμμή Floridsdorf-Deutsch-Wagram κοντά στη Βιέννη. Γιατί υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη χρονιά του 1837 το πρώτο ατμοκίνητο τρένο στην Αυστρία ήταν σε αυτή τη γραμμή. Και αυτή ήταν η αρχή του σύγχρονου αυστριακού σιδηροδρόμου. Και τον γκάλοπ αυτό ακούμε από την Φιλαρμονική της Σλοβακίας υπό τον Σουηδό αρχιμουσικό Μίκα Άιχενχολτς.

Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τον Φινλανδό Φρανς Χόιερ. Ελάχιστα έργα γνωρίζουμε σήμερα. Ένα από αυτά είναι το Yarnban, που σημαίνει σιδηρόδρομος και προέρχεται από τις σκανδιναβικές γλώσσες, κυρίως τα νορβηγικά. Αποτελείται από τις λέξεις Yarn, ο σίδηρος, και Ban, η τροχιά, η γραμμή. Ένα γκαλόπ χωρίς όπους, Yarnban, του Φρανς Χόιερ. Είναι η φιλαρμονική της Τσεχίας και ο Βάτσελαβ Νόιμαν.

Τα τέλη της δεκαετίας του 1820 στη Βιέννη ήταν μια περίοδος που ετοιμαζόταν ένα καινούριο μεταφορικό μέσο, ο σιδηρόδρομος, να βρει το δρόμο του προς τη Βιέννη. Το 1829 ο Γιώζεφ Λάνερ γράφει ένα βάλς που έχει τον τίτλο «Ankunftswalzer», το βάλς της άφιξης, και ήταν συμβολικό, ο προάγγελος, θα έλεγα, του σιδηροδρόμου. Και αυτό το βάλς της άφιξης θα ακούσουμε από τη Φιλαρμονική της Σλοβακίας.

Υπάρχει ένα βάλς που έγραψε ο Γιώζεφ Λάνερ που έχει τον τίτλο «Dampfwalzer». Επιλέξη σημαίνει «βάλς του ατμού». Αλλά δεν αναφέρεται σε ατμομηχανή, όπως έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά σε καφετιέρα. Γράφτηκε από τον Λάνερ κατά παραγγελία του Αύγουστου Κόρτη για το καφέ που διατηρούσε στο Volksgarten της Βιέννης. Αργότερα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε χορούς συντεχνιών των σιδηροδρομικών της πόλης, γιατί τους τέριαζε με τον τίτλο. Πάντως, ο Λάνερ δεν ήταν σπουδαίος ταξιδιώτης. Άφηνε μονάχα τη Βιέννη για σύντομες συναυλίες και περιοδίες, και αυτό σε σχετικά σπάνιες περιπτώσεις. Το Dampfwalzer, το βάλς του ατμού με όπους 94, ακούστηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη στις 5 Φεβρουαρίου 1835. Το ακούμε σήμερα από την Φιλαρμονική της Σλοβακίας που διευθύνει ο Σουηδός Μίκα Άιχενχολτς.

Ακόμη μια καλημέρα, φίλες και φίλοι, ακροατές του τρίτου προγράμματος. Ακούτε την εκπομπή Κλασικά και άλλα και βρισκόμαστε περίπου στο μέσον αυτής της σημερινής εκπομπής, που είναι το πρώτο μέρος του αφιερώματος στη μουσική που αναφέρεται με άμεσο ή έμεσο τρόπο στα τρένα, το σιδηρόδρομο, τους σιδηροδρομικούς, τις ατμομηχανές, και παρακολουθούμε αυτή την μουσική με αλφαβητική σειρά συνθετών. Στο σημείο αυτό, μόλις ολοκληρώσαμε με τον Γιώσεφ Λάνερ και θα έρθουμε τώρα στον Δανό Λούμπι. Όταν ο Δανός συνθέτης Hans Christian Λούμπι το 1839, ήταν 29 ετών, άκουσε τη μουσική μιας βιενέζικης ορχήστρας που έπαιζε έργα Strauss, γοητεύτηκε τόσο από αυτούς τους νέους ήχους, ώστε αποφάσισε να δημιουργήσει μια δική του ορχήστρα στο πρότυπο της ορχήστρας Johann Strauss. Μετά από αυτό έγραφε και ο ίδιος μουσική σε αυτό το ύφος, κερδίζοντας το προσωνύμιο Strauss του Βορρά. Όταν άνοιξε το Τίβολι το 1843, ο Hans Christian Λούμπι είχε προσληφθεί ως αρχιμουσικός. Ο πρώτος σιδηρόδρομος της Δανίας μεταξύ Κοπενχάγης και Ρόσκιλντε άνοιξε μετά από λίγα χρόνια, και για την περίσταση ο Λούμπι έγραψε αυτό το γκαλόπ που θα ακούσουμε τώρα, που αναπαριστά τους ήχους του τρένου από την αφετηρία μέχρι τον επόμενο σταθμό. Πρόκειται για τον γκαλόπ της ατμομηχανής της Κοπενχάγης, που ακούμε από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας.

Τον είπαν και δικαίως Στράους του Βορρά. Επρόκειτο για τον δανό συνθέτη Hans Christian Λούμπι, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Κοπενχάγη και έγραφε βάλς, πόλκες, μαζούρκες και πολλά γκαλόπ κατά το ύφος της δυναστείας Στράους. Το πιο γνωστό του έργο είναι το γκαλόπ της ατμομηχανής της Κοπενχάγης του 1847. Επειδή είχε μεγάλη επιτυχία, πολλά χρόνια αργότερα, το 1862, ο Hans Christian Λούμπι έγραψε και το «Λοκομοτίβ γκαλόπ» του Καρναβαλιού των Καλλιτεχνών. Είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του Τίβολη.

Το χαρακτηρίζουμε Σουηδό, αν και γεννήθηκε στο Αμβούργο ο βιολονίστας και αρχιμουσικός Ζαν Μάιερ, ο οποίος γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 1822, συνθέτης της ρομαντικής περίοδου, και ήταν βιολονίστας στην ορχήστρα της Βασιλικής Αυλής στη Σουηδία. Είχε πάρει τη σουηδική υπηκότητα και εκεί έζησε όλα τα χρόνια μέχρι το 1893, που έφυγε από τη ζωή στα 71 του χρόνια. Στα 33 του χρόνια, 1854, ο Ζαν Μάιερ πήγε στην Αγία Πετρούπολη και εκεί έκανε το γάμο του με την πιανίστα Βιργίνιε Παμπάν. Έφυγε από τη ζωή στη Στοκχόλμη. Και ακούμε ένα σιδηροδρομικό γκαλόπ, Γέρν Βάγκς, από τη Φιλαρμονική της Τσεχίας και τον Βάτσλαβ Νόιμαν.

δεν ήταν καλά-καλά 21 ετών ο Φρανσίς Πουλένκ, ο Γάλλος συνθέτης από το Παρίσι, μέλος της ομάδας Λεσίς των 6, όταν έγραψε 10 μικρά έργα που τα ονόμασε Promenades. Το 8ο από αυτά τα 10 έχει τον τίτλο «Ensemble de fer», «Με τρένο». Είναι ο Γάλλος πιανίστας Pascal Rogge.

1837 η πρώτη ρωσική σιδηροδρομική γραμμή που κάλυπτε μια απόσταση 27 χιλιομέτρων από την Αγία Πετρούπολη έως το θέρετρο των Ευγενών, το Παυλόβσκ, άνοιξε για να διευκολυθεί η επικοινωνία με την πρωτεύουσα. Το θερινό παλάτι του Τσάρου ήταν στο Τσάρσκο Γεσελό, το Ραπούσκιν, ο επόμενος και τελευταίος σταθμός στη γραμμή. Οι πρώτες διαδρομές διεξήχθησαν με άμαξες που τις έσερναν άλογα πάνω στις ράγες. Τακτικά τρένα με ατμομηχανές στη Ρωσία άρχισαν να λειτουργούν τον επόμενο χρόνο, 1838. Η δε μεγάλη γραμμή των 700 χιλιομέτρων Μόσχα-Αγία Πετρούπολη ολοκληρώθηκε το 1851. Και μιας και ανέφερα το Τσάρκο Γεσελό, είναι σύμπλεγμα εξοχικών παλατιών και πάρκων στη βορειοδυτική Ρωσία. Αποτέλεσε τις βάσεις της πόλης Πούσκιν, στην οποία υπάγεται σήμερα και βρίσκεται 24 χιλιόμετρα νότια της Αγίας Πετρούπολης και περιλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο Προκόφιεφ ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα εγκεφαλικής αιμορραγίας. Έφυγε από τη ζωή νέος, σχετικά, στα 62 του χρόνια. Και ήταν 5 Μαρτίου του 1953, την ίδια ακριβώς ημέρα που έφυγε από τη ζωή και ο Στάλιν. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο θάνατος του Προκόφιεφ να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Η κηδεία του να αργήσει κατά 3 ημέρες εξαιτίας του πλήθους που είχε κατακλείσει τους δρόμους και τις πλατείες της Μόσχας για να πενθήσει τον Στάλιν. Έτσι ήταν αδύνατο να μεταφερθεί η σωρός του Προκόφιεφ από το κτίριο της Ένωσης Σοβιετικών Συνθετών στο κημητήριο. Ο κυριότερος λόγος όμως ήταν ότι η μουσική που θα έπαιζα στην κηδεία του το πένθυμο εμβατήριο από το έργο του Ρωμαίος και Ιουλιέτα ήταν όλοι απασχολημένοι για να παίξουν στην τελετή της κηδείας του Στάλιν. Μάλιστα, η είδηση του θανάτου του δημοσιεύτηκε μόλις σε μία γραμμή στη σελίδα 116 του επίσημου κρατικού περιοδικού για τη μουσική Σοβιέτσκα για μουσικά, γιατί οι προηγούμενες 115 σελίδες ήταν αφιερωμένες στον Στάλιν. Ένα από τα τελευταία έργα του Προκόφιεφ είναι «Η χειμωνιάτικη φωτιά με όπους 122». Γράφτηκε το 1949 και στην αρχή αυτής της σύνθεσης ο ακροατής μπορεί να ακούσει καθαρά μια ατμομηχανή που πλησιάζει με τη φανφάρα των κόρνων, σφυρίζει με την τρομπέτα και είναι έτοιμη να πάρει τους σοβιετικούς πρωτοπόρους σε χειμωνιάτικη εκδρομή. Το τρένο περνά από μια μικρή ξύλινη γέφυρα ενώ τα έγχορδα φανερώνουν την ταχύτητά του. Η άφιξη στον προορισμό, τέλος, αναπαριστάται από τις παύσεις της ορχήστρας. «Χειμωνιάτικη φωτιά όπως 122», Σεργέη Προκόφιεφ, είναι η αναχώρηση από την New London Orchestra υπό τον Ρόναλντ Κόρπ.

Υπενθυμίζω πως ο Τζοακίνο Ροσίνι στα 37 του χρόνια, 1830, αποφασίζει και σταματά να συνθέτει για πάνω από 25 χρόνια και ως τότε είχε γράψει εκτός των άλλων 39 όπερες. Έτσι λοιπόν, στην ηλικία των 37 ετών, ο Ροσίνι ουσιαστικά αποσύρθηκε από τη σύνθεση, αν και συνέχισε να κάνει μια πλούσια ζωή μέχρι τα 70 του. Επίσης υπενθυμίζω πως ο Ροσίνι ήταν ένας παθιασμένος γαστρονόμος και δεν είναι λίγα τα πιάτα που φέρουν την υπογραφή του. Αποφάσισε να ξαναγράψει μουσική την τελευταία του δεκαετία, όταν με τη δεύτερη σύζυγό του βρισκόταν σε μια εξοχική του κατοικία. Και εκεί έγραψε 14 τόμους με 237 κομμάτια μουσικής, κυρίως για να συνοδεύουν γκουρμέ πιάτα. Αλλά όχι μόνο. Είχαν το γενικό τίτλο «Γεροντικές αμαρτίες, οι αμαρτίες του παλιού καιρού», «Pêche de Vieille». Ο τέταρτος από τους 14 τόμους είναι τα 4 ορεκτικά και 4 επιδόρπια για σόλο πιάνο. Ο έκτος τόμος έχει τον τίτλο «Άλμπουμ για έξυπνα παιδιά» και αυτός για πιάνο. Από το τέταρτο άλμπουμ, το ένατο μέρος, έχει τον τίτλο «Ένα μικρό τρενάκι διασκέδασης», το οποίο θα ακούσουμε από τον πιανίστα Άλντο Τσικολίνι.

Καλοκαίρι του 1836 στη Βιέννη. Ο σιδηρόδρομος είχε γίνει μόδα και οι εργασίες είχαν ξεκινήσει στην πρώτη δημόσια σιδηροδρομική γραμμή στην Αυστρία από τη Βιέννη στον Μπρεσλάου. Όταν το βάλς Eisenbahn Lust, η απόλαυση του σιδηροδρόμου, παίχτηκε για πρώτη φορά τη χρονιά της σύνθεσής του, το κοινό έπρεπε να αρκεστεί σε μια εικόνα μιας βρετανικής ατμομηχανής η οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στη νέα γραμμή. Σε μια δεύτερη συναυλία την επόμενη χρονιά, το κοινό μπορούσε πραγματικά να δει από μόνο του το νέο θαύμα στο Augarten, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Βιέννης. Οι περίεργοι μπορούσαν να δουν ακόμη και τη μηχανή να κινείται μερικές δεκάδες μέτρα, όχι πολύ, και την τραβούσαν μάλιστα άλογα. Το πρώτο ατμοκίνητο τρένο στην Αυστρία ήταν η γραμμή Floridsdorf Deutsche Wagram, κοντά στη Βιέννη το 1837. Αυτή ήταν η αρχή του σύγχρονου αυστριακού σιδηροδρόμου. Υπενθυμίζω πως το Floridsdorf σήμερα αποτελεί σημαντικό τερματικό σταθμό της γραμμής U6 του μετρό της Βιέννης, καθώς και κόμβο για τοπικά τρένα. Η περιοχή Deutsche Wagram βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης. Και εκεί έτρεξε το πρώτο ατμοκίνητο τρένο στην Αυστρία, το 1837. Eisenbahn Lust, ένα βάλς με όπους 89, το αποδίδουμε στα ελληνικά «Η απόλαυση του σιδηροδρόμου», το συνέθεσε ο πατέρας Johann Strauss το 1836.

Βιέννη 1847. Ο 43χρονος Johann Strauss πατέρας έγραψε μια καντρίλια για μια καρναβαλική χοροεσπερίδα η οποία οργανώθηκε από την σιδηροδρομική εταιρεία της γραμμής Kaiser Ferdinand Nordbahn, η οποία συνέδεε τη Βιέννη με τα ορυχεία αλατιού της Κρακοβίας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, υπενθυμίζω πως έφυγε το 1849, 45 ετών, ο πρεσβύτερος Strauss ήταν ένας από τους πιο διάσημους και δημοφιλείς συνθέτες στον κόσμο, αν και στις μέρες μας τον θυμόμαστε μόνο από το εμβατήριο του Ραντέτσκι. Σουβενίρ de Carnaval, με όπους 200, το σουβενίρ του καρναβαλιού του πατέρα Johann Strauss. Σλόβακ Συμφωνιέτα Ζήλινα.

Στις αρχές του 1864, ο Γιώχαν Στράους γιος γράφει μια γρήγορη πόλκα, αφενός για το χορό της Ένωσης Βιομηχάνων, αλλά και για να γιορταστεί μια νέα σιδηροδρομική γραμμή, όπου ένα γραφικό τρενάκι θα έκανε μικρές διαδρομές, εκδρομές στην εξοχή, στα προάστια της Βιέννης. Το τρένο της χαράς είναι ένα σύντομο και ευχάριστο έργο, στο οποίο εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί την κίνηση της παλιάς ατμομηχανής μέσα από τη μουσική. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Γιώχαν Στράους γιος μισούσε τα τρένα αφού τον έπιανε ναυτία. Στην περίπτωση αυτή δέχτηκε να επιβιβαστεί μονάχα αφού ήπιε αρκετή σαμπάνια. Το έργο αυτό πολλές φορές αποδίδεται στα ελληνικά εκτός από τρένο της χαράς και τρένο της χλειδής. Ίσως επειδή η χλειδή φέρνει και χαρά. Ισπανιότερα ως εκδρομικό τρένο. Έχει όπους 281, έκανε πρεμιέρα στις 19 Ιανουαρίου 1864 στην αίθουσα Redoutensaal. Και το ακούμε από την Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Κάραγιαν από την πρωτοχρονιάτικη του 87.

Είναι αλήθεια πως αυτό το γνωστό ροκ συγκρότημα δεν κρύβει πως δανείστηκε πολλές φορές στοιχεία, μουσικές ιδέες και θέματα από την κλασική μουσική. Μιλώ για τους Jethro Tull, οι οποίοι χρησιμοποίησαν για παράδειγμα το μπουρέ από ένα έργο του Μπαχ, αλλά και άλλα πολλά. Εδώ θα ακούσουμε τώρα τον επικεφαλής του συγκροτήματος, τον Ιαν Άντερσον, μεγάλο βιρτουόζο φλαουτίστα, να παίζει μαζί με τη Συμφωνική του Λονδίνου μια δική του σύνθεση, Locomotive Breath.

Και για να μην είναι ψευδεπίγραφη η εκπομπή, αυτό ήταν ένα από τα άλλα. Και ξαναθυμηθήκαμε τους Jethro Tull, τον Ian Anderson και το Locomotive Breath με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και τον ίδιο τον φλαουτίστα, τον επικεφαλής του συγκροτήματος. Αύριο Κυριακή έχουμε το δεύτερο μέρος, το δεύτερο δίωρο της εκπομπής που είναι αφιερωμένη στα τρένα. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 19 Σεπτεμβρίου 1954, 19 Σεπτεμβρίου 2026, 72 χρόνια τρίτο πρόγραμμα. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια ραδιοφωνική γιορτή το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο στούντιο ΣΕ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου. 72 χρόνια τρίτο πρόγραμμα. Μία συχνότητα, μία ορχήστρα, μία γιορτή.
2: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου, τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Το όνομα ενός Γερμανού συνθέτη που έζησε τον 19ο αιώνα αναφέρεται τον 21ο αιώνα συχνά σε εφημερίδες και επιστημονικά περιοδικά. Το τελευταίο σχετικό άρθρο που διάβασα δημοσιεύθηκε το Μάιο του 2024. Ο λόγος που επανέρχεται το όνομά του δεν έχει σχέση με τη μουσική που έγραψε, τα περισσότερα από 200 έργα του, αλλά με ένα μενταγιόν που είχε στην κατοχή του. Ένα μενταγιόν με ξύλινη κορνίζα, κρίσταλο και στο εσωτερικό μια μικρή τούφα από τρίχες. Ένα μενταγιόν που είχε σαν φυλακτό σε ολόκληρη τη ζωή του. Για την ιστορία αυτού του μενταγιόν εκδόθηκε βιβλίο το 2000 και το 2005 γυρίστηκε ντοκιμαντέρ. Η ιστορία ξεκινά στις 27 Μαρτίου 1827, όταν επετράπη στον 15χρονο τόθηκε ντοκιμαντέρ. Όταν επετράπη στον 15χρονο

τείχες που βρίσκονται πίσω από το κρύσταλλο έχουν εξεταστεί με κάθε διαθέσιμο τρόπο και καθώς η επιστήμη εξελίσσεται, υποβάλλονται ξανά και ξανά σε νέες αναλύσεις. Ο λόγος που ασχολούνται τόσοι άνθρωποι με αυτές τις τρίχες είναι επειδή ανήκαν στον πιο διάσημο μουσικό όλων των εποχών και υποβάλλονται σε αναλύσεις για να εξακριβωθεί η αιτία της κακής υγείας και του θανάτου του. Την επιθυμία να εξακριβωθούν στο μέλλον τα αίτια της ασθένειας και της κόφωσής του την είχε εκφράσει ο ίδιος στα αδέρφια του στην περίφημη επιστολή γνωστή ως Διαθήκη του Χάιλιγκενστάτ, την οποία υπέγραφε ο Λούντβιχ Βαν Μπέιτόβεν. Και ο νεαρός συνθέτης που έκοψε και κράτησε σε ολόκληρη τη ζωή του μια τούφα από τα μαλλιά του Μπέιτόβεν ήταν ο Φέρντιναντ Χίλερ, το οποίο τα κοντσέρτα για πιάνο είναι αντικείμενο της σημερινής εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, το 35ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο αριθμός 2 του Φέρντιναντ Χίλερ. Ένα έργο που, αν και είναι συμβατικό, δεν είναι καθόλου βαρετό. Ένα έργο γεμάτο αυτοπεποίθηση που εκπληρώνει όλα όσα περιμένει κάποιος από ένα ρομαντικό κοντσέρτο για πιάνο. Με ισορροπία ανάμεσα στη δεξιοτεχνία και το συνέστημα, ανάμεσα στο πιάνο και την ορχήστρα, ανάμεσα στο πάθος και τη μελωδία. Το έργο γράφτηκε από τον Χίλερ την εποχή που μετακόμισε από τη Φραγκφούρτη στη Λειψία, το φθινόπωρο του 1843. Το πρώτο μέρος ξεκινά αντισυμβατικά, με το πιάνο και όχι με την ορχήστρα να αναγγέλει το πρώτο θέμα. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο, λυρικό θέμα και η επεξεργασία του υλικού με διάφορα διακοσμητικά στοιχεία θα οδηγεί σε μια καντέντσα και την προετοιμασία για την είσοδο στο αργό, δεύτερο μέρος του έργου που παίζεται χωρίς διακοπή. Στο δεύτερο μέρος, η ορχήστρα κρατά συνοδευτικό ρόλο, καθώς το πιάνο παρουσιάζει και αναπτύσσει τα λυρικά θέματα. Η ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε έγινε το Μάιο του 2007 στην Τασμανία, στην Αυστραλία. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας, μια ορχήστρα που ιδρύθηκε το 1948 με σωλή στην προκειμένη περίπτωση τον Χάουαρτ Σέλι, ο οποίος, ως συνήθως, διευθύνει την ορχήστρα από το πιάνο. Φέρντιναντ Χίλερ, κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2, στη Φαδίεση Ελάσσονα. Μέρος πρώτο, moderato, ma con energia e con fuoco, που μεταφράζεται ως μέτρια, αλλά με ενέργεια και φλόγα. Και μέρος δεύτερο, andante espressivo, μέτρια αργά, εκφραστικά. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.

Ήταν τα δύο πρώτα μέρη από το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Φάδη Εσελάσσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Στο δεύτερο μέρος αναλαμβάνει η ορχήστρα την εισαγωγή. Όμως είναι το πιάνο που θα ανακοινώσει το πρώτο θέμα. Ένα δεύτερο λυρικό θέμα θα εισαχθεί στη συνέχεια, καθώς τα έγχορδα θα συνοδεύουν το πιάνο παίζοντας πιτσικάτο. Μέρος τρίτο, Allegro con fuoco.

ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Φα Διεσί Λάσονα του Φέρντιναντ Χίλερ, ερμηνευμένο από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας με σολίστον Χάουαρντ Σέλι, ο οποίος διεύθυνε από το πιάνο. Η ηχογράφηση έγινε στην Τασμανία το 2007. Ο Φέρντιναντ Χίλερ γεννήθηκε σε μια πλούσια εβραϊκή οικογένεια στη Φραγκφούρτη. Οι γονείς του ανακάλυψαν γρήγορα το ταλέντο του και του πρόσφεραν μαθήματα μουσικής με καταξιωμένους καθηγητές. Μόλις 10 ετών έπαιξε δημόσια ένα κονσέρτο του Μότσαρτ. Στα 12 του έγραψε την πρώτη του σύνθεση. Το 1822 γνωριστήκε με τον 13χρονο τότε Φέληξ Μέντελσον. Τα δύο αγόρια έγιναν στενοί φίλοι. Ο Μέντελσον τον συνέστησε στον Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ για να του κάνει μαθήματα πιάνο στη Βαϊμάρη. Και ήταν με τον Χούμελ όταν επισκέφθηκε τον ετοιμοθάνατο Μπετόβεν στη Βιέννη το 1827, από όπου ξεκίνησε η ιστορία που διηγήθηκα στην αρχή της σημερινής εκπομπής. Η φιλία του Μέντελσον με τον Χίλερ κράτησε 20 χρόνια. Η σχέση τους χάλασε το 1843. Ο Μέντελσον τότε ήταν διευθυντής στην Gewandhaus στη Λειψία. Όμως λόγω των δεσμεύσεών του στο Βερολίνο, άφησε τη διεύθυνση της ορχήστρας την περίοδο 1843-44 στον Χίλερ. Εκείνη την εποχή, κάποια σχόλια του Μέντελσον για τη σύζυγο του Χίλερ διέριξαν τη σχέση τους. Καθόλου ασυνήθιστο. Όμως είναι ασυνήθιστο ότι διατήρησαν την εκτίμηση ο ένας για τον άλλον και την εξέφραζαν με κάθε ευκαιρία. Πίσω στο 1828, ο Χίλερ είχε ως βάση πλέον το Παρίσι, όπου εργαζόταν ως καθηγητής σύνθεσης. Εκεί σε ηλικία 18 ετών έγραψε το πρώτο του κονσέρτο για πιάνο. Και είναι αυτό το έργο που θα μεταδώσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Το έργο είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο πιανίστα και συνθέτη Ignaz Moseles, τον οποίο συναντάμε ξανά και ξανά σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Το κονσέρτο ξεκινά δυναμικά, με την ορχήστρα να αναγγέλει το πρώτο θέμα. Ακολουθεί ένα δεύτερο, πολύ γλυκό, λυρικό θέμα. Η ορχήστρα σταματά και μετά την σύντομη παύση κάνει την εμφάνιση του το πιάνο για να ξεκινήσει περιπέτεια με πολλά δεξιοτεχνικά μέρη. Το έργο θα το μεταδώσουμε με τους ίδιους συντελεστές που έπαιξαν και το κονσέρτο αριθμός 2, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας, με σολίστη τον Χάουαρντ Σέλι, ο οποίος διευθύνει από το πιάνο. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φα Λάσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Μέρος πρώτο, Allegro Moderato.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Moderato από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φάιλ Άσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Το εθέριο δεύτερο μέρος ξεκινά με έναν μελαγχολικό διάλογο του πιάνου και της ορχήστρας. Δύο λεπτά αργότερα το πιάνο θα ξεκινήσει τη δίηγηση με έναν πιο αισιόδοξο τόνο. Μέρος δεύτερο, Adagio.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Αντάτζιο, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φα Ελάσσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Το τρίτο μέρος ξεκινά με το πιάνο που υπαγορεύει τη χορευτική διάθεση. Το δεύτερο λυρικό θέμα θα παρουσιαστεί λίγο αργότερα. Μέρος τρίτο, Allegro Moderato e con Grazia.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 35ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το δεύτερο και το πρώτο κονσέρτο του Ferdinand Hiller από ηχογραφήσεις που έγιναν το Μάιο του 2007 στην Τασμανία, στην Αυστραλία, με την Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστ τον Βρετανό Howard Shelley, ο οποίος διεύθυνε την ορχήστρα από το πιάνο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlaikis@earth.gr. Ίσως αναρωτιέστε τι έδειξαν οι εξετάσεις στην τούφα από τα μαλλιά του Μπετόβεν που φιλούσε σε όλη τη ζωή του σε ένα μενταγιόν ο Ferdinand Hiller, για την οποία μίλησα στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής. Το 2000 μερικές από τις τρίχες αναλύθηκαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν περιεκτικότητα σε μόλυβδο 100 φορές υψηλότερη από το κανονικό. Περιπτώσεις απώλειας ακοής που σχετίζονται με δηλητηρίαση από μόλυβδο είχαν αναφερθεί στην ιατρική βιβλιογραφία και έτσι τα ευρήματα αυτού του τεστ τροφοδότησαν την υπόθεση ότι η κόφωση του Μπετόβεν μπορεί να είχε σχέση με δηλητηρίαση από μόλυβδο. Όμως, τι απογοήτευση. Γονιδιακή μελέτη αποκάλυψε ότι αυτή η τούφα μαλλιών πιθανότατα ανήκε σε μια ευρέα ασκενάζη και όχι στον Μπετόβεν. Προφανώς το μενταγιόν που δημοπρατήθηκε δεν ήταν το αυθεντικό, αυτό που είχε ο Ferdinand Hiller. Οι ερευνητές δεν τα παράτησαν. Εντόπισαν τούφες από τα μαλλιά του Μπετόβεν που με παρόμοιο τρόπο από άλλους ανθρώπους είχαν κοπεί και φυλαχθεί. Ήταν πολύ συνηθισμένο εκείνη την εποχή κάποιοι να συλλέγουν και να κρατούν τούφες μαλλιών από διάσημα πρόσωπα. Περιέργως τα αποτελέσματα στα καλύτερα πιστοποιημένα δείγματα ήταν παρόμοια. Υψηλές ποσότητες μόλυβδου. Επιπλέον ανιχνεύτηκαν αρσενικό και υδράργυρος. Πώς όμως κατέληξαν αυτές οι ουσίες σε τόσο μεγάλη συγκέντρωση στο σώμα του? Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ουσίες πιθανότατα συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια δεκαετιών της ζωής του συνθέτη μέσω του φαγητού και του ποτού. Ο Μπετόβεν ήταν γνωστό ότι λάτρευε το κρασί, πίνοντας μερικές φορές ένα μπουκάλι την ημέρα. Στην επεξεργασία του κρασιού χρησιμοποιούσαν μόλυβδο. Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται επίσης στην ιαλουργία για να δώσει στα γυάλινα σκεύη μια πιο καθαρή, πιο ελκυστική εμφάνιση. Ο Μπετόβεν λάτρευε επίσης να τρώει ψάρια και ο ποταμός Δούναβης περιστοιχιζόταν από βιομηχανίες, που σημαίνει ότι τα απόβλητα κατέληγαν στον ποταμό και τα ψάρια πιθανότατα περιείχαν αρσενικό και υδράργυρο. Ήταν αυτή η αιτία κόφωσης και τελικά του θανάτου του Μπετόβεν? Κανείς ακόμα δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα, και ούτε γνωρίζουμε που βρίσκεται το χαμένο μενταγιόν του Ferdinand Hiller. Ως το τέλος του Intermezzo από το κουιντέτο με πιάνο στη Sol Mizuna του Ferdinand Hiller. Στο πιάνο ο Oliver Trindle και δίπλα του το κουαρτέτο Minguet, που παίρνει το όνομά του από τον Pablo Minguet, έναν Ισπανό χαράκτη, τυπογράφο, εκδότη και φιλόσοφο κατά κάποιο τρόπο, που τον 18ο αιώνα προσπάθησε με τα έργα του να διευκολύνει την πρόσβαση στις καλές τέχνες σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού. Και αυτή η ιδέα είναι το κύριο καλλιτεχνικό μέλημα του κουαρτέτου Minguet, αλλά και φιλόδοξο στόχος της εκπομπής. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με τον Κριστό Φρουσέ στο τσέμπαλο ακούσαμε σύνθεση από τη δεύτερη σουίτα, Ordre, του δεύτερου βιβλίου με κομμάτια για κλαβεσέν του Φρανσουά Κουπερέν. Η σουίτα έχει τίτλο «Le Fasta de la Grande et Ancienne Menestrandise», «Τα μεγαλεία της μεγάλης και αρχαίας συντεχνίας των μουσικών», και ακούσαμε το πέμπτο και τελευταίο κομμάτι με τίτλο «Des ordres et des routes de toute la troupe», «Causé par les ivrognes, les songes et les ours», που σημαίνει αταξία και άτακτη διάλυση όλης της ομάδας μουσικών εξαιτίας των μέθησων, των μαϊμούδων και των αρκούδων. Γι' αυτόν τον τίτλο και την ιδιαίτερη εικόνα του υπάρχει λόγος. Βρισκόμαστε στο Παρίσι την περίοδο του 1716-1717. Ο Φρανσουά Κουπερέν είναι ευνοούμενος τσεμπαλίστας του βασιλιά Λουδοβίκου του 14ου και οργανίστας στο βασιλικό Παρισκλήσι. Και μαζί με άλλους ανεξάρτητους μουσικούς και μουσικούς της αυλής, είναι σε ανοιχτή διαμάχη και δικαστικά με την παλιά ισχυρή συντεχνία των ελεύθερων μουσικών του δρόμου, ζογκλέρ, σαλτιμπάκους, διασκεδαστές, μουσικούς που παίζουν βιέλα και άλλα όργανα λαϊκής μουσικής. Η συντεχνία προσπαθεί να τους υποχρεώσει να γίνουν μέλη και να πληρώνουν συνδρομή και συμμετοχή επί των κερδών τους. Σε αυτή την ατμόσφαιρα, στα πρώτα τέσσερα κομμάτια της σουίτας του, ο Φρανσουά Κουπερέν παρουσιάζει τους δικαστές, τους ενόρκους, τις διαφορετικές ομάδες μουσικών της συντεχνίας και στο τέλος, με τη μουσική που ακούσαμε, με τους έντονους ρυθμούς, τα μελωδικά περάσματα και ασυνήθιστες διαδοχές αρμονίας, αποδίδει ηχητικά τη μέθη, την τρέλα και την άτακτη φυγή τους. Κλείνοντας τη μουσική του παροδία, δίνει τη δική του εκδοχή στην έκβαση της διαμάχης. Θα είναι η διάλυση της παλιάς συντεχνίας. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Με αφορμή αυτό το αγωνιστικό κατά κάποιο τρόπο κομμάτι του Φρανσουά Κουπερέν, ξεκινήσαμε τη σημερινή διαδρομή στις αίθουσές του σε μουσικές επιλογές ελεύθερων συνειρμών που μας οδηγούν αμέσως στη Βενετία της δεύτερης και τρίτης δεκαετίας του 18ου αιώνα. Για μουσική συνθέτη ευγενικής καταγωγής που ισορροπεί τη μουσική του δραστηριότητα με την απαιτητική νομική και πολιτική του καριέρα. Την ίδια περίοδο που η ορχιστρική εντυπωσιακή μουσική του Αντώνο Βιβάλντι μονοπολεί τον θαυμασμό του κοινού και οι όπερές του κατά κάποιο τρόπο καθορίζουν το ύφος αυτού του λαϊκού θεάματος. Ο Μπενεντέτο Μαρτσέλο όμως θεωρεί πως η τέχνη της ποίησης ευτελίζεται με τον τρόπο που γίνεται σκηνική μουσική. Και η δική του μαχητική αντιπρόταση είναι καντάτες για φωνή και μπάσο κοντίνουο ή μικρό μουσικό σύνολο, που τώρα έχουν τρία συνήθως μέρη, άρια, ρετσιτατίβο, άρια. Τη θεωρεί εξευγενισμένο ανώτερο είδος έκφρασης καταστάσεων και συναισθημάτων. Και θα ακούσουμε μία από τις 300 καντάτες που του αποδίδονται, στην πλειοψηφία του στην αγαπημένη θεματική της εποχής, των εραστών που χωρίζονται με την ελπίδα να ξανασμίξουν. Εδώ το μελωδικό παράπονο της ερωτευμένης βοσκοπούλας Ντορίντα με τον βοσκό Θύρση εκφράζεται χωρίς μελοδραματισμούς, με μουσική συνοδεία ευγενή, διακριτική. Θα ακούσουμε καντάτα του Μπενεντέτο Μαρτσέλο που παίρνει τον τίτλο της από τους στίχους της πρώτης άριας του πρώτου μέρους, με την Ούρια Ριάλ, τους μουσικούς του συνόλου La Floridiana, σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση της Νικολέτα Παρασκευέσκου, καντάτα τη Σέντο Αμόρ. Σε νιώθω έρωτα, σε νιώθω, καθώς σιγά σιγά φλογίζεις το στήθος μου με την πανίσχυρη φωτιά σου και κατατρώς την ψυχή μου. Ήθε η καρδιά του Θύρση να καίγεται με την ίδια θέρμη. Ήθε και εκεί

Μέρος τρίτο, Άρια, πουρκέ του μάμι. Για όσο μ' αγαπάς, κάνε ό,τι επιθυμείς με αυτή την καρδιά. Είμαι ήδη δική σου, όμως τίποτα δεν είναι δικό μου εκτός από πόνο. Από την καντάτα τη Σέντο Αμόρ τη Σέντο του Μπενετέτο Μαρτσέλο, με τους μουσικούς του συνόλου La Floridiana.

Βρισκόμαστε τώρα στο Λονδίνο του 1762 για μουσική ενός συνθέτη που ήρθε εδώ από τη Σκωτία πριν περίπου 20 χρόνια. Έφερε νέο αέρα με τη μουσική του και τις εκδόσεις του και τελικά κέρδισε και την υπέρτατη καταξίωση με το διορισμό του ως συνθέτη μουσικής δωματίου του νεοστευθέντος βασιλιά Γεωργίου του Τρίτου. Θα ακούσουμε μέρος από σπονδυλωτή σύνθεση μουσικής του που γράφεται και παίζεται πια επίσημα στη Βασιλική Αυλή. Από την σερενάτα αριθμός 4 για δύο βιολιά, τσέλο και μπάσο κοντίνο που παίζεται από τσέμπαλο του James Oswald, το τέταρτο μέρος, παστοράλε, ποιμενικό, από τους μουσικούς του συνόλου, κοντσέρτο Καλιδόνια.

0: Ελάτε, ας κάνουμε έναν κύκλο χαρούμενο και ας ανοίξουμε την αφρισμένη μπύρα. Ας αφήσουμε την κοπέλα να τραγουδήσει, τη γριά να πει την ιστορία της. Ας καθίσει ο τυφλός αρπιστής πλάι στα φλεγόμενα ξύλα. Και ας ξεδιπλώσει ο γελιοτοπιός το πνεύμα του. Το φως του φεγγαριού χοροπηδά στη ρεματιά. Η κουκουβάγια φωνάζει στο δέντρο. Τηρούν πιστά τη νυχτερινή τους αγρυπνία. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Ας ψάλουμε λοιπόν ζωηρό τραγούδι και ας περάσουμε το κύπελο από χέρι σε χέρι με χαρά στο ρυθμό της μουσικής. Σε ελεύθερη απόδοση, ορισμένη στίχη λαϊκού Ιρλανδικού τραγουδιού σε καταγραφή με λέξεις της Τζοάννα Μπέιλι, που μας πηγαίνουν ωστόσο στη Βιέννη την περίοδο 1811-1813. Περίοδο οικονομικής ανασφάλειας και κοινωνικής αναταραχής λόγω της υποτίμησης του αυστριακού νομίσματος το 1811, συνέπεια του πολυετούς πολέμου με τις δυνάμεις του Ναπολέοντα. Σκοτσέζος συλλέκτης παραδοσιακών τραγουδιών ονόματι George Thomson ζητά από φημισμένο και συνήθως ασυμβίβαστο συνθέτη να διασκευάσει ιρλανδικές λαϊκές μελωδίες για να μπουν σε σαλόνια ευγενών. Οι μέρες δύσκολες και επιπλέον ο Λούντβι χάνει συνεχώς την ακοή του. Η αμοιβή διόλου ευκαταφρόνητη και μάλιστα σε ξένο νόμισμα. Θα του επιτρέψει την απρόσκοπτη προσήλωση στα ηρωικά συμφωνικά έργα που συνθέτει αυτή την περίοδο. Και έτσι κάνει την υποχώρηση, αποδέχεται. Και το κάνει με το δικό του τρόπο. Το 1815 εκδίδονται τα 25 Ιρλανδικά τραγούδια, σήμερα με αριθμό καταλόγου 152, του Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν. Με τη φωνή να συνοδεύεται όχι απλά από πιάνο, αλλά από λίγο μεγαλύτερο σύνολο, από τα οποία θα ακούσουμε «Come, draw we round the cheerful ring». Ελάτε, ας κάνουμε ένα χαρούμενο κύκλο, με τον τενόρο Ιαν Μπόστριτς, την Βίλντε Φρανκ στο βιολί, τον Νίκολας Αλτστέντ στο τσέλο και τον Αντώνιο Παπάνο στο πιάνο.
1: Come, draw me round a cheerful ring, and toast the full beginning.

Ταξιδεύουμε τώρα δυτικά της Αυστρίας, στη Λουτρόπολη του Μπάντισλ, κοντά στο Σάλτσμπουργκ. Είναι καλοκαίρι του 1889. Ο εκδότης του 56χρονου, καταξιωμένου και επιτυχημένου πλέον Johannes Brahms, αγόρασε πριν μερικούς μήνες τα δικαιώματα των πρώιμων έργων του. Με αυτή την αφορμή, ο Brahms επιμελείται και μια σύνθεση από το 1854. Αδικαθιστά θέματα, κόβει δομικά τμήματα που αντιστοιχούν περίπου στο 1 τρίτο του έργου, αλλά στη φίλη του Κλάρα Σούμαν γράφει πως απλά ξαναχτένισε με νέο στυλ τα μαλλιά του. Από τη μουσική με την ορμητικότητα της νεότητας και τη ματιά της ωριμότητας του Johannes Brahms, από το πιάνο τρίο αριθμός 1 σε C μείζωνα όπως 8 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro con Brio, με τον Λεωνίδα Καβάκο στο βιολί, τον Γιώγιο Μά στο τσέλο και τον Emmanuel Ax στο πιάνο.

Για τον επόμενο σταθμό μας διασχίζουμε τον Ατλαντικό ωκεανό και ερχόμαστε στο Χάμπτον της Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο 1913. Για σύνθεση του πρώτου Αφροαμερικανού που αποφύτησε το 1908 από τάξη σύνθεσης εκπαιδευτικού μουσικού ιδρύματος Κύρους. Τώρα, στο 1913, είναι και πάλι ο πρώτος Αφροαμερικανός που διορίζεται διευθυντής μουσικής στο Ινστιτούτο του Χάμπτον. Και στο εξής αφοσιώνεται απόλυτα στην ανάδειξη της λαϊκής μουσικής παράδοσής του. Με υλικό από μελωδίες θρησκευτικών ύμνων, spiritual και ρυθμούς χορών, δημιουργεί πρωτότυπη δική του μουσική, συνθέσεις σε μουσικές μορφές της ευρωπαϊκής λόγιας μουσικής παράδοσης. Θα ακούσουμε μουσική του Robert Nathaniel Dead. Από σουίτα για πιάνο 5 συνθέσεων που περιγράφουν σκηνές και διαθέσεις της κοινωνικής ζωής των Αφροαμερικανών του Νότου, με τίτλο που εύγλωτα σημαίνει και τις χαμηλές παιδιάδες και τα πιο χαμηλά κοινωνικά στρώματα, θα ακούσουμε την τέταρτη σύνθεση, βασισμένη στον έντονο επαναλαμβανόμενο ρυθμό που κρατούσαν οι σκλάβοι στις φυτείες με παλαμάκια, χτύπους στο στέρνο και χτυπήματα των ποδιών. Τα κρουστά μουσικά όργανα ήταν απαγορευμένα. Με τον Clipper Erickson στο πιάνο, χορός Τζούμπα, από την σουίτα In the Bottoms του Robert Nathaniel Dead.

και το επόμενο ταξίδι μας μακρινό. Προορισμός η Μόσχα της Σοβιετικής Ένωσης του 1967. Ήρθαμε για μουσική του Μιάτσισλαβ Βάινμπεργκ. Τώρα, παρά τις πολιτικές πιέσεις του ψυχρού πολέμου, έπειτα από τις δυσκολίες της πολύπαθης προσωπικής και οικογενειακής του ιστορίας, την πολυετή άγρυπνη παρακολούθησή του από τον μηχανισμό μουσικής λογοκρισίας, διανύει περίοδο σχετικής σταθερότητας. Το ταλέντο του και τα έργα του αναγνωρίζονται από τους συναδέλφους του και ενθαρρύνεται, φαίνεται πως εκφράζεται πιο ελεύθερα. Εμείς ήρθαμε για ένα ιδιαίτερο κονσέρτο αφιερωμένο σε κορυφαία σολίστα της χώρας. Σε τρία μέρη, με μικρότερες εσωτερικές ενότητες που παίρνουν τους τίτλους, σπουδές, επεισόδια και φανφάρες αντίστοιχα, αναδεικνύει τις δεξιότητες του σολίστα της τρομπέτας και των διαφορετικών ποιοτήτων του ήχου της, έμεσα αφηγείται ίσως και την ιστορία του μουσικού οργάνου, με στοιχεία από τους τρόπους με τους οποίους η τρομπέτα έδωσε τον ήχο της σε εκδηλώσεις και θεάματα. Θα ακούσουμε τις έξι ενότητες δεξιοτεχνίας που συνιστούν το πρώτο μέρος. Σπουδές. Από το κονσέρτο για τρομπέτα σε μη ύφεση μείζωνα, όπους 94 του Μιάτσισλαβ Βάινμπεργκ, με τον Σεργέι Νακαριάκοφ στην τρομπέτα, την Λιεπάγια Σύμφωνη Όρκεστρα σε διεύθυνση του Κρίστιαν Λίντμπεργκ.

Κατευθυνόμαστε και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη Νέα Υόρκη, μεταξύ 1970 και 1971. Σε ατμόσφαιρα πολιτικής πόλωσης, με διχασμένη την κοινή γνώμη λόγω του πολέμου στο Βιετνάμ, η Ζακλίν Κένεντι Ονάσης ζητά προσωπικά από τον Λέοναρντ Μπερνστάιν έργο μεγάλης κλίμακας για τα εγγένεια του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy στην Ουάσιγκτον. Και ο Μπέρνστάιν επιλέγει με το έργο του να αντιμετωπίσει ενωτικά τις πολιτικές διαμαρτυρίες και την σύγχρονη κρίση πίστης. Με το λειτουργικό τυπικό της Καθολικής Εκκλησίας ως σκελετό, συνθέτει μια οικουμενική λειτουργία με στοιχεία από διαφορετικές θρησκείες, αιρέσεις, αρχαίες ή φιλετικές πεπιθήσεις, όπως λέει ο ίδιος. Για μια λειτουργία επαναεπιβεβαίωσης πίστης και ελπίδας για οικουμενική ειρήνη. Περιγράφει το έργο του ως ένα θεατρικό κομμάτι για τραγουδιστές, ηθοποιούς και χορευτές. Μια λειτουργία με ένθετα επεισόδια αφιερώσεων, εξομολογήσεων, διαλογισμού. Από την αρχή, αμέσως μετά το αντίφωνο «Κύριε Ελέησον», με στίχους δικούς του και του Στίφεν Σουάρτς, θέτει το πλαίσιο των προθέσεών του. «Ψάλες τον Θεό ένα απλό τραγούδι. Λάουντα, λάουντε. Αυτοσχεδίασε καθώς προχωράς. Τραγούδα όπως σου αρέσει να τραγουδάς. Ο Θεός αγαπά όλα τα απλά. Τα απλά πράγματα, γιατί ο Θεός είναι το πιο απλό από όλα. Θα ψάλω στον Κύριο ένα νέο τραγούδι για να τον υμνήσω, να τον ευλογήσω. Θα ψάλω ύμνους για εκείνον όσο ζω. Θα υψώσω τα μάτια μου προς τα βουνά από όπου έρχεται η βοήθειά μου. Θα υψώσω τη φωνή μου στον Κύριο ψαλώντας. Ενείτε, λάουντα, λάουντε. Simple song. Απλό τραγούδι. Ύμνος, ψαλμός. Από το έργο «Λειτουργία, μας» του Λέοναρντ Μπέρνστάιν, με τον Άλαν Τάιτους, την χοροδία Νόρμαν Σκράιμπνερ, την χοροδία αγοριών του Μπέρκσάιρ, την ορχήστρα επιλεγμένων μουσικών ειδικά για την ηχογράφηση υπό τη διεύθυνση του Λέοναρντ Μπέρνστάιν.

Από τη Νέα Υόρκη του 1971, για τον τελευταίο προορισμό μας, επιστρέφουμε στην Μόσχα της Σοβιετικής Ένωσης του 1984. Εδώ, όπου η αμερικανική τζαζ αντιμετωπίζεται με επίσημη πολιτική καχυποψία, αφιερωμένος πλέον αποκλειστικά στη σύνθεση, δημιουργεί αθόρυβα με τον δικό του τρόπο, με τη γλώσσα της τζαζ μουσικής, συνθέσεις που παίρνουν τη μορφή τους από τη μεγάλη λόγια παράδοση. Στον τελευταίο μουσικό προορισμό μας σήμερα, από τις 8 σπουδές συναυλιών για πιάνο όπου 40 του Νικολάη Καπούστιν, θα ακούσουμε την τελευταία φινάλε, στην ερμηνεία του συνθέτη, του Νικολάη Καπούστιν.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, η διαδρομή μας ολοκληρώθηκε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και ως την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στο στούντιο σετ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σήμερα έχουμε έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο που είμαστε όλοι εδώ μαζί. Το τρίτο πρόγραμμα έχει γενέθλια. Γίνεται 72 χρόνων. Υπάρχουν γενέθλια που τα γιορτάζεις με μια τούρτα. Υπάρχουν γενέθλια που τα γιορτάζεις με μουσική, με μια ορχήστρα, με μια συναυλία. Εμείς στο τρίτο επιλέξαμε να τα γιορτάσουμε με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, που διευθύνει ο Μιχάλης Οικονόμου, και φυσικά με εσάς. Όλους εσάς που ξυπνήσατε από νωρίς σήμερα και ήρθατε εδώ στο στούντιο ΣΕ, αλλά και όλους εσάς που ακούτε από το ραδιόφωνο. Η ιστορία του Τρίτου αρχίζει στις 19 Σεπτεμβρίου του 1954, όταν ένα παλαιό όνειρο των εκάστοτε υπευθύνων του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, του ΕΙΡ, αρχίζει επιτέλους να γίνεται πραγματικότητα. Δεν ήταν όμως ένα θαύμα που πραγματοποιήθηκε ξαφνικά. Για να μετατραπούν τα όνειρα σε έργα χρειάζονται μακρά προετοιμασία, επίπονες προσπάθειες, επιμονή, ρεαλισμός και προσαρμογή στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τις τεχνικές συνθήκες της χώρας τότε. Το όνειρο λοιπόν ήταν το τρίτο πρόγραμμα. Ένα τετράωρο βραδινό πρόγραμμα από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα, με βασικό κορμό την κλασική μουσική. Και αν σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να χωρέσει μουσική, λογοτεχνία, θέατρο, φιλοσοφία και τέχνες, τότε δεν ήταν καθόλου έτσι. Αυτά θα έρχονταν αργότερα. Στην αρχή το τρίτο ήταν κυρίως μουσική. Και μάλιστα ξεκίνησε με μια πανηγυρική εναρκτήρια συναυλία με έργα Ελλήνων συνθετών. Λαβράγκα, Βάρβογλη, Σκαλκότα και Καλούρη. Μάλιστα ξεκίνησε με μια πανηγυρική εναρκτήρια συναυλία με έργα Ελλήνων συνθετών. Λαβράγκα, Βάρβογλη,

0: καλύτερες εγκαταστάσεις και τεχνολογικό εξυγχρονισμό. Το τρίτο όμως έπρεπε να ξεκινήσει με ό,τι υπήρχε. Και υπήρχε ένας παλιός, σχεδόν εγκαταλελειμμένος πομπός μεσαίων κυμάτων. Και κάπου εδώ θέλω να υποδεχτώ τον διευθυντή του τρίτου προγράμματος, τον Τάσο Ρωσόπουλο, για να του κάνω και μία ερώτηση. Χαίρε, Τάσο.
1: Γεια σου, Λινά.
0: Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Τι είναι ένας πυκνωτής?
1: Να πούμε τι είναι ένας πυκνωτής ή καλύτερα να πούμε τι μπορεί να προκαλέσει η λειτουργία ενός πυκνωτή. Θα πούμε λοιπόν μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Ο πυκνωτής είναι ένα βασικό εξάρτημα, το οποίο αποτελείται κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό, το περιέχει. Αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και την αποδίδει όποτε το κύκλωμα τη χρειαστεί. Αυτό είναι ο πυκνωτής. Πάμε να πούμε τώρα την ιστορία.
0: Ναι.
1: Στην κατοχή, οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του ΕΙΡ, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, όπως λεγόταν τότε η ΕΡΤ, και έλεγχαν το περιεχόμενο του σταθμού. Έφεραν από τη Γερμανία, λοιπόν, τον απαραίτητο εξοπλισμό και κάποια ανταλλακτικά για τη συντήρησή του. Κατά την αποχώρησή τους το 1944, μας άφησαν ό,τι βαρύ, δύσκολο στη μεταφορά και άχρηστο είχαν, μεταξύ των οποίων έναν ραδιοφωνικό πομπό μεσαίων κυμάτων, μάρκας Telefunken, ό,τι καλύτερο για εκείνη την εποχή, όπου όμως είχε μία βασική λειτουργική βλάβη.
0: Yeah.
1: Δεν λειτουργούσε ένας πυκνωτής. Οι τεχνικοί τότε του ΕΙΡ δεν έδωσαν σημασία σε αυτό το πομπό και έτσι τον αποθήκευσαν στο υπόγειο του Ζαπίου.
0: Okay.
1: Άνω τελεία εδώ.
0: Yeah.
1: Ο Διονύσιος Δρόμας, ο λογοτέχνης και πολιτικός από τη Ζάκυνθο, που στις αρχές του 1954 διαδέχτηκε τον Οδυσσέα Ελίτη στη διεύθυνση προγράμματος του ΕΙΡ, είχε μια πολύ μεγάλη επιθυμία. Είχε επιθυμία να δημιουργήσει ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα κατά τα ευρωπαϊκά, όπως έλεγε πρότυπα, όπου θα μεταδίδει κλασική και λόγια μουσική. Γι' αυτό το σχέδιό του μιλούσε συνεχώς με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και προσπαθούσε να βρει τρόπο να το πραγματοποιήσει. Ένας λοιπόν τεχνικός του ΕΙΡ άκουγε συνέχεια στους διαδρόμους του ΕΙΡ το Ρώμα να μιλάει για αυτή του την ιδέα. Βρήκε τυχαία στο υπόγειο του Ζαπίου το πομπό. Σκέφτηκε πώς θα μπορούσε με μια πατέντα να τον επιδιορθώσει. Αντικατέστησε με έναν άλλο πυκνωτή αυτό το πρόβλημα που υπήρχε. Τον έθεσε σε λειτουργία και η λιχνία άναψε. Ο πομπός λειτουργήσε.
0: Μαγικό.
1: Μαγικό. Τοποθετήθηκε στο κέντρο μετάδοση στα Λιώσια μαζί με τους άλλους πομπούς και έτσι ξεκίνησε η πρώτη μετάδοση του τρίτου προγράμματος. Ένας λοιπόν πυκνωτής που μπορούμε να τον περιγράψουμε τεχνικά ήταν η αφορμή για να γεμίσουν οι συχνότητες με κλασική μουσική, να γεμίσουν με ποίηση, με λογοτεχνία, με θέατρο, με τέχνη, με φαντασία. Και σήμερα στεκόμαστε όλοι εδώ, στο ιστορικό στούντιο ΣΕ, το 2026, και νιώθουμε όλοι πως είμαστε πολύ τυχεροί που βρεθήκαμε στη ροή αυτού του ποταμού που κυλά χρόνια τώρα και θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να συνεχίσει αυτό το όνειρο. Χρόνια πολλά λοιπόν στο τρίτο πρόγραμμα, χρόνια πολλά στους ακροατές του, χρόνια πολλά στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του, χρόνια πολλά και στην ορχήστρα που είναι πάντα δίπλα του.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, νομίζω ότι μετά από αυτή την ιστορία μπορούμε να συμφωνήσουμε πως το τρίτο πρόγραμμα ξεκίνησε με αρκετά περιπετειώδη τρόπο. Και τελικά βγήκε στον αέρα. Αλλά μάλλον αυτό είναι το πιο ωραίο σημείο της ιστορίας, ότι πίσω από μια συχνότητα που σήμερα τη θεωρούμε αυτονόητη, υπήρχαν πάντα οι άνθρωποι, τα μηχανήματα, η τεχνική, η μουσική, η παραγωγή και βέβαια αρκετή επιμονή. 72 χρόνια μετά λοιπόν η συχνότητα του τρίτου είναι εδώ. Και σήμερα αποφασίσαμε να γιορτάσουμε τα γενέθλιά της με την ορχήστρα, όχι οποιαδήποτε ορχήστρα, με μια ορχήστρα που βρίσκεται από την αρχή στο πλευρό του τρίτου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ βρίσκεται εδώ για να συνεχίσει αυτή την ιστορία. Ξεκινάμε με Γιώζεφ Χάιντν και τη Συμφωνία Ρυθμός 96 που είναι γνωστή ως το Θαύμα. Ένα προσωνύμιο που για τη σημερινή μέρα μοιάζει αρκετά ταιριαστό. Γιατί τελικά ένα μικρό θαύμα χρειάστηκε και τότε για να ξεκινήσει το τρίτο. Και σήμερα αφήνουμε και τον Χάιντν να κάνει το δικό του. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, Μιχάλης Οικονόμου στο πόντιουμ.

0: Αυτό ήταν το θαύμα του Γιώζεφ Χάιντν, η συμφωνία του αριθμός 96. Μας τη χάρισε ως δώρο για τα γενέθλια του τρίτου προγράμματος η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ που διεύθυνε ο Μιχάλης Οικονόμου. Και τώρα επιστρέφουμε στην ιστορία του τρίτου προγράμματος, στην πρώτη του κιόλας ημέρα, στις 19 Σεπτεμβρίου του 1954. Γιατί αν ο Χάιντν έχει το θαύμα του, εμείς έχουμε σήμερα έναν ακόμη λόγο να θυμόμαστε αυτή τη λέξη. Το τρίτο ήταν τότε ένα καινούριο εγχείρημα που ξεκινούσε με ελάχιστα μέσα και με ένα πολύ μεγάλο όραμα. Από εκείνη την πρώτη ημέρα υπάρχει ένα έργο που συνδέει πολύ άμεσα το τότε με το σήμερα. Ο θάνατος της Ανδριομένης του Μανώλη Καλομήρη ήταν ανάμεσα στα έργα της πανηγυρικής αναρκτήριας συναυλίας του τρίτου προγράμματος. Και σήμερα, 72 χρόνια μετά, το ίδιο έργο επιστρέφει στη ραδιοφωνία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Και έχω δίπλα μου τον Μιχάλη Οικονόμου. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Γεια σας. Χρόνια πολλά.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτή τη συνέχεια. Τι σημαίνει για έναν μαέστρο αυτή η αίσθηση της συνέχειας, να βρίσκεται δηλαδή σήμερα μπροστά σε αυτή την ορχήστρα που κουβαλά τόσο μεγάλη ιστορία και οι μελωδικές, μελλοντικές νότες, δηλαδή αυτές που θα ακουστούν σε λίγα λεπτά, να έρθουν και να κουμπίσουν και να ταυτιστούν με τις ίδιες νότες που ακούστηκαν την πρώτη στιγμή της έναρξης του τρίτου.
1: Είναι πολύ συγκινητικό, αφενός μεν, επειδή και εγώ ξεκίνησα ως βιολονίστας στα ίδια αυτά αναλόγια που καθόμαστε σήμερα και έχω την ύψιστη τιμή να είμαι σήμερα ο μαέστρος αυτής της ορχήστρας. Αφετέρου δε, επειδή πρόκειται για την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, το διαμάντι του πολιτισμού πανελληνίως και το τρίτο πρόγραμμα που είναι αντίστοιχα το διαμάντι της ραδιοφωνίας πανελληνίως, και θα παίξουμε ένα έργο που είναι της εθνικής μας μουσικής σχολής. Θα έλεγα ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι πιο αντιπροσωπευτικό. Ο Μανώλης Καλομήρης ήταν ο πατέρας της εθνικής μουσικής σχολής και κάποια από τα έργα, όπως αυτά τα συμφωνικά ποίηματα, ο Θάνατος Αντριωμένης, η Παλαμική Συμφωνία, η Συμφωνία της Λεβεντιάς, είναι έργα τα οποία προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα αντίστοιχα έργα που γραφόντουσαν στην Ευρώπη και στην Αμερική προφανώς εκείνη την εποχή. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να ξέρουμε ότι αυτές τις πρώτες νότες που έπεσαν τότε στο τρίτο θα τις ερμηνεύσουμε εμείς live και η Ελλάδα ακούει αυτή τη στιγμή. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ κοντά σας.
0: Ευχαριστώ. Ο θάνατος της Ανδριομένης έχει αυτός, όπως μας είπε ο Μιχάλης Οικονόμου, τη δική του ιστορία. Και οι ακροατές εκείνης της πρώτης ημέρας, πού να φαντάζονταν βέβαια ότι θα άκουγαν κάτι που 72 χρόνια αργότερα θα αποτελούσε μέρος αυτής της επετειακής συναυλίας. Αυτά είναι τα ωραία του ραδιοφώνου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, Μιχάλης Οικονόμου στο πόντιουμ.

0: Και με τον θάνατο της Ανδριομένης του Μανώλη Καλομύρη, που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου, φτάνουμε στο τέλος αυτής της μουσικής γιορτής. Πριν από 72 χρόνια, το τρίτο πρόγραμμα ξεκίνησε με ένα όνειρο. Ένα όνειρο που χρειάστηκε επιμονή, ανθρώπους, μουσικούς, τεχνικούς και όπως μάθαμε σήμερα και έναν πυκνωτή για να γίνει πραγματικότητα. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Άλλαξαν οι άνθρωποι, η πομπή, οι τεχνολογίες και φυσικά οι τρόποι με τους οποίους ακούμε μουσική. Το τρίτο όμως εξακολουθεί να είναι εδώ, στους 90,9 και 95,6 στα FM, αλλά και στο ΕΡΤΕΚΟ, όπου η ακρόαση μπορεί να γίνει και σε δεύτερο χρόνο. Μετά τα μεσαία, μετά τα FM, μετά το live streaming από το ΕΡΤΕΚΟ, έρχεται και μια νέα εποχή, ονομάζεται DA+. Και μπορείτε να ακούτε το τρίτο με κρυστάλλινο ήχο μέσα από αυτό το νέο τρόπο εκπομπής που μόνο η ΕΡΤ μπορεί να προσφέρει στους ακροατές της. Σήμερα στα γενέθλιά μας η συχνότητα συνάντησε την ορχήστρα, το παρελθόν συνάντησε το παρόν και οι πιστοί και αγαπημένοι ακροατές μας που ήταν μαζί μας από το ραδιόφωνο συναντήθηκαν με το πιστό και αγαπημένο κοινό που ήταν εδώ στο στούντιο σετ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σας ευχαριστούμε που γιορτάσατε τα 72 γενέθλια του τρίτου προγράμματος. Ευχαριστούμε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και τον Μιχάλη Οικονόμο που έδωσαν σήμερα μουσική σε αυτή τη γιορτή. Και φυσικά ευχαριστούμε τον ηχολήπτη των μουσικών συνόλων Νίκο Θεοδωρακόπουλο που φρόντισε για την άρτια ηχοληψία της συναυλίας και τον Σπύρο Ηλιάδη που ήταν στη μετάδοση για το τρίτο πρόγραμμα. Είμαι η Αλεξάνδρα Γιαλίνη, θέλω να πω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά στο τρίτο πρόγραμμα και πριν σας αποχαιρετήσουμε θέλω να κάνουμε ένα παιχνίδι. Θέλω να πούμε όλοι μαζί, ακούτε το τρίτο πρόγραμμα και να το ηχογραφήσουμε.
1: Λοιπόν, θα το διευθύνω αυτό. Θα είναι στα τρία. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Για πάμε, δύο και.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλη μια φορά, δύο και.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Πρόβα, τζενεράλε.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Ξεκινήστε πριν από μένα, θα δώσω στον αέρα και θα το πω στον αέρα.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα!
1: Παίζουμε λοιπόν τώρα εμείς ζωντανά το σήμα του τρίτου και με το που θα τελειώσει να γυρίσω να πούμε αυτό. Πάμε.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
2: Θα παρακολουθήσετε σήμερα το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην καθηγήτρια φιλοσοφίας Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου. Στα έργα της συναντά κανείς μια γέφυρα. Άλλοτε λεπτή, άλλοτε επιβλητική, που ενώνει τον Πλάτωνα με τον σύγχρονο άνθρωπο και τις ιδέες του 5ου αιώνα με τα ερωτήματα της εποχής μας. Οι μελέτες της χαρακτηρίζονται από βάθος, ακρίβεια και πρωτοτυπία. Ενώ η γραφή της, όπως και ο προφορικός λόγος της, αναδίδουν μια ποιητική άβρα που αγγίζει την καρδιά. Χάννα Άρεντ, «Ο νόμος της γης και η λησμονημένη παράδοση». Αυτό είναι το τελευταίο σας βιβλίο.
3: Ναι.
2: Μου χάρισε κάποιες πολύ σημαντικές γνώσεις. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, κάτι το οποίο πιστεύω ότι εντυπωσίασε όλο τον κόσμο, ειδικά από την Χάννα Άρεντ, πως υποστηρίζει ότι ο Άιχμαν δεν ήταν κάποιο τέρας, αλλά ένας γραφειοκράτης που ακολουθούσε διαταγές χωρίς να σκεφτεί τις ηθικές του συνέπειες. Αυτό λοιπόν εγείρει το ερώτημα. Αν το κακό βρίσκεται περισσότερο στην έλλειψη κριτικής σκέψης και ενσυναίσθησης παρά στην σαφή πρόθεση για κακοήθεια. Πώς εξηγεί η Χάννα Άρεντ την έννοια της κοινοτοπίας του κακού και πώς αυτή διαφοροποιείται από την παραδοσιακή θεώρηση του κακού ως εκδήλωση σατανικής πρόθεσης ή ανομαλίας?
3: Ένα πολύ ωραίο ερώτημα μου κάνετε. Καταρχάς, το ότι δέχεται τον νόμο... Καταρχάς, το ότι

0: εννοεί τα άτομα που στερούνται ηθική συνείδησης. Τι εννοεί με την ηθική συνείδηση? Το ότι κάθομαι και σκέπτομαι τι κάνω, γιατί το κάνω και δεν έχω ως μόνη μου μέριμνα τον εαυτούλη μου, την προαγωγή μου, την καριερίτσα μου, το μισθουλάκο μου, ούτως ώστε για να μην τα χάσω αυτά είμαι διατεθειμένος να κάνω οτιδήποτε και διατεθειμένη να κάνω οτιδήποτε. Είναι αυτό που λέμε κάτσε και σκέψου, γιατί για την Άρεντ η σκέψη είναι, και αυτό το έχει πάρει από τον Πλάτωνα, η σκέψη είναι το να διχάζεται αυτός σε δύο, ένας που ακούει και ένας που κρίνει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν το έχουν αυτό. Γι' αυτό όταν μιλάει για ριχότητα ή κοινοτοπία του κακού, μιλάει για απουσία σκέψης. Χρησιμοποιεί στα αγγλικά τον όρο thoughtless και τον όρο stupidity, ηλιθιότητα, αλλά ηθική ηλιθιότητα. Αυτό το οποίο την εντυπωσίασε με τον Άιχμαν ήταν ότι μίλαγε με κλισέ, δεν ήταν ένας άνθρωπος που σκεπτόταν. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να βάλει τον εαυτό του απέναντι και να τον κρίνει. Και αυτό ακριβώς θεωρεί πως μπορεί να γίνει πηγή τεράστιων εγκλημάτων. Γιατί ξέρετε, το διαβολικό κακό μας προστατεύει. Λέμε, εγώ δεν έχω, δεν είμαι σατανικός άνθρωπος, δεν θα γίνω ποτέ έτσι. Αλλά σου θέτει ένα ερώτημα. Πώς θα είσαι πάντα προφυλαγμένος από το διαβολικά κακό μέσα σου, εάν δεν κρίνεις συνέχεια τον εαυτό σου και τις πράξεις σου?
1: Να σας κάνω μια άσχετη, αλλά πολύ παράλληλη ερώτηση. Ένας υπάλληλος, ας πούμε, ο οποίος εργάζεται σε ένα fast food και έχει συγκεκριμένα τσιτάτα να πει, συγκεκριμένες κουβέντες, οι οποίες είναι ήδη τακτοποιημένες από το training το οποίο είχε. Πόσο μακριά είναι από αυτό? Δεν είναι και αυτός ένας τύπος γραφειοκράτη, ας πούμε?
0: Ναι, μπορεί να είναι κάλλιστα ένας τύπος γραφειοκράτη.
1: Ο οποίος δεν σκοτώνει βεβαίως.
0: Ναι, εκεί είναι
1: αλλά
0: το θέμα.
1: Εντολή.
0: Τι θα γίνει όμως αν του πούνε να πυροβολήσει κάποιον? Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Οπότε να υποθέσω ότι αυτό το σπάει, αυτό το κέλυφος, η μόρφωση.
0: Η ίδια πάλι η Άρεντ, μια και λέμε για την Άρεντ, το λέει ότι οι Γερμανοί στρατιώτες που αρνήθηκαν να πυροβολήσουν Εβραίους όταν πριν από τα κρεματόρια που φτιάχνανε τις τάφρους και πυροβολούσαν στις χώρες που καταλάμβαναν και τους ρίχνανε μέσα στην τάφρο, δεν ήταν μορφωμένα παιδιά, πολλά ήταν μαραγκός, άλλος ήταν οικοδόμος. Είπαν όμως το εξής: δεν μπορώ. Γι' αυτό η Άρεντ λέει κάτι που μοιάζει και λίγο αριστοτελικό, ότι όλο αυτό το δεν μπορώ δεν σημαίνει ότι κάθεσαι και συλλογίζεσαι και λες και βγάζεις το ηθικό συμπέρασμα. Είναι κάτι βαθύτερο. Αυτό το βαθύτερο είναι ότι κρίνεις τον εαυτό σου. Ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιείς, ανήκεις σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Το είπε πολύ ωραία. Είναι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να συγκατοικούν με

0: Πώς, κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, αντιλαμβάνεστε την έννοια της μνήμης στο έργο σας? Είναι η μνήμη ένα εργαλείο αποκατάστασης της ανθρώπινης ύπαρξης ή ένα βάρος που παραμορφώνει την ελευθερία του παρόντος?
1: Η μνήμη είναι η σωτηρία του κόσμου, κύριε Ναγμία. Διότι η μνήμη

είναι ακριβώς ο κόσμος ο οποίος μας υποδέχθηκε. Και αν ξεχάσουμε ότι φέρει μέσα του αυτός ο κόσμος, τότε ξέρετε θα πάμε στον Όργουελ, θα πάμε στον νέο άνθρωπο, στη νέα τάξη πραγμάτων. Η μνήμη είναι οι ρίζες μου στο παρελθόν για να εκτιναχθώ στο μέλλον, αλλά με ρίζες, όχι να είμαι καριδότσουφλό στους ανέμους της ιστορίας και της οποιασδήποτε εξουσίας. Οπότε η μνήμη είναι από τις ουσιαστικότερες ικανότητες του ανθρώπου και οι οποίες σώζουν ακριβώς τον ανθρώπινο κόσμο και αμιγώς πολιτικά. Η μνήμη μου είναι το να τηρώ τις υποσχέσεις μου. Και τι εννοώ τηρώ τις υποσχέσεις μου? Το κοινωνικό μου συμβόλαιο. Η μνήμη μου είναι το να θυμάμαι εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί και να έχω τη δυνατότητα να τα συγχωρήσω, αλλά χωρίς να ξεχνάω τι έχει συμβεί, εκτός αν είναι ανίποτα εγκλήματα.

0: Ακολουθία του Σπανού. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της μεσαιωνικής ελληνικής λογοτεχνίας. Γραμμένο σε μετρή μορφή, πιθανότατα κατά τον 15ο αιώνα, είναι ένα σατυρικό μεσαιωνικό ποίημα που περιγράφει τις κομικές προσπάθειες ενός άντρα χωρίς γένεια να αποκτήσει γενιάδα, καυτηριάζοντας την ανδρική ματαιοδοξία και τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής. Πρωτοποριακό έργο. Η δική σας αλληγορία τώρα για την πολιτική ανάγνωση της ακολουθίας του Σπανού. Αυτής της αγωνίας δηλαδή του άντρα χωρίς γένεια να αποκτήσει γενιάδα. Μοιάζει με μια διελκυστίνδα μεταξύ του ανθρώπινου και του θείου. Πιστεύετε, κυρία Κυριανίδου, ότι η πολιτική μπορεί ποτέ να υπερβεί τη συμβολική της διάσταση και να γίνει καθαρά πραγματική?
1: Ποτέ δεν μπορεί. Πολιτική είναι πάντα με σύμβολα και η εξουσία πάντα χρειάζεται να αναπαρασταθεί. Στην αρχαία πόλη είχαμε την αγορά, είχαμε τον κύκλο και το κέντρο από το οποίο πήγαν όλες οι άλλες οικίες εξίσου. Επομένως είχαμε ισονομία. Στην Ελαίο Θεού Μοναρχία είχαμε το σώμα του Μονάρχη. Όταν φύγαμε από την Ελαίο Θεού και πήγαμε στην Εθνική Μοναρχία, πάλι είχαμε το σώμα του Μονάρχη. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα, είμαστε έκεντροι. Γι' αυτό και έχουμε πρόβλημα δημοκρατίας, το οποίο αυτός ο άκρατος δικαιωματισμός, ο οποίος δεν έχει καμία επιθυμία να αναγνωρίσει και υποχρεώσεις, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε, δικαίωμα σημαίνει και υποχρέωση ταυτόχρονα. Το δικαίωμά μου απέναντί σας σημαίνει και την υποχρέωσή μου να αναγνωρίσω και σε εσάς δικαιώματα. Αυτός ο άκρατος λοιπόν δικαιωματισμός που καταλύει κάθε έννοια υποχρέωσης έχει δημιουργήσει μια έκεντρη κατάσταση που δεν μπορεί να μας βρει πουθενά. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε που είναι η πολιτική εξουσία, βλέπουμε μόνο ένα κατασταλτικό μηχανισμό. Και θεωρούμαστε ότι είμαστε ξένοι προς αυτόν. Δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε συμμέτοχοι ως πολίτες και ότι έχουμε ευθύνη.
0: Εσείς πώς ατενίζετε αυτό το πολιτικά ορθό, το οποίο έχει ορθωθεί τα τελευταία χρόνια ως woke movement?
1: Νομίζω ότι ο Orwell το είχε προβλέψει όταν έλεγε ότι όταν λέμε στον μεγάλο αδερφό το Υπουργείο Πολέμου λέγεται Υπουργείο Ειρήνης. Και εννοώ το εξής, ότι αυτή η συνεχής λογοκρισία με τέτοια πολεμικά μέσα είναι μία μορφή φήμωσης. Νομίζω ότι το μόνο που αρκεί είναι κανείς να έχει ενσυναίσθηση και να μην χρησιμοποιήσει χαρακτηρισμούς που προσβάλλουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό το έχει κατακτήσει ο δυτικός πολιτισμός. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι μια προσπάθεια ελέγχου της γλώσσας και της σκέψης και είναι κάτι το οποίο με βρίσκει εντελώς αντίθετη. Διότι δεν μπορεί να μου επιβάλλεις τι θα πω, ούτε και πώς θα σκεφτώ. Και το χειρότερο, το μεγαλύτερο όπλο εναντίον κάθε καταπίεσης είναι η σάτιρα. Γιατί η σάτιρα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της authority. Η σάτιρα θα εξαλειφθεί με το politically correct και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η εξουσία να αποκτήσει πολύ άσχημες διαστάσεις.
0: Πιστεύετε ότι θα εξαλειφθεί η σάτιρα?
1: Έτσι όπως πάμε, εάν δεν σταματήσει αυτό το ρεύμα, ναι. Γιατί η σάτιρα είναι σκληρό πράγμα. Η σάτιρα χρησιμοποιεί μη πολιτικά ορθούς όρους για να μπορέσει να περιγράψει με τον τρόπο που θέλει κάτι, γιατί η σάτιρα είναι στην τεχνική της καρικατούρας. Αυτό είναι αδιανόητο για τον τρόπο του πολιτικά ορθού σήμερα. Και εγώ είμαι πολύ υπέρ της δυνατότητας της σάτιρας να απομυθοποιεί και να αποδαιμονοποιεί.
0: Εφόσον η σάτιρα πάντοτε χρειάζεται ένα θύμα για να βγάλει γέλιο, έτσι δεν είναι?
1: Αρκεί να γελάει και το θύμα όμως αυτό. Δηλαδή αυτό που είχαμε με τον Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης έκανε καινούργιο το Σοκράτη στην Εφέλη και ο Σοκράτης είχε ξεκαρδιστεί στα γέλια. Αυτό σημαίνει δημοκρατία.

0: η αλληγορική ανάγνωση του κακού ηγέτη μέσα στην βυζαντινή πολιτική και τη γενιάδα. Το δοκίμιό σας για την ακολουθία του Σπανού αποκαλύπτει τη συνάφεια της εξουσίας με την αισθητική. Πώς ερμηνεύετε εσείς την υπαρξιακή διάσταση της εξουσίας μέσα από την οπτική του σώματος?
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Είναι πολύ στενά συνδεδεμένη η πολιτική με το σώμα, γιατί η πολιτική έχει να κάνει με τη δημόσια εμφάνιση. Και τα σώματα εμφανίζονται και είναι οι φορείς των ιδεών και των σκέψεών μας. Ακριβώς γι' αυτό ο Ελαίο Θεομονάρχης φορούσε την άρτα με τα Γιάννενα, για να μπορέσει να δείξει ότι εκπροσωπεί το Θεό επί της γης και ότι είναι ο τοποτηρητής μέχρι της έλευσης του Χριστού. Επομένως, είναι πολύ λογικό ο Σπανός, που ήταν, μπορώ να πω, το πιο τολμηρό από τα συγγράμματά μου, γιατί μέχρι εκείνη την εποχή όλοι θεωρούσαν ότι ο Σπανός είναι μια αθώα σάτυρα, όπως ας πούμε ήταν η γλώσσα του Ραμπλέ στη Γαλλία. Εγώ είδα ένα βαθιά πολιτικό κείμενο και ένα δείγμα μαύρης προπαγάνδας. Ο Σπανός ο καημένος, ο οποίος δεν έχει γένεια, άρα δεν μπορεί να μοιάζει στον Αδάμ. Ο Ελαίο Θεομονάρχης είναι νέος Αδάμ όσο φοράει την πορφύρα. Επομένως αυτό το άφυλο του Σπανού που τον απομακρύνει από τον Αδάμ τον κάνει διαβολικό. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά το είδωλο το ανεστραμμένο του τέλειου αυτοκράτορα.

0: Μιλάμε για το έργο σας «Ο Απόβλητος και ο Θεοπρόβλητος». Πώς η έννοια του απόβλητου λειτουργεί ως καθρέφτης για τους περιθωριοποιημένους της σύγχρονης κοινωνίας? Θεωρείτε ότι η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει πολιτικό έργο για να τους δώσει φωνή?
1: Η μεγάλη λογοτεχνία είναι η αδερφή της φιλοσοφίας. Βεβαίως μπορεί να τους δώσει φωνή. Και μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο, γιατί πόσοι θα διαβάσουν ένα φιλοσοφικό δοκίμιο? Ενώ η λογοτεχνία, η οποία εκφράζει βιώματα που δεν μπορείς εσύ να εκφράσεις, αυτό είναι η δύναμη του μεγάλου λογοτέχνη. Να λέει αυτά που θα ήθελες να πεις, αλλά δεν έχεις τη δύναμη να τα πεις έτσι, φυσικά μπορεί να επηρεάσει βαθύτατα ανθρώπους. Εγώ είχα ξετλαθεί με τη Μαντάμ Μποβαρή στην εφηβεία μου. Με καθοδήγησε σε πάρα πολλές επιλογές μου για αρκετά χρόνια, έτσι, με τα 16 μου. Οπότε...
0: Σημείο αναφοράς και ταύτισης.
1: Ναι, εκείνη την εποχή πολύ μεγάλο. Αυτή η γυναίκα που αντιστάθηκε στο μικροαστικό πνιγυρό περιβάλλον.
0: Πώς οι αθέατες περιοχές των πόλεων, γκέτο και εγκαταλελειμμένοι χώροι, αντικατοπτρίζουν την ιδέα του απόβλητου που έχετε αναλύσει?
1: Αντικατοπτρίζουν και την τροπή της δημοκρατίας. Δεν είναι ωραίο να υπάρχουν τέτοιοι χώροι μέσα σε μια δημοκρατική πόλη. Δεν είναι ωραίο να υπάρχουν απόβλητοι και περιθωριοποιημένοι άνθρωποι. Οπότε αντικατοπτρίζουν τελικά την αδυναμία μας να ενδιαφερθούμε όλοι για όλους, που είναι το δημοκρατικό ιδεώδες. Δεν θα μιλήσω για φιλανθρωπία, θα μιλήσω για δημοκρατία. Η φιλανθρωπία έχει και κάτι ταπεινωτικό, ξέρετε.
0: Θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Πώς ο φόβος χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει τη συμπεριφορά των κατοίκων στις αστικές κοινωνίες?
1: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δυσάρεστο το να φοβάσαι, που σημαίνει δεν εμπιστεύεσαι. Αυτό είναι πάλι ένα ενισχυτικό της τάσης προς πλήρη απομόνωση και αποξένωση. Και η αποξένωση είναι αντιδημοκρατικό πράγμα.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Η Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου είναι μια φωνή που αναδύεται μέσα από τη σιωπή των βιβλιοθηκών και τη σοφία των κλασικών με έναν στοχασμό που αναπνέει την διαχρονικότητα και την καινοτομία ταυτόχρονα. Είναι μια φιλόσοφος που αναζητά το νόημα στην αρχή των πραγμάτων. Εκεί που το είναι, συναντά το δέον και την ίδια στιγμή κοιτάζει μπροστά, προσκαλώντας σε έναν διάλογο που δεν περιορίζεται από εποχές ή σύνορα. Δεύτερη φορά σήμερα κοντά μου. Ποια είναι η σημασία του νόμου της γης για τους σημερινούς πρόσφυγες και ξεριζωμένους πληθυσμούς? Έχετε χώρο στην καρδιά σας για όλους αυτούς?
2: Έχω χώρο για τους ξεριζωμένους πρόσφυγες, για τους ανθρώπους που πράγματι χρειάζονται φιλοξενία. Έχω πρόβλημα όμως με το ξεχύλωμα της έννοιας αυτής, το ποιος είναι πρόσφυγας και το πόσους μπορώ να φιλοξενήσω, και έχω και πρόβλημα με τα όρια της πολυπολιτισμικότητας. Η πολυπολιτισμικότητα πρέπει να έχει όρια. Και επειδή θεωρώ ότι ο δυτικός πολιτισμός πρέπει να επιβιώσει εάν θέλουμε να έχουμε ανθρώπινο τρόπο ζωής, θα πρέπει να τον διαφυλάξουμε από αυτή την πολιτοποίηση και την αδυναμία μας να αντισταθούμε σε πολιτισμικές αντιλήψεις και κουλτούρες οι οποίες έρχονται να επιτεθούν στις αξίες της, να το πω, της ρεπουμπλικανικής πολιτείας. Για να μιλώ συνέχεια δημοκρατία, εννοώ Republic ή Republic, δεν εννοώ το κόμμα το αμερικανικό, για να μην μπερδευτεί κανείς.

0: αν συναντούσατε εσείς τον απόβλητο της ακολουθίας του Σπανού στη δική σας ζωή, θα τον καλούσατε στο τραπέζι σας? Ποια ιστορία, για παράδειγμα, θα του λέγατε για να απαλύνετε την ξενιτιά του?
1: Α, θα τον καλούσα με πολύ μεγάλη χαρά το συγκεκριμένο. Έχω περάσει πολύ καιρό μαζί του και μου είναι πολύ προσφυλής. Αυτό που θα του έλεγα είναι ότι δεν αξίζει τον κόπο να στενοχωριέται, γιατί αυτοί που τον κυνηγάνε απλώς τον φοβούνται, γιατί είναι θύμα, όπως είπα, μαύρης προπαγάνδας και άρα είναι θύμα μιας κατασταλτικής εξουσίας, και ότι θα έκανα τα πάντα για να τον προστατεύσω. Γιατί έχει σημασία ποιος είναι ο απόβλητος.
0: Στο βιβλίο σας «Η πολιτική στην χώρα του Τιμαίου»,
1: ναι,
0: ο διάλογος του Πλάτωνα φωτίζει την έννοια της χώρας ως ένα είδος κενού που περιέχει το δυνατό. Πώς μεταφράζεται αυτό το κενό στην πολιτική σκέψη και πώς μπορεί να εμπνεύσει νέους τρόπους πολιτικής δράσης στην αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου?
1: Η χώρα στον Τίμαιο είναι στην πραγματικότητα η ύλη. Αυτό που ο Αριστοτέλης θα πει μετά, στη συνέχεια, ύλη. Ο Πλάτων είναι πολύ αντιφεμινιστής, γιατί εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Ναι, μεν στην άριστη πολιτεία λέει ότι και οι γυναίκες μπορούν να διοικήσουν, αλλά εκτός άριστης πολιτείας ούτε που να τις φτύσει.
0: Και,
1: ναι, αλήθεια το λέω. Και γι' αυτό η χώρα είναι μια ιστερική μήτρα, όπου ο δημιουργός Θεός θα εντυπώσει απάνω της τις εικόνες των ιδεών και θα φτιάξει τα πράγματα. Είναι όπως ο άνδρας γεννά, η γυναίκα τίκτη, έχουμε ένα τέτοιο παραλληλισμό. Και γι' αυτό την παρουσιάζει ως την τυφλή αναγκαιότητα. Είναι παράλογη, ορθό λόγο έχει μόνο ο αρσενικός πατέρας. Οπότε εδώ πραγματικά έχουμε ένα δοκίμιο αντιφεμινισμού με όρους οντολογίας και κοσμολογίας.

0: Και πάμε στον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα, 1355-1452. Ήταν φιλόσοφος του Ύστερου Βυζαντίου και κορυφαίος πλατωνιστής που συνέβαλε στην αναγέννηση μέσω της διάδοσης της πλατωνικής φιλοσοφίας στη Δύση. Το έργο του, όμως, η νόμων συγγραφή, πρότεινε την επιστροφή στην αρχαία ελληνική παράδοση και θρησκεία. Η δική σας ανάλυση τώρα για τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα διερευνά τη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του με τον πλατωνικό ιδεαλισμό. Κατά πόσο λοιπόν, κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, θεωρείτε ότι οι αποκλίσεις του Πλήθωνα από τον Πλάτωνα μπορούν να ερμηνευθούν ως αναγκαία προσαρμογή της αρχαιοελληνικής σκέψης σε ένα βυζαντινό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο?
1: Ναι, τον Πλήθωνα το συμπαθώ πολύ και θα σας εξηγήσω το λόγο. Αυτό το οποίο εγώ έκανα είναι ότι έδειξα, τουλάχιστον οι άλλοι ερευνητές στην κοινότητα των φιλοσόφων αποδέχθηκαν, οι ειδικοί δηλαδή στον Πλήθωνα αποδέχθηκαν την ερμηνεία μου, έδειξα ότι παίρνει στοιχεία από τον Πλάτωνα, αλλά κυρίως είναι επηρεασμένος από το στοικισμό, γιατί θεωρεί ότι όλα είναι προκαθορισμένα, κάτι που είναι εντελώς αντιπλατωνικό. Ποια είναι όμως η σημασία του Πλήθωνα, και δεν έχει αναδειχθεί αυτό? Η σημασία του Πλήθωνα είναι ότι μπορεί εν τίνη μέτρο να παρομοιαστεί με το Μακιαβέλη. Ο Μακιαβέλη είναι ο θεμελιωτής της νεότερης πολιτικής σκέψης. Γιατί? Διότι τι είδε ο Πλήθων? Ότι ο χριστιανισμός γεννούσε μια απάθεια απέναντι στην Οθωμανική απειλή, επειδή φοβόντουσαν μην πεθάνουν πριν εξομολογηθούν και δεν πάνε στον παράδεισο. Εξού και έγινε δετερμινιστής, για να τους πει ότι θα ξανάρθετε στη γη και όλα είναι προκαθορισμένα και εσύ κάνε το καθήκον σου και δεν απειλείσαι. Και γύρισε λοιπόν στον παγανισμό για να γεννήσει αυτό το αίσθημα ανδρείας που πίστευε ότι χρειάζεται για να γίνει άμυνα απέναντι στην Οθωμανική απειλή. Για τον ίδιο λόγο ο Μακιαβέλη αντιστάχθηκε στην Παπική Εκκλησία, γιατί ήθελε να ενώσει την Ιταλία. Οπότε δεν ήθελε χριστιανούς με τα σώσον κύριε το λαό σου, ήθελε πολεμιστές.

0: Στο ίδιο έργο σας, για τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα, θέτεται το ερώτημα αν η πολιτική του φιλοσοφία είναι πλατωνική. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε προσπάθεια πολιτικής σκέψης είναι εν τέλει πλατωνική, αφού επιδιώκει την υπέρβαση του υπαρκτού.
1: Θα μπορούσαμε και από την πλευρά του ότι ο Πλάτων είναι ο ιδρυτής της πολιτικής φιλοσοφίας. Δεν υπάρχει πολιτική φιλοσοφία πριν από τον Πλάτωνα. Ο Πλάτων ήρθε να ρωτήσει τι είναι η πόλης, ποια είναι η άριστη πολιτική οργάνωση και να γράψει ολόκληρους διαλόγους στην πολιτεία και τους νόμους και τον πολιτικό σχετικά με αυτό. Επομένως, αν το πάρω γενεαλογικά, ασχέτως του αν έχουμε πάρα πολύ πια, δεν έχουμε τόσο απομακρυνθεί από τον Πλάτωνα σήμερα. Και σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί όταν λέμε έχουμε αυτή την τεράστια εμπιστοσύνη στους τεχνοκράτες, όταν θεωρούμε ότι χρειάζονται επαγγελματίες πολιτικοί ειδικοί για να μας κυβερνήσουν, αυτό είναι πλατωνικό, αμιγώς. Άρα είμαστε ακόμα στη σφαίρα επιρροής του Πλάτωνα. Επομένως, όποιος αποπειραθεί να σκεφτεί κάτι στην πολιτική ως πολιτική θεωρία, όσο αντιπλατωνιστής και να είναι, οφείλει στον Πλάτωνα ότι ίδρυσε την πολιτική φιλοσοφία. Όποιος πάλι δει πώς είναι σήμερα τα πράγματα όσον αφορά τον επαγγελματία πολιτικό, όπως έχει πει ο Max Weber, οφείλει να δει ότι αυτό είναι μια αναβίωση του πλατωνισμού.
0: Μήπως, κυρία Νικολαίδου, το να συζητά κανείς περί ηθικής και δικαιοσύνης είναι προνόμιο εκείνων που ποτέ δεν θα κληθούν να εφαρμόσουν τις θεωρίες, σαν να λέμε η αλήθεια ως πολυτέλεια των αδρανών?
1: Η αλήθεια είναι η πολυτέλεια του ανθρώπου. Δεν είναι των αδρανών. Καταλαβαίνω τι θέλετε.
0: Στο σήμερα.
1: Καταλαβαίνω απολύτως τι θέλετε να μου πείτε. Αλλά να σας πω κάτι. Ο Ντεκάρτ έχει πει ότι αυτό το δρόμο που ακολούθησα εγώ για να φτάσω σε βέβαιη γνώση μπορείς και εσύ. Θέλω να πω ότι πια από το 17ο αιώνα και μετά θεωρούμε ότι ο κάθε άνθρωπος με δικά του μέσα μπορεί να σκεφτεί. Άρα το να σκέπτεται κανείς και να σκέπτεται ζητήματα όπως είναι δικαιοσύνη που έχουν να κάνουν με τη συνύπαρξη την ανθρώπινη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι φιλόσοφος μόνο. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε σκεπτόμενος άνθρωπος. Οπότε εδώ φεύγω από την ειδικότητα και πάω στην παιδεία. Δημοκρατικός πολίτης δεν μπορεί να είναι χωρίς παιδεία.
0: Και ο Πλάτων ήθελε πολύ μορφωμένους αυτοί οι οποίοι κυβερνούν.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Μόνο που ήθελε λίγους. Δεν τους ήθελε όλους. Ο Αριστοτέλης ήθελε περισσότερους.
0: Λιγότερους από 300 πάντως.
1: Εντάξει. Δεν θα σας χαλάσω το χατήρι εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Μια ακόμη φορά σήμερα τιμητικά προσκεκλημένη η φιλόσοφος καθηγήτρια Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου. Η σκέψη της βαθιά, αλλά ποτέ δυσνόητη, λειτουργεί σαν ένας φακός που φωτίζει τις κρυφές γωνιές της ανθρώπινης εμπειρίας. Οι επιλογές της δεν υπαγορεύονται από τη μόδα ή τη σύμβαση, αλλά είναι προϊόν βαθιάς αναζήτησης και αυθεντικής πίστης στις δυνατότητες της ανθρώπινης σκέψης και δημιουργίας. Αν μπορούσατε να δημιουργήσετε μια δική σας χώρα, όπως την περιγράφει ο Ντεριντά, ποια θα ήταν τα θεμελιά της, τι θα έγραφε το σύνταγμά της και ποιο συνέστημα θα κυριαρχούσε στους κατοίκους της?
2: Αν θα είχα ένα πρότυπο, θα ήταν οι Founding Fathers της Αμερικής, οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από συζήτηση φτιάξαν ένα σύνταγμα, θεμελίωσαν την πίστη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το οποίο δεν θα έκανα, θα έλεγα ότι ο σκοπός δεν είναι η επιδίωξη της ευτυχίας του καθενός, δηλαδή δεν θα προμοτάριζα τόσο την εγωιστική πλευρά που κρύβει πάντα η ιδιωτική σφαίρα, αλλά θα μιλούσα για τη χαρά του να σε ενδιαφέρει ο κοινός κόσμος, άρα να σε ενδιαφέρει και η πατρίδα σου, με την έννοια η χώρα στην οποία ζεις, αλλά με κοσμοπολιτικούς όρους. Η μέρημνά μου για την κοινότητά μου δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη μέρημνά μου για όλες τις κοινότητες του κόσμου, γιατί πάλι θα τελειώσω αρνητικά. Αυτός που θέλει να καταστρέψει μια κοινότητα είναι καταστροφέας του εαυτού του, γιατί μέσω αυτού καταστρέφει τον κόσμο εντός του οποίου υπάρχει. Και ο κόσμος είναι οι πολλές διαφορετικές κοινότητες που τον απαρτίζουν.

0: Συχνά οι στοχασμοί σας αλληλεπιδρούν με τα όρια της ανθρώπινης κατανόησης. Υπήρξε κάποια στιγμή που το ίδιο σας το έργο σας οδήγησε να δείτε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που πιστεύατε ότι κατανοείτε?
1: Ναι, πολλές φορές. Δηλαδή, αν εννοείται το να συνειδητοποιήσω ότι πολλά πράγματα δεν τα είχα κατανοήσει στο βαθμό που θα έπρεπε ή τα είχα παρανοήσει, νομίζω ότι αυτό είναι η βάσανος κάθε ανθρώπου που ασχολείται με ανθρωπιστικές επιστήμες και κυρίως με τη φιλοσοφία, που είναι μια διαρκής πάλι με έννοιες, με θεωρήσεις, με νοήματα, με σημασίες. Οπότε, ναι, πολλές φορές η Άρεντ με έκανε, όπως είπα και προηγουμένως, να αναθεωρήσω το σύμπαν στα 29 μου χρόνια. Νεαρή διδάκτρο που πίστευα ότι είμαι μια χαρά και τα ξέρω όλα, διάβασα την ανθρώπινη κατάσταση στα γαλλικά, γιατί όπως σας είπα στη Γαλλία δεν την ήξερα καν, και κατάλαβα ότι είμαι ένα καημένο που έχω τεράστιο δρόμο μπροστά μου για να πραγματικά να πω ότι έφτασα κάπου όσον αφορά το στοχάζεστε.
0: Αν μπορούσατε να φυτέψετε μια ιδέα σας στο παρελθόν ή το μέλλον, σε ποια στιγμή θα τη στέλνατε και γιατί?
1: Θα έστελνα την ιδέα της ανθρώπινης ελευθερίας στο Μεσαίωνα.

0: Πιστεύετε ότι το έργο σας ανοίγει δρόμους για μια νέα γενιά φιλοσόφων? Τι θα θέλατε, δηλαδή, για παράδειγμα, να κρατήσει από τις διδασκαλίες σας ένας μελλοντικός φιλόσοφος του 22ου αιώνα?
1: Θα ήθελα να κρατήσει, γι' αυτό αγωνίζομαι, δεν ξέρω αν τα καταφέρνω ή πόσο το έχω καταφέρει μέχρι τώρα, θα ήθελα να κρατήσει αυτό, το ότι η δύναμη του σκέπτεστε είναι η κατεξοχήν ανθρώπινη ιδιότητα. Είναι ταυτόσιμη με το δώρο της ελευθερίας που έχει ο άνθρωπος, γιατί η σκέψη δεν έχει όρια όταν είναι αντιδογματική και είναι και η ασπίδα του απέναντι σε οποιοσδήποτε ανελευθερίες, καταπιεστικές καταστάσεις ή κατασταλτικούς μηχανισμούς με την έννοια της τυραννίας πάνω στη ζωή του.
0: Θέλω να σας παραθέσω μια λίστα από ονόματα και να μου πείτε δύο κουβέντες περιεκτικά για τον καθένα. Κωνσταντίνος Νικολαίδης Κυριανίδης.
1: Ο μπαμπάς μου, ο άνθρωπος που με διαμόρφωσε, ένας κοσμοπολίτης Αιγυπτιώτης, ο οποίος με έκανε να αγαπήσω πάρα πολύ τον κινηματογράφο και μάλιστα τον αμερικανικό κινηματογράφο, ο οποίος με έκανε να νιώθω ότι δεν υπολείπομαι σε τίποτα από τα αγόρια τους αδερφούς μου, και ο άνθρωπος ο οποίος με έμαθε ότι το μεγαλύτερο πράγμα που αξίζει στη θνητή μας φύση είναι η στεροφημία μας.
0: Πώς είναι αυτά τα δύο ονόματα? Σε άντρα δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό. Νικολαίδης και Κυριανίδης.
1: Ναι, η καταγωγή του μπαμπάς μου γεννήθηκε στην Αίγυπτο, αλλά η καταγωγή είναι από την Κάσο, όπου αυτό που ξέρω είναι ότι ο παππούς του παππού μου ήταν ιερέας στο νησί που είχε σπουδάσει στη Χάλκη, και επειδή οι νησιώτες, οι συμπατριώτες τον θεωρούσαν πολύ μορφωμένο, δεν τον λέγανε Παπαγιάννη, τον λέγανε Κύριε Γιάννη, και έγινε το Κυριανίδης. Αυτό είναι η ανεκδοτολογία της οικογένειας.
0: Γιώργος Βασίλαρος.
1: Ο Γιώργος Βασίλαρος είναι το alter ego μου ως αδερφικός φίλος. Είμαστε 40 χρόνια φίλοι, είμαστε συνάδελφοι. Είναι ένας άνθρωπος που δεν με έχει προδώσει ποτέ. Οπότε έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην στήριξή μου ηθικά σε όσες δυσκολίες πέρασα, και ο καλύτερος σύμμαχος του άλλου μεγαλύτερου ήρωα, του Σταύρου Περεντίδη, που είναι ο σύζυγός μου και ο οποίος με ανέχεται πάρα πολλά χρόνια και τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω και από εδώ για το ότι υπήρξε η δύναμή μου σε στιγμές που πραγματικά εγώ είχα χάσει τη δική μου.
0: Εμμανουέλ Λεβινάς.
1: Καθοριστικός. Γάλλος φιλόσοφος, επιζήσας, ο οποίος στο τελευταίο έτος που σπούδαζα φιλοσοφία στην Αθήνα είχα μεταφράσει ένα δοκίμιο του. Φεύγοντας για μεταπτυχιακά στη Γαλλία, ήθελα να κάνω διατριβή μαζί του, αλλά είχε βγει στη σύνταξη. Με δέχτηκε στο σπίτι του και μου έμαθε μέσα από την κουβέντα μας ότι όσο πιο σπουδαίος διανοητής είσαι, τόσο πιο ταπεινός, τόσο πιο προσινής και πιο φιλικός είσαι. Ήμουν ένα κοριτσάκι που δεν καταλάβαινα το μέγεθος που είχα απέναντί μου και δεν θα ξεχάσω ποτέ την υπομονή με την οποία απαντούσε στις χαζές ερωτήσεις μου και το θάρρος που μου έδωσε για να συνεχίσω εκεί τις σπουδές μου.
0: Έχουμε και έναν κοινό αγαπημένο συγγραφέα, τον Στέφαν Τσβάιχ. Τι θα μου πείτε γι' αυτόν?
1: Τον λατρεύω, θα σας πω. Ο Στέφαν Τσβάιχ είναι από τους συγγραφείς που με κάνουν να συναισθάνομαι όταν διαβάζω. Μου γεννάει. Τρομερό με το Τσβάιχ είναι ότι σε κάνει να σκέπτεσαι και να αισθάνεσαι συγχρόνως. Πολύ σπουδαίος είναι και ο Φραντς Κάφκα, αλλά μόνο σκέπτεσαι με τον Κάφκα. Με τον Τσβάιχ αισθάνεσαι. Ως κακιστής, το 24ωρο μιας γυναίκας, δεν θα μιλήσω μόνο για τις βιογραφίες τις οποίες ασχολήθηκε, το γράμμα μιας άγνωσης, το αμόκ, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Και σκέφτηκα και αισθάνθηκα.
0: Εμιλία Καμπελή.
1: Ο λόγος που έκανε πολιτική φιλοσοφία. Η Εμιλία Καμπελή ήταν... Ναι, ναι. Και θέλω μάλιστα και αυτή την κουβέντα μας να την αφιερώσω στη μνήμη της. Η Εμιλία Καμπελή, γειτόνισσα στο πατρικό μου, επιζήσασα του Auschwitz, με δίδαξε δύο πράγματα. Τι σημαίνει ανθρώπινη καλοσύνη και τι σημαίνει ανίποτο έγκλημα, και ενώ αυτά τα οποία υπέστη η ίδια και η οικογένειά της στο Auschwitz. Η αιτία που έκανα πολιτική φιλοσοφία, η αιτία που ο αντισημιτισμός παρέμενε επί χρόνια στο βάθος των ενδιαφερόντων μου. Οπότε πάντα θα μνημονεύω την Έμιλη όταν με ρωτάνε για πρόσωπα που έχουν παίξει ρόλο στη ζωή μου.

0: Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλο αυτό το χρόνο που μου διαθέσατε και για τη γνώση που μου χαρίσατε τόσο απλόχερα, κυρία Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την υπέροχη συζήτηση. Ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχω κάνει στο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η συνομιλία με την φιλόσοφο, καθηγήτρια, συγγραφέα πολύτιμων βιβλίων, Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου. Η απάντησή της είναι μια πρόσκληση για δράση. Στον κόσμο της, ο φιλόσοφος δεν είναι απομονωμένος στοχαστής, αλλά ένας ενεργός και ενεργητικός πολίτης που συμμετέχει, που προτείνει, που αμφισβητεί. Η φιλοσοφία της δεν είναι ένας προορισμός. Είναι ένα ταξίδι. Και αυτό το ταξίδι, γεμάτο προκλήσεις και αβεβαιότητες, είναι το δώρο που μας προσφέρει. Να ζούμε, να σκεφτόμαστε, να ανακαλύπτουμε τον κόσμο ξανά και ξανά. Τιμή Σένεκεν για την φιλόσοφο συγγραφέα Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Στο έργο του η ιστορία προσεγγίζεται ως πεδίο ανθρώπινων συμφερόντων, ιδεών και αποφάσεων. Τα γεγονότα φωτίζονται μέσα από τις σχέσεις ισχύως που τα γεννούν, τις νοοτροπίες που τα νομιμοποιούν και τις συνέπειες που αφήνουν πίσω τους. Τιμή Σένεκεν. Για τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Θα ξεκινήσουμε με το Σκανίνι και Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης από συναυλία του 1935 στα δύο τελευταία μέρη από το γερμανικό Ρέκβιεμ του Μπραμς. Τα πρώτα πέντε τα ακούσαμε στην περασμένη εκπομπή. Ξεκινάμε. Έκτο μέρος.

0: Today our conductor was again Mr. Arturo Toscanini, and we heard the German Requiem as the third program in the Brahms cycle. Our soloists in this presentation were Elizabeth Westberg, soprano, and Friedrich Shaw, baritone. We also heard the chorus of the Scola Cantorum, which is directed by Hugh Ross. Next week, Mr. Toscanini will continue the Brahms cycle with the Allegro Molto from the Serenade No. 1 in D major, opus 11, the Piano Concerto No. 1 in D minor, opus 15, with Vladimir Horowitz as the soloist, and the Symphony No. 3 in F major, opus 90. This concert will be presented next Sunday at 3 p.m. Eastern Standard Time. Davidson Taylor speaking.
1: Ακούσαμε σε δύο εκπομπές όλο το γερμανικό Requiem του Brahms στη μοναδική ερμηνεία του Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης που αποκαταστάθηκε πρόσφατα. Όπως είπα, υπάρχει άλλη μία εκτέλεση του ίδιου έργου, όχι ηχογράφηση αλλά συναυλία του 1943 με τον Τοσκανίνη και την ορχήστρα του NBC. Αξίζει να απολαύσουμε από την ηχογράφηση αυτή το τελευταίο μέρος που μόλις ακούσαμε και με λίγο καλύτερο ήχο.

Μετά το γερμανικό Ρέκφιεμ θα μείνουμε στον Μπραμς και στον Τοσκανίνη. Ένα ιδιότυπο έργο που δεν ακούγεται συχνά και είναι πάλι η μοναδική ερμηνεία του Τοσκανίνη, η οποία αποκαταστάθηκε και αυτή πρόσφατα. Μπραμς, παραλλαγές και φούγκα σε ένα θέμα του Χέντελ, έργο 24. Σε ενορχίστρωση Edmund Rabra. Τοσκανίνη, NBC, 1939.

0: Με σπάνιες ερμηνείες Μπραμς από τον Τοσκανίνη, η εκπομπή τελειώνει. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
2: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο. Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κίρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φιλές και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η έκτη εκπομπή μας με δισκογραφικές εργασίες, καθώς και ραδιοφωνικές και ζωντανές ηχογραφήσεις του Γερμανού μαέστρου Wilhelm Furtwängler. Θα ακούσουμε τη συμφωνία αριθμός 3, έργο 55, με την επωνυμία «Ηρωική» του Ludwig van Beethoven. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler, 19 ή 20 Δεκεμβρίου 1944, κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ηλεκτρισμένη, μυθική και ίσως ανυπερβλητή ερμηνεία. Η πλούσια δισκογραφία του Furtwängler περιλαμβάνει 11 ερμηνείες της Τρίτης Συμφωνίας του Μπετόβεν από το 1944 ως το 1953. Η ερμηνεία που παρουσιάζουμε είναι η παλαιότερη από αυτές. Ηχογραφήθηκε από τον Friedrich Schnapp σε μαγνητοτενίες υψηλής πιστότητας για τη ραδιοφωνία της Βιέννης με το Musikverein ως στούντιο δίχως κοινό. Ακούμε το πρώτο από τα 4 μέρη με ένδειξη Allegro con Brio σε μη ύφεση

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3 με την επωνυμία Ηρωική, έργο 55 του Λούντβιχ Βαν Μπετόφεν. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Μάρτσα Φούνεμπρε, πένθυμο εμβατήριο, σεντό ελάσσονα, με ένδειξη Adagio Assai.

Ακούσαμε το πένθυμο εμβατήριο Μάρτσα Φούνεμπρε από τη Συμφωνία Αριθμός 3 με την επωνυμία ηρωική έργο 55 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο βιβάτσε με τρίο σε μη υφεσιμίζωμα. Η Φιλαρμονική της Βιέννης και ο μαέστρος Βίλχελμ Φουρτ Βέγκλερ έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3 με την επωνυμία ηρωική, έργο 55, του Ludwig van Beethoven. Ακολουθεί το φινάλε με ενδείξεις Allegro Molto, Poco Andante, Presto σε μη υφεσημίζωνα. Το φινάλε αποτελείται από το θέμα μια σειρά 10 παραλλαγών και κόντα. Το μελωδικό θέμα, που βασίζεται ίσως σε μια σονάτα για πιάνο του Μούτσιο Κλεμέντι, ο Μπετόβεν το παραθέτει και σε άλλες συνθέσεις του, όπως στο φινάλε της μουσικής μπαλέτου «Τα πλάσματα του Προμηθέα».

0: ακούσαμε την τρίτη συμφωνία με την επωνυμία ηρωική έργο 55 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διεύθυνε ο Βίλχελμ Φορτβέγκλερ 19 ή 20 Δεκεμβρίου 1944 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ηλεκτρισμένη, μυθική και ίσως ανυπέρβλητη ερμηνεία. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

από τη μουσική του Βασίλη Δημητρίου για την τηλεοπτική σειρά Καριωτάκης του Τάσου Ψαρά ακούσαμε «Γράμματα στη Μαρία». Είμαι ο Γιώργος Νιφλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Στέλιος Εφεντάκης στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Από τον δίσκο «Στον άστρον την άλλο», σε μουσική της Σοφίας Καμαγιάννη ακούσαμε «Το βράδυ», η ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη, η ερμηνεία της Άννης Ονουφρίου. Η Πολυδούρη στάθηκε στον προθάλαμο της ποίησης, πράγμα τελείως φυσιολογικό για τα λίγα χρόνια που έζησε. Είναι ο δεύτερος οργισμένος της Ελλάδας τότε, γιατί πρώτος ήταν ο Περικλής Γιαννόπουλος. Οργισμένος όπως καθένας που συνειδητοποιεί πως γεννιέται παγιδευμένος σε ένα κατασκευασμένο ψεύδος ηθικής, ζωής, ευτυχίας, που πρέπει να αποδεχθεί και να αναπαράγει. Και χτυπιέται να ξεκολλήσει από πάνω του αυτό το παραδοσιακό απολίθωμα που του επιβάλλουν σαν δεύτερο πετσί του και που του κρατά κλειστά τα μάτια, τις αισθήσεις και όλους τους πόρους του κορμιού του, αποκλείοντάς του να δει το πραγματικό του πρόσωπο. Και η Πολυδούρη κουβαλούσε μέσα της τη βαθιά φυτεμένη παράδοση χιλιετηρίδων που της απαιτούσε να παντρευτεί, να κάνει παιδιά και να είναι γι' αυτό ευτυχισμένη. Πόσες φορές της γίνεται αυτή η προσφορά από αξιόλογους άνδρες και την κλωτσάει? Και γιατί? Πώς θα βγει από αυτό το χωριάτικο στόμα μια μέρα η ομολογία, η ταυτόσιμη με την απελευθέρωσή της? Η πίστη μου στον έρωτα, μα ποια πίστη είναι αυτή? Δεν έχω μείνει πιστή σε κανέναν έρωτα. Κι όμως θα αγαπήσει τον Καριωτάκη. Λιλή Ζωγράφου. Μουσική αλληλογραφία Μαρία Πολυδούρη, Κώστας Καριωτάκης. Μια μελωδική ανάγνωση του μοιραίου έρωτα των δύο αυτών ποιητών. Θα περάσουμε να ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση από τη στέγη γραμμάτων και τεχνών σε μουσική Κώστα Μάκρα την Ιφηγένεια Κορολόγου να ερμηνεύει «Ο μη με βλέπετε που κλαίω». Η ποίηση βεβαίως της Μαρίας Πολυδούρη.

Ακούσαμε σε μουσική Καλλιόπης Τσουπάκη και ποίηση Μαρίας Πολυδούρη το τραγούδι «Σ' έναν φίλο». Ήταν η φωνή της Νένας Βενετσάνου με τον Βασίλη Τσαμπρόπουλο στο πιάνο. Ο Γιώργος Σαραντάρης ήταν σεμνός σαν κορίτσι και μετρημένος σ' όλες τις εκδηλώσεις του, μα και περήφανος και ασυμβίβαστος όπως όλοι οι Απόστολοι στις πεπιθήσεις του. Ενώ κι εγώ ήταν ολόκληρος και ξεσχιζόταν από τις ανησυχίες που τυραννούσαν το πνεύμα του, ήταν ήρεμος και γλυκός στις εμφανίσεις του, λιτός και απέριτος στις πραγματοποιήσεις του. Γιώργος Μαρινάκης.

ακούσαμε το τραγούδι «Έχω δει τον ουρανό» σε μουσική Τάσου Ρωσόπουλου και ποίηση Γιώργου Σαραντάρη από τη συλλογή του ποιητή «Σαν πνοή του αέρα». Διονύσης Βερβιτσιώτης, βιολί, Αγγέλα Γιαννάκη, βιόλα, Αλεξάνδρος Μιχαηλίδης, μπάσο κλαρινέτο, Θοδωρής Τζοβανάκης, πιάνο και Θεοδόρα Μπάκα, τραγούδι. Το τραγούδι ανήκει σε έναν κύκλο 6 τραγουδιών με τίτλο «Η ομορφιά που ανθίζει». Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι επίσης σε ποιήση Γιώργου Σαραντάρη. Θα ακούσουμε από τη μουσική αλληλογραφία Γιώργο Σαραντάρης και Μελισάνθη που πρωτοπαρουσιάστηκε στις 24 Ιανουαρίου του 2020 στη στέγη γραμμάτων και τεχνών στο πλαίσιο του κύκλου «Σύγχρονη μουσική δημιουργία και ποίηση του ελληνικού σχεδίου» σε μουσική Κώστα Μάκρα «Σαν ακούσεις». Ερμηνεύει ο Απόστολος Κίτσος.

Ο Γιώργος Σαραντάρης υπήρξε, πάνω απ' όλα, ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος. Έτσι, η άλλη χαρά που ήρθε να τον συναντήσει, τον βρήκε έτοιμο. Έτοιμο και προπάντων ευτυχισμένο, μια και του δόθηκε η μεγάλη τύχη να συναντήσει τον θάνατό του την ώρα που ένα έθνος πολεμούσε για την ελευθερία του. Τάσος Κόρφης.

Ακούσαμε σε μουσική τη Σοφίας Καμαγιάννη και ποίηση και εδώ του Γιώργου Σαραντάρη «Παντοτινά» με τη φωνή της Άννης Ονουφρίου. Εδώ, κλεισμένος ολομόναχος, είδα τη ζωή σαν ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας, αποσυρμένος από τα εγκόσμια, πονεμένος και γελασμένος απ' όλα. «Η ζωή μας ξεγελά», το είπε και ο Όσκαρ Ουάιλντ από την τραγική φυλακή του Ρέντινγκ. «Με μάταιες, απρόσχαρες μορφές, απατηλές ομορφιές, μικρόχαρες, στιγμιαίες ειδονές, κουκλένιες φήμες και δόξες. Ρώμου φιλήρα, η ζωή μου εις το δρομοκαΐτιον». Μουσική Ρένα Κυριακού. Ποίηση Αλφόντς Ντε Λαμαρτίν. Για φωνή και πιάνο, απομόνωση. Έφια Γραφιώτη, πιάνο, Μυρσίνη Μαργαρίτη, τραγούδι.

Οι ιστορικοί έχουν μιλήσει για τον εξαιρετικά εκλεπτισμένο και πλούσιο συνάμα τρόπο ζωής που είχε αναπτύξει η Λέσβος στον 7ο και στον 6ο αιώνα. Ένα κράμα ηθών ελευθέρων και θεσμών βασισμένων σε πρότυπα λατρείας, όπου η φύση και ο έρωτας είχαν προεξάρχουσα θέση. Αν προσθέσει κανένας ότι στην αντικρινή ασιατική ενδοχώρα, όχι και τόσο μακριά, υπήρχε η Λυδία με τις σάρδεις, τις περίφημες για τα ψημίθια και τις γυναικείες αμφιέσεις, θα καταλάβει πως κοντά στο Παρίσι της εποχής εκείνης, οι γυναίκες της Μυτιλήνης μπορούσαν να μιλούν όπως μίλησε η Σαπφό. Οδυσσέας Ελίτης. Έγειρε το φεγγάρι. Μια μελοποίηση του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη. Η ποίηση της Σαπφούς. Η ερμηνεία της Βασούλας Δελή.

Ακούσαμε ακόμη ένα κομμάτι με τη φωνή της Βασούλας Δελή σε μουσική Αλέξανδρου Καψοκαβάδη. «Πάντα γυρίζω», η ποίηση εδώ της Μαρίας Πολυδούρη. Στη συνέχεια, από τον δίσκο του Νίκου Γεωργάκη, η Δύση και η Αυγή έχουν το ίδιο χρώμα που κυκλοφόρησε το 1995, θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Το πρώτο έχει τίτλο «Η στιγμή» και είναι σε στίχους του Λουδοβίκου των Αναγίων. Και το δεύτερο «Ο μύθος ενός ονείρου» σε στίχους του Ηρακλή Καζάκη. Ερμηνεύουν η Δάφνη Πανουριά και ο Νίκος Γεωργάκης.

0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.
1: Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Στο έργο του η ιστορία προσεγγίζεται ως πεδίο ανθρώπινων συμφερόντων, ιδεών και αποφάσεων. Τα γεγονότα φωτίζονται μέσα από τις σχέσεις ισχύως που τα γεννούν, τις νοοτροπίες που τα νομιμοποιούν και τις συνέπειες που αφήνουν πίσω τους. Τιμή Σένεκεν. Για τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο Πρόγραμμα.
1: Μύθων αγασάμενη. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: watch was set. The night came, and the men hid from the moon in shadowed nooks to sleep. Bunched like the dead, still like the dead, as when plague in a city leaves none even to weep. The ship's track brightened to a mile broad sweep. The mate, they felt her pulse and eyed the stars. Southwest by south, she staggered under the stars.
1: Η σκοπιά τοποθετήθηκε. Η νύχτα έπεσε και οι άντρες κρύφτηκαν από το φεγγάρι σε κόγχες κιερές να κοιμηθούν. Δεματιασμένοι σαν τους νεκρούς, ακίνητοι σαν τους νεκρούς. Όπως όταν σε μια πόλη η πανούκλα δεν αφήνει ούτε έναν, έστω για να θρηνήσει. Το ίχνος του πλοίου απλώθηκε ολόλαμπρο σε έκταση ενός μιλίου. Ο σύντροφος ένιωσε τον σφιγμό της και κοίταξε τα κατάρτια. Νοτιοδυτικά προς νότια, εκείνη παρέπεε κάτω από τα αστέρια.
2: Σε τούτη τη σπηλιά παραμονεύει η σκύλα, φρικτά αληχτώντας. Αν η φωνή της μοιάζει γάβγισμα από μικρόνιο γέννητο κουτάβι, η ίδια είναι τέρας τρομερό. Όποιος το δει δεν πρόκειται πια να χαρεί. Ας ήταν και Θεός αυτός που θα την απαντούσε. Έχει 12 πόδια και όλα της μισερά. 6 υψηλή λαιμή της και πάνω στον καθένα φυτρώνει από ένα αποτρόπαιο κεφάλι. Τα δόντια της σε 3 σειρές, πυκνά, αξεχώριστα, στάζουν τον μαύρο θάνατο. Άνω στη μέση κρύβεται σε εκείνη τη βαθιά σπηλιά, προβάλλει απ' έξω τα κεφάλια της σε αυτό το βάραθρο και έτσι ψαρεύει λέμαργα, ψάχνοντας γύρω από το βράχο δελφίνια και σκυλόψαρα, όταν δεν πιάνει κάποιο κήτος μεγαλύτερο από τα τόσα που ανατρέφει η Αμφιτρίτη, άγρια στενάζοντας. Όχι, ποτέ δεν το καυχήθηκαν οι ναυτικοί πως ξέφυγαν με το καράβι από τη λύσα της. Πάντα προφταίνει και αναρπάζει κάθε της κεφάλι από το πλοίο με τη μαύρη πλώρη και έναν ναύτη.
1: Έτσι προειδοποιεί η Κύρκη τον Οδυσσέα για τη μοιραία συνάντησή του με τη σκύλα. Θαλάσσιο τέρας, φοβερό, γυναίκα ως τη μέση, με αγκαθωτή ουρά δράκοντα στη συνέχεια. Κι εκεί που σμίγουν τα δύο είδη, 6 σκύλοι σχηματίζουν μία αποτρόπαιη και ενσωματωμένη ζώνη. Κεφάλια που αληχτούν αποκαλύπτουν δόντια μητερά, έτοιμα να κατασπαράξουν. Πόδια με νύχια γαμψά απειλούν να κουρελιάσουν τα θύματα. Ποια μάνα γεννά τέτοιο θηρίο?

0: συντρόφους θα σου αρπάξει. Γι' αυτό σου λέω, πέρασε γρήγορα όσο μπορείς, αναφωνώντας «Κράτεοι». Είναι αυτή η μάνα της σκύλας που τη γέννησε κατάρα των θνητών. Ίσως εκείνη την εμποδίσει να μην ξαναχυμίξει.
1: Η Κρατεής ταυτίζεται συνήθως με την Κητό, αδελφή και σύζυγο του Φόρκινος, που, όπως μας πληροφορεί ο Ισίωδος, μαζί αποκτούν τις Γραίες, τις Γοργόνες και τον Λάδωνα, φύλακα του κήπου των Εσπερίδων. Ο Στησίχορος της Σκύλα, χαμένο ποίημά του, γράφει ότι είναι κόρη κάποιου είδους λάμνιας, άποψη που δεν απέχει πολύ από την κυρίαρχη ιδέα για τη μορφή της Κητούς. Μεταγενέστεροι συγγραφείς αποδίδουν στον Φόρκη και την Κρατεΐδα και τη Σκύλα.
2: Από τη μία ήταν οι πλανκτές πέτρες και από την άλλη δύο πελώριοι σκόπελοι. Στον ένα ήταν η Σκύλα, κόρη της Κρατεΐδας και του Τριήνου ή του Φόρκου, με πρόσωπο και στήθους γυναίκας, από τα λαγόνια όμως και κάτω είχε 6 κεφάλια και 12 πόδια σκύλου. Στον άλλο σκόπελο πάνω ήταν η Χάριδη, η οποία 3 φορές την ημέρα ρουφούσε το νερό και το έβγαζε πάλι. Ακολουθώντας τη συμβουλή της Κίρκης, απέφυγε το πέρασμα από τις πλάνκτες και πλέοντας δίπλα στο σκόπελο της Σκύλας, στάθηκε οπλισμένος στην πρίμνη. Η Σκύλα εμφανίστηκε, άρπαξε 6 συντρόφους και τους καταβρόχθησε.
1: Ο Τρίινος θεωρείται εσφαλμένη γραφή και οι ερευνητές προτείνουν το όνομα Τρίεος ή Τυφών ή ακόμη και Τρίτων. Αλλά ο Φόρκης παραμένει πάντα ο επικρατέστερος πατέρας της Σκύλας, η οποία δεν είναι εξ αρχής ένα μιξογενές «ον», αλλά μία πανέμορφη και από πολλούς επιθυμητή κόρη.
2: Κάποτε εκείνη σε άλλους χρόνους ήταν Παρθένα. Την επόθησαν πολλοί μνηστήρες. Εκείνη όλους τους αποδιώχνει και στου πελάγους της νύμφες πάει, ευπρόσδεκτιώντας από τις νύμφες, και διηγείται πώς ξεγελούσε νέους με εκείνη ερωτευμένους.
1: Έτσι λοιπόν, η κόρη αποφεύγει τους νέους που την ερωτεύονται. Δεν είναι απολύτως σαφές αν απλώς τους απομακρύνει ή επιπλέον τους περιγελά για τον ερωτά τους. Αφήνεται μία υπόνοια για τη δεύτερη περίπτωση, αλλά δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς λέει στις Νηρείδες, διότι έχουν κι αυτές τα βασανά τους και εκείνη τα ακούει με προσοχή, μέχρι που κουράζεται και αποχωρεί. Και να, τότε, νέος επίδοξος εραστής και νεογενής στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ο Γλαύκος, ο ψαράς που μόλις έχει μεταμορφωθεί σε ιχθυοκένταυρο, δοκιμάζοντας ένα σπάνιο βοτάνι.
2: Φεύγει η Σκύλα, τη δεν τολμούσε να εμπιστεύεται τον εαυτό της μέσα στον πόντο, και ή πλανιέται στην ξηρή άμμο χωρίς αισθήτα, ή κουρασμένη αποχωρώντας ευρίσκει μέρος ξεμακρυσμένο και στα θαλάσσια νερά βουτώντας δροσίζει τούτα τα αυρά της μέλη. Ιδού, ως σκίζει τα νερά, μέσα στο βαθύ πόντο κάτοικος νέος εμφανίζεται, ο Γλαύκος ξάφνου, όπου πριν λίγο άλλαξε μέλη, στην Ευωική, την Ανθιδόνα. Βλέπει την κόρη, τον πιάνει πόθος και λέει λόγια όσα πιστεύει ότι μπορούσε να εμποδίσουν τη διαφυγή της. Μα εκείνη φεύγει και εγωργιώντας από το φόβο, φτάνει σε λίγο στην κορυφή όρους που ήταν πλάι στο ακρογιάλι. Πελώριο ήταν μπροστά στον πόντο και προεξέχοντας σε μια άκρη κορυφή του μέσα στα δέντρα προβάλλει έξω στο μακρό κύμα. Εκεί εστάθη και ασφαλής νιώθει από τον τόπο και δεν γνωρίζει αν θεός είναι ή τέρας εκείνος. Αποθαυμάζει το χρώμα του όλωμα και η χέτη που του σκεπάζει ώμους και πλάτη που είναι πιο κάτω και τον βουβώνουν τα άκρα όπως σε σχήμα εύκαμπτου ψαριού από λίγη.
1: Ο Γλαύκος της εξιστορεί τη μεταμόρφωσή του, αλλά η Σκύλα δεν συγκινείται και φεύγει αμίλητη. Δεν είναι έτοιμη για στενές επαφές. Θέλει τον χρόνο της. Ο Γλαύκος βιώνει πολύ άσχημα αυτή τη σιωπηλή απόρριψη και, θυμωμένος που δεν έχει καταφέρει να γοητεύσει την κόρη, στην πραγματικότητα θυμωμένος με τον εαυτόν του, αλλά δεν είναι εύκολο να το παραδεχθεί, αποφασίζει

0: αποφασίζει να επιστρατεύσει τα μεγάλα μέσα. Με μερικές γερές απλωτές φτάνει στα μέρη της Κίρκης, αξιόπιστης μάγισσας, κόρης του ήλιου, και τη ζητεί να του δώσει ένα μαγικό φίλτρο με το οποίο θα κατακτήσει τη σκύλα. Η Κίρκη όμως ερωτεύεται κεραυνοβόλα τον Γλαύκο και του προτείνει να ξεχάσει αυτήν που δεν τον θέλει και να προτιμήσει την ίδια. Αμετάπιστος ο Γλαύκος. Η Κίρκη οργίζεται μαζί του, αλλά ξεσπά στη σκύλα. Ετοιμάζει ένα φίλτρο και το ρίχνει στον ορμίσκο που συνηθίζει η κόρη να απομονώνεται και να ησυχάζει.
1: Υπήρχε όρμος μικρός σε σχήμα καμπύλου τόξου, αγαπημένο ησυχαστήριο της σκύλας, όπου εκεί κατέφευγε μακριά από το καύμα του ουρανού και της θαλάσσης, όταν ο ήλιος, δυνατός όντας, μεσουρανούσε και από τα ύψη έκανε ελάχιστους όλους τους ίσκιους. Έρχεται η σκύλα και ως τη σκυλιά της στη μέση μπαίνει στο νερό μέσα και τους βουβώνες βλέπει ζωσμένους μάσχημα τέρατα που εγάβγιζαν. Πρώτα πιστεύοντας ότι δεν είναι τούτα μέρη του σώματός της, φεύγει και διώχνει και όλο φοβάται τα άγρια στόματα τα αδιφάγα των σκύλων. Μα τούτα που αποφεύγει όλα μαζί της αυτή τα έλκη και τους μυρούς της, μα και τις κνήμες και όλα τα πόδια της αναζητώντας, στη θέση ετούτων ευρίσκει μόνο στόματα σκύλων σαν του Κέρβερου. Εμένει η λύσα των άγριων σκύλων και των θηρίων αυτών τα νότα είναι ενωμένα με την κοιλιά της και τα λαγόνια τα αποκομμένα.
0: Στην Αυσονία, ονομασία της Ιταλίας από τον Αύσονα, γιο του Οδυσσέα και της Κίρκης, ή του Άτλαντα και της Καλυψούς, βρίσκονται η πόλη Σκύλαιο και ο ποταμός Κράτεης. Μας πληροφορεί ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, συνδέοντας τα τοπονύμια με τον μύθο. Η σκύλα πιστεύεται ότι ενεδρεύει στη μια πλευρά του πορθμού της Μεσίνης, που χωρίζει την Ιταλία από τη Σικελία. Εκεί, στο άλλοτε παραδείσιο ησυχαστήριό της, μένει πια για πάντα, όχι απλώς μεταμορφωμένη, αλλά πλήρως μεταλλαγμένη οντότητα, γεμάτη κι αυτή από μανία και μίσος, τα οποία αφήνει να εκδηλωθούν κάθε φορά που κάποιο πλοίο διασχίζει τα νερά της. Με ανίποτη οργή αρπάζει τους συντρόφους του Οδυσσέα, εκείνου που έχει λάβει συμβουλές από τη μάγισσα που ευθύνεται για την κατάστασή της.
1: Έμεινε η σκύλα σε αυτό το μέρος και όταν της δόθηκε η ευκαιρία από το μίσος που είχε στην Κίρκη, συντρόφους άρπαξε του Οδυσσέα. Μετά η ίδια θα είχε βυθίσει και τα καράβια όλων των τροών, αν πριν σε σκόπελο που προεξέχει βραχώδης μέχρι και τώρα δεν είχε αλλάξει. Αυτόν τον σκόπελο τον αποφεύγουν πάντα οι ναύτες. Τα Τρόια πλοία νίκησαν με τα κουπιά τους την Οδυφάγου Χάριβη.
0: Μετά τον Οδυσσέα ακολουθούν και οι ιτημένοι Τρώες, αναζητώντας νέα πατρίδα. Αλλά κατά μία εκδοχή, μετά το πέρασμα του Οδυσσέα, η σκύλα μετατρέπεται σε σκόπελο. Μία γενιά πριν από εκείνη που εκστρατεύει κατά της Τρίας, μία άλλη εξορμά προς την Κολχίδα, για να φέρει στην Ελλάδα το χρυσόμαλο δέρας. Οι αργοναύτες ακολουθούν μία διαδρομή, της οποίας κάποιοι σταθμοί ταυτίζονται με εκείνους του Οδυσσέα και των συντρόφων. Προστάτηδά τους είναι η Ήρα, που θέλοντας να τους γλιτώσει από τα χειρότερα, στέλνει τη Θέτιδα με τις Νηρίδες να αφροντίσουν για την ασφαλή τους διέλευση από τα επικίνδυνα στενά.
2: Άκου τώρα, Θέτιδα θεϊκή, τι θέλω να σου πω. Ξέρεις βεβαίως πόσο τιμώ με στην καρδιά μου τον ήρωα γιο του Έσονα και τους άλλους τους βοηθούς τους στους αγώνες και πώς τους έσωσα όταν περνούσαν μέσα από τις πλανκτές πέτρες όπου αχολογούν οι φοβερές θύελες της φωτιάς και τα κύματα ξεσπούν ολόγυρα στους άγριους βράχους. Τώρα όμως τους περιμένει δρόμος από τη μεγάλη ξέρα της σκύλας και από τη Χάριβδη με την τρομακτική κραυγή. Εσύ λοιπόν φρόντισε τη σίγουρη επιστροφή τους. Τις πέτρες και τα τυραννικά κύματα φοβάμαι μόνο, που με τη βοήθεια των αδελφών σου μπορείς να τα αποτρέψεις. Μην τους αφήσεις να πέσουν, χωρίς να ξέρουν τι να κάνουνε, στη χάριβδη, να μην τους καταπιεί όλους με μιας, ούτε να φτάσουνε στη φοβερή κρυψώνα της σκύλας, της θανατερής αυσόνιας σκύλας, αυτής που γέννησε στον φόρκο η Εκάτη και κράτεϊν την ονομάζουν. Μήπως ορμήσει με τα τρομερά σαγόνια της τους ήρωες και τους καλύτερους από αυτούς εξολοθρεύσει. Κράτα το πλοίο τους εσύ στο μέρος εκείνο, όπου για λίγο θα αποφύγουν το χαμό.
0: Εδώ η Κράτεις ή Κρατεής ταυτίζεται με την Εκάτη, αλλά αυτή η ταύτιση μάλλον αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, αφού όλοι οι μελετητές θεωρούν ότι αυτό είναι ένα άλλο όνομα της Κητούς. Ο κίνδυνος να συνθλιβούν οι αργοναύτες αποφεύγεται χάρη στην παρέμβαση της Ήρας. Αλλά αργότερα, όταν ο Ιάσον δεν χρειάζεται πια την προσωπική του βοηθό, τη Μίδια, η οποία έχει απαρνηθεί ανθρώπινες αξίες και πατρίδα για να τον βοηθήσει, εκείνη εύχεται οι πλανκτές πέτρες να τους είχαν πολτοποιήσει σε μία μάζα, ενώνοντας τα κόκαλά τους για πάντα, ή να τους είχαν αφανίσει τα θαλάσσια θηρία.
2: Η σκύλα η αρπακτική ας μας βύθιζε στα βάθη για να μας κατασπαράξουν τα σκυλιά της. Και αυτή η χάριβδη που εκτοξεύει τόσες φορές τις πλημμύρες και τις ρουφάει αλεστώσες πάλι, ας μας είχε φέρει και μας κάτω από το σικελικό κύμα.
0: Στην αργοναυτική εκστρατεία συμμετέχει ο Ηρακλής, που μόλις έχει φέρει εις πέρας τον τέταρτο άθλο που του έχει επιβάλει ο Ευρυσθέας, τη θανάτωση του ερημάνθιου κάπρου. Μετά την ολοκλήρωση του δέκατου άθλου, τη μεταφορά των βοδιών του Γυριώνη, ο κορυφαίος ήρωας, σε μία άλλη εκδοχή του μύθου, σκοτώνει τη σκύλα.
2: Το ανάμεικτο θηρίο, που κάποτε σκοτώθηκε από του Μικιστέα τα χέρια, του σκαπανέα βοαγίδα που φόραγε Λεοντή.
0: Μικιστέας ο Ηρακλής, λόγω του ναού του στη Μάκιστο, αρχαία πόλη της Ηλίας, και σκαπανέας επειδή σκάβει τύχη και περιτύχεια κατά τη διάρκεια των κατορθωμάτων του. Βοαγίδας δε, εκ των βοδιών του Γυριώνη. Προφητεύοντας η Κασάνδρα, χρησιμοποιεί πάντα κρυπτογραφημένους όρους και συνθηματικές λέξεις. Έτσι, κωδικοποιημένα, μαθαίνουμε και τον λόγο για τον οποίο ο Ηρακλής σκοτώνει τη σκύλα. Επειδή εκείνη αρπάζει έναν τάβρο από το κοπάδι.
2: Αυτός που την άγρια σκύλα θανάτωσε, εκείνην που ψάρευε στους στενούς μυχούς της αυσονίτιδας θάλασσας, ενεδρεύοντας πάνω από σπήλαιο την ταφροσφάγο Λέενα, που τις σάρκες της καίγοντας με ξύλα αμπελιού, ο πατέρας της στη ζωή την ξανάφερε. Αυτήν που η λέπτινη, υποχθόνια θεά, δε φοβόταν.
0: Η λέπτινη είναι η Περσεφόνη, παρά το λεπτίνιν τα σώματα των αποθνισκόντων και εκόνιν ποιήν, όπως σημειώνει ο Βυζαντινός λόγιος του 12ου αιώνα Ιωάννης Τζέτζης, σχολιάζοντας τον Λυκόφρονα και τους χρησμούς της Κασάνδρας του. Η σκύλα κατά την Κύρκη είναι αθάνατη, όμως ένας υπερήρωας σαν τον Ηρακλή μπορεί και τερματίζει τη ζωή ακόμη και των αθανάτων. Συνεχίζοντας, η Κασάνδρα δίνει μία ακόμη πληροφορία για την τύχη της σκύλας μετά τη θανάτωσή της. Ο πατέρας της, ο Φόρκης, την επαναφέρει στη ζωή καίγοντας με δαυλούς τις άρκες της. Και έτσι τη συναντά ο Οδυσσέας κατά την περιπλάνησή του και αφού έχει ακούσει τις συμβουλές της Κύρκης για την αντιμετώπιση της. Συμβουλές που εν μέρη ακολουθεί, εν μέρη όχι, εξηγώντας εκ των υστέρων τους λόγους τους Φέακες, όταν του προσφέρει φιλοξενία ο Αλκίνοος στο παλάτι του. Με μεγάλη οδύνη διηγείται τις πικρές περιπέτειές του, αρχίζοντας από τις οδηγίες που δίνει ο ίδιος στους συντρόφους του.
1: Λοιπόν, ελάτε τώρα θάρρος. Σε ό,τι σας πω, ας δείξουμε όλοι οι υπακούοι. Εσείς οι άλλοι, πιάσατε πάλι τα κουπιά και καθισμένοι στα ζυγά, χτυπάτε βαθιά τα κύματα της θάλασσας. Όσο για σένα, κυβερνήτη, έχω εντολή ξεχωριστή. Βγάλε το πλοίο από τον καπνό και από το κύμα αυτό. Τράβα γυρεύοντας το σκόπελο. Μην ξεχαστείς και αλλάξει το καράβι δρόμο που θα μας παρασύρεις τότε στο χαμό. Έτσι τους μίλησα. Και εκείνοι υπάκουσαν στα λόγια μου. Δεν είπα ωστόσο λέξη για τη σκύλα, το ακαταμάχητο κακό. Μήπως οι εταίροι μου τρομάξουν και παρατήσουν τα κουπιά, τρέχοντας να κρυφτούν στο αμπάρι. Και ξαφνικά λησμόνησα και εκείνη τη σκληρή εντολή της Κίρκης που με απαγόρευσε να αρματωθώ. Εγώ, τη λαμπερή μου πανοπλία φόρεσα, πήρα τα δύο δόρατα στα χέρια και ανέβηκα στις πλώρες στην κουβέρτα. Γιατί από εκεί περίμενα πως πρώτα θα φανεί πάνω στο βράχο η σκύλα, έτοιμη να μου κάνει το κακό με τους συντρόφους. Αλλά δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω τίποτα. Τα μάτια μου πονούσαν κοιτάζοντας παντού το βράχο μες στην καταχνιά. Έτσι ανεβαίναμε σε εκείνο το στενό θρηνώντας. Στη μια μεριά η σκύλα, στην άλλη η χάριδη, θεωτική, αναρωφώντας το αλμυρό νερό της θάλασσας, θέαμα τρομερό. Και όποτε το ξερνούσε, να βράζει ο τόπος και να φρίζει, λες και ήταν ελεβέτη σε δυνατή πυρά. Και αλυσάχνη να πετάγεται ψηλά, να πέφτει στις κορφές του ενός και του άλλου βράχου. Και όταν ξανά το αναρωφούσε το αλμυρό νερό της θάλασσας, έχασκε ο στρόβιλος, χοχλάζοντας, βουγκούσε ο βράχος και έτριζε φρικτά. Έβλεπες ξαφνικά στον πάτο να μαυρίζει άμμος. Οι εταίροι πράσινοι από το φόβο τους. Προσιλωμένοι εμείς στη χάριβδη, περίφοβοι για το χαμό μας, πρόλαβε τότε η σκύλα και άρπαξε από το βαθύ μας πλοίο 6 συντρόφους, τους πιο καλούς και χεροδύναμους. Κι εγώ, το βλέμμα στρέφοντας στο γρήγορο καράβι, ψάχνοντας τους συντρόφους, τους είδα επάνω να κρέμονται πόδια και χέρια, όπως η σκύλα τους σήκωνε ψηλά. Και εκείνοι απελπισμένοι φώναζαν το όνομά μου παρακλητικά για τελευταία φορά. Όχι, τα μάτια μου δεν είδαν θέαμα πιο ελεηνό στα τόσα βάσανα που τράβηξα αναζητώντας τα περάσματα της θάλασσας.
0: Δεν αποκαλύπτει ο Οδυσσέας τους συντρόφους τι τους περιμένει, αλλά παραμένει εκεί, δίπλα τους, ανάμεσά τους, αρματωμένος, ενάντια στη συμβουλή της Κίρκης.
1: Απλώνει μια παλάμη ροζιασμένη από τα σκοινιά και του διάχει, με δέρμα δουλεμένο από το ξεροβόρι, από την κάψα και από τα χιόνια. Θα λέγες πως θέλει να διώξει τον υπεράνθρωπο κύκλοπα που βλέπει με ένα μάτι, τις σιρήνες που σαν τις ακούσεις ξεχνάς, τη σκύλα και τη χάριβδη απ' ανάμεσό μας. Τόσα περίπλοκα τέρατα που δεν μας αφήνουν να στοχαστούμε, πως ήταν κι αυτός ένας άνθρωπος που πάλεψε μέσα στον κόσμο με την ψυχή και με το σώμα.
0: Η Κίρκη έχει συμβουλεύσει τον Οδυσσέα και για την αντιμετώπιση της χάριβδης, άλλου θαλάσσιου τέρατος, αγνώστου πατρός και μητρός, που παραμονεύει στον ίδιο θαλάσσιο χώρο απέναντι από τη σκύλα. Η χάριβδης αναρωφά και απορρίπτει τεράστιες ποσότητες νερού, δημιουργώντας δίνες από τις οποίες δεν ξεφεύγει κανένα πλοίο, εξαιρουμένων εκείνων που τελούν υπό την προστασία των θεών. Για έναν μόνον άνθρωπο, εγκαταλελειμμένο από τους θεούς, μόνο προειδεασμένο από την Κίρκη και πολυμήχανο αφεαυτού του, γίνεται δυνατή η αποφυγή της χάριβδης.
2: Ο άλλος τώρα σκόπελος θα δεις, Οδυσσέα, είναι πιο χαμηλός, όμως κοντά στον πρώτο. Τόση απόσταση που θα μπορούσες να τη φτάσεις και το ξέβοντας. Σ' αυτόν φουντώνει μια μεγάλη και άγρια σικιά με φύλλα κατά πράσινα και εκεί στη ρίζα της, θεωτική η χάριβδη, αναρωφά το μαύρο κύμα. Μέσα στην ίδια μέρα τρεις φορές ξερνά θαλάσσιο νερό και τρεις φορές το απορροφά με πάταγο. Να μη σου τύχει να σε εκεί όταν εκείνη καταπίνει το νερό. Δεν θα μπορούσε να σε σώσει μήτε ο κοσμοσύστης. Γι' αυτό σου λέω, πιο καλά κοντύτερα στο σκόπελο της σκύλας και όσο μπορείς πιο γρήγορα με το καράβι σου να παραπλεύσεις. γιατί συμφέρει περισσότερο να χάσεις σεξι παρά να μείνεις μόνος στο καράβι, ποθώντας όλους τους συντρόφους.
0: Αυτή τη συμβουλή την ακολουθεί κατά γράμμα ο Οδυσσέας. Χάνει 6 συντρόφους από τη σκύλα, αλλά αποφεύγει τη Χάριβδη και πλέει ελεύθερος προς τη Θρηνακία, τη Σικελία, το νησί του ήλιου. Νέα βάσανα τον περιμένουν εκεί, όταν οι παραδόπιστοι σύντροφοι σφάζουν και τρώγουν τα βόδια του Θεού. Ο ήλιος διαμαρτύρεται στον Δία και εκείνος κατακεραυνώνει το πλοίο όταν περνά πάλι στα ανοιχτά της Χάριβδης. Μένει μόνος του πια ο Οδυσσέας.
1: Κάποια στιγμή σταμάτησε ο Πουνέντες και η λυσασμένη λέλαπα. Δίος τώρα ξέσπασε νοτιάς. Καινούριο βάσανο για μένα που με έφερνε να μετρηθώ με την καταραμένη Χάριβδη. Όλη τη νύχτα με παρέσυρε το κύμα και όταν επήρε ο ήλιος να ανατέλει, βρέθηκα πάλι στο σκόπελο της σκύλας, στο σκόπελο της Χάριβδης, πάνω στην ώρα που αναρωφούσε το αλμυρό νερό της θάλασσας. Οπότε εγώ, πρώτα μετέωρος, μετά κρεμάστηκα στην αγριοσικιά όπου και πιάστηκα γερά σαν νυχτερίδα, αλλά δεν είχα πού να στηριχτούν τα πόδια μου. Μήτε μπορούσα να ανεβώ ψηλότερα για να καθίσω. Ήταν μακριά οι ρίζες της και τα κλαδιά πλησίαστα, μεγάλα και απλωμένα, ρίχνοντας τη βαριά σκιά στη Χάριβδη. Δεν έμενε άλλο παρά να περιμένω κρεμασμένος, ώσπου ξανά καράβι και καρίνα να ξεράσει κάτι που τόσο επιθυμούσα, όμως εκείνο αργούσε. Ποιαν ώρα από την αγορά σηκώνεται ο Κρητής για δείπνο, αφού στο μεταξύ το δίκιο μοίραζε σε τσούρμο νέους που φιλονικούσαν, τόσο αργά αναφάνηκαν τα ξύλα από τις Χάριβδη στο στόμα. Αμέσως τότε χέρια και πόδια μόλισα, πηδώντας, βρόντιξα στη μέση, κοντά σε εκείνα τα μακριά μαδέρια, κάθισα πάνω τους και έκανα τα χέρια μου κουπιά. Τη σκύλα, ευτυχημά μου, ο Δίας δεν άφησε Πατέρας Θεών και ανθρώπων μπροστά μου πάλι να τη δω, αλλιώς δεν γλίτωνα από το βέβαιο όλεθρο.
2: Γλάρος αρπαγμένος από κλάδο σικιάς, για να μην τον καταπιεί ο άγριος κλείδων από τα βάθια ανασύροντας την ανάσα της Χάριβδης.
0: Τι να σκέφτεται ο Οδυσσέας μετέωρος πάνω από την περιδεινούμενη θάλασσα, ακούγοντας τη Χάριβδη να ουρλιάζει και τη σκύλα να χωνεύει τους συντρόφους στην απέναντι πλευρά. Και τι σχέση έχει ο Κρητής στην αγορά που μοίραζε το δίκιο στους νέους που φιλονικούσαν? Να είναι αυτοί οι σύντροφοι που έλαβαν αυτό που τους αναλογούσε? Μόνος με τους δαίμονες, εσωτερικούς και εξωτερικούς, που συμμαχούν ως φαίνεται για να τον εξοντώσουν. Τα ξέρει όμως αυτά ο Οδυσσέας.
2: Ποια Χάριβδης από τους νεκρούς μερίδα δεν θα πάρει και ποια Ερηνεία μιξοπάρθενη σκύλα?
1: Από τόσο αλάτι κράτησα μόνο το τρυφερό φιλί που αντάλλαξαν η σκύλα με τη Χάριβδη αργά το βράδυ, όταν όλα τα καράβια είχαν βυθιστεί.
0: Η σκύλα και η Χάριβδη προσωποποιούν τους φόβους του αρχαίου ναυτικού για τα κήτη και τις δίνες, που σαν τέρατα καταπίνουν ναυαγούς και πλοία. Ακούστηκαν η Μάρα Καλούδη σε αποσπάσματα από τα ακόλουθα κείμενα. Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη. Αργοναυτικά του Απολωνίου του Ροδίου σε μετάφραση της φιλολογικής ομάδας Κάκτου. Επιστολή της Μύδιας προς τον Ιάσονα του Οβιδίου. Αλεξάνδρα του Λυκόφρονος σε μετάφραση της Φανής Παιδί. Ο Άγιος Γιφτόπουλος σε αποσπάσματα από τα ακόλουθα κείμενα και ποίηματα. Βιβλιοθήκη του Απολλοδόρου σε μετάφραση της φιλολογικής ομάδας Κάκτου. Μεταμορφώσεις του Οβιδίου σε μετάφραση του Θεοδόρου Τσοχαλή. Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη. Πάνω σε έναν ξένο στίχο του Γιώργου Σεφέρη. Πατρίδα του Χαρίλαου Νικολαίδη. Η Αλέξης Χάλεν από τον Καναδά, στη σύνθεσή της «Σκύλα», στην οποία έχει συμπεριλάβει απόσπασμα από το ποίημα του Τζον Μέισφελντ «Ο ασήμαντος ζωγράφος». Ο Χόια Χόπις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το μουσικό σχήμα «The Offshoot» από τη Γαλλία, στις συνθέσεις τους με τον ίδιο τίτλο. Χαρίβδης. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Μύθον αγασάμενη. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ακούτε τρίτο.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τετρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: Σερενάτα σε μη ύφεση μείζωνα, αριθμός καταλόγου Κιόχελ 375 έργων του Μότσαρτ. Ερμηνεύει το σύνολο πνευστών της Ολλανδίας, Έντο ντε Βάαρτ,

0: Σύνολο πνευστών της Ολλανδίας με τον Έντο ντε Βάαρτ στο πόντιουμ ερμήνευσαν την Σερενάτα σε μη φεσιμίζωνα, αριθμός καταλόγου Κέχελ 375, έργων του Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Ακούτε Τρίτο.
2: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Κλειό Τανταλίδη, Χρήστος Καλός, δηλαδή Καλός και Κλειό, δηλαδή δύο καλλιτέχνες, μία οντότητα καλλιτεχνική, ένα ζευγάρι στην τέχνη και στη ζωή, που εγώ το ακούω πάρα πολλά χρόνια. Μερικά πράγματα από αυτά που έχουν κάνει τα έχω δει. Η πρόσφατη τους έκθεση συνέβη στην Γκαλερί Καλφαγιάν εδώ στην Αθήνα. Εκείνοι μας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη, όπου είναι και ο τόπος καταγωγής τους. Τους έχω κοντά μου και αμέσως θέλω να πω την πρώτη αίσθηση που είχα για εσάς στην αρχή-αρχή, όταν πρώτο ήρθα αντιμέτωπη με αυτό το παράξενο για τα ελληνικά δεδομένα γεγονός δύο καλλιτεχνών που έχουν κοινή πορεία, κοινή δουλειά και εμφανίζονται με αυτή την υπογραφή με τα κοινά τους έργα. Θα δούμε σε ποιο βαθμό μοιράζεστε τη δημιουργία και πώς συμβαίνει. Αλλά αυτό που εγώ αισθανόμουν τότε, νωρίς, γιατί αργότερα τα πράγματα άλλαξαν και στη χώρα, είναι ότι κάνετε κάτι, και μιλώ για τη δουλειά τώρα και όχι την οντότητα, την καλλιτεχνική, το οποίο πάρα πολύ νωρίς έβαζε το ζήτημα του χειροποίητου, της λαϊκής τέχνης, της παρατήρησης στην κοινωνία, των ήχων και των εικόνων με έναν τρόπο που δεν ήταν ακόμα η τρέχουσα εικαστική σκηνή στην Ελλάδα. Δεν το περιείχε με έναν τρόπο. Και αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Και βέβαια με την επιμονή και την καλή δουλειά στο βάθος του χρόνου απεδείχθη ότι έχετε πια ένα χώρο πολύ νωρίτερα από άλλους καλλιτέχνες που ήρθαν λίγο πιο αργά σε αυτές τις ύλες, τις υλικότητες, τις συγγένειες, τα ψαξίματα σε διάφορους τόπους παραγωγής. Καλά τα λέω?
1: Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
1: Ναι, τα λες πάρα πολύ καλά. Εμείς ξεκινήσαμε το 2005 ως εικαστικό δίδυμο. Η αλήθεια είναι ότι όντως από τότε διερευνούσαμε και τα μοτίβα. Αυτά μας βάλανε βασικά μέσα στο χώρο της παράδοσης. Έτσι δεν είναι, Χρήστο?
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Το 2005 λοιπόν ήταν η πρώτη μας δουλειά πάνω στη διερεύνηση των μοτίβων με το έργο Ευδαιμονία, που ήταν στην ουσία ψηφιακή εκτύπωση πάνω σε αλκαντάρα, ύφασμα, πορνογραφικό υλικό από το διαδίκτυο, γιατί τότε άνοιγε ένας κόσμος μπροστά μας, το παράθυρο στον κόσμο, το διαδίκτυο. Και επειδή δεν είχαμε και firewall, ρωτούσαμε κάτι και πετυχόταν συνέχεια, ας πούμε, τέτοιο υλικό, πορνογραφικό.
2: Πατούσες, για παράδειγμα, έψαχνες τη φράση μεσογειακό τοπίο, θέλοντας να συλλέξεις μεσογειακά τοπία, και εμφανίζονταν πορνογραφικό υλικό ανεξέλεγκτο κατά πάνω σου.
1: Οπότε την τυχαιότητα, συγγνώμη που θα διακόψω, την τυχαιότητα εμείς την πήραμε και την κάναμε μοτίβο, η επανάληψη. Mm. Και αυτό μας έβαλε μετά σε μια διαδικασία να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, ωραία, εκείνα τα μοτίβα που εμείς, ας πούμε, τα αρχίζουμε και τα κάνουμε φρακταλικά δομές, μετά μπήκαμε στην διερεύνηση της ιερής γεωμετρίας μέσα από αυτό.
2: Ναι, ουσιαστικά σκεφτήκαμε να δουλέψουμε με τα δομικά υλικά που έχουμε γύρω μας. Δηλαδή, αν έχουμε γύρω μας πολλά τούβλα, με αυτά θα χτίσουμε κάτι. Ναι. Οπότε οικειοποίηση είναι ο βασικός μηχανισμός.
0: Πολύ ωραία λέξη. Και αυτό το appropriation πια, που ναι, η διεθνής τορολογία πάει και έρχεται.
1: Και αυτό που λέει ο Χρήστος για την οικειοποίηση, εμείς το κάναμε ένα μεγάλο τότε φάκελο που μαζεύαμε όλα τα υλικά που βρίσκαμε. Δεν ήταν μόνο θεματικά φυσικά, γιατί αρχίσαμε να περιπλανούμαστε μέσα στη ζούγκλα του διαδικτύου, και μέσα από αυτή τη ζούγκλα ξαφνικά αρχίζαν να βγαίνουν καινούργιες διαδρομές, και φτιάξαμε ένα φάκελο που τον ονομάσαμε Digital Tank Appropriation και το χρησιμοποιήσαμε πλέον ως όρο.
2: Ψηφιακή δεξαμενή οικειοποίησης.
0: Πολύ ωραία.
2: Αυτό
0: είναι το δίδυμο. Μέχρι που συγχρονίζεται και η φωνή. Να σας πω τώρα όμως κάτι, μια και μιλάμε για φωνή. Στα έργα σας υπάρχουν φωνές, και πραγματικά και συμβολικά. Και επίσης ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς σας έχει να κάνει με ένα εθνολογικό περιβάλλον, με μια έρευνα που έχει γίνει στην Ιφίλιο, θα έλεγα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες αναφορές κατά καιρούς σε τόπους, σε ανθρώπους, σε ποιητές, σε επιστήμονες. Άρα λοιπόν δεν είναι απλά το περιβάλλον, το οικείο της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδας ή οτιδήποτε. Σας έχει απασχολήσει πολύ το πώς είναι το ανθρωπολογικό στοιχείο εκφρασμένο μέσα από διάφορους τρόπους. Ένας εκ των οποίων είναι η ύφανση, η εγκατάσταση, το βίντεο κτλ. Η ύφανση αρκετά, γιατί είναι και η τελευταία δουλειά που είδαμε, και δεν ξέρω αν είναι μόνο η ύφανση, αν είναι και άλλες τεχνικές, θα μας τα πείτε. Θέλω λίγο σε αυτό να σταθούμε, γιατί και οι μουσικές που μας έχετε διαλέξει, που είναι εκπληκτικές όλες και θα τις χαρούμε με τους φίλους που μας ακούν, έχουν ένα τέτοιο χαρακτήρα. Από πού πηγάζει αυτό το ενδιαφέρον στη ματιά, στον κόσμο, έξω από τα σύνορα?
2: Θα λέγαμε ότι ουσιαστικά αυτό στο οποίο πατάμε είναι η οπτική μας, η αντίληψη, ο τρόπος που κοιτάμε τον κόσμο, ο οποίος είναι συνθετικός. Δηλαδή κοιτάμε την ιστορία της ανθρωπότητας όπως αυτή έχει ψηφιοποιηθεί μέσα από το διαδίκτυο, και βλέπουμε ότι είναι μια ενιαία λυσίδα. Δεν έχει νόημα να δεις το παλιό σαν αντίθετο στοιχείο του καινούριου, το ξένο, το άλλο, ας πούμε, ερέθισμα, ως διαφορετικό από το δικό μας, αντιθετικό. Εμείς λειτουργούμε συνθετικά, ας πούμε.
1: Ναι,
2: αυτό είναι κάτι.
1: Ναι, είναι ένα συγκερασμός και ετεροκλητών πραγμάτων. Δηλαδή, το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο. Είναι ένας διάλογος, δηλαδή, στην ουσία. Από πού προκύπτει? Προκύπτει και από το παράθυρο στον κόσμο, όπως είπε και ο Χρήστος, στον ψηφιακό κόσμο, πάρα πολύ, που ξαφνικά άνοιξε μπροστά μας και είδαμε πράγματα που δεν είχαμε πρόσβαση σε αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό μας οδήγησε στον ψηφιακό κόσμο πάρα πολύ, που ξαφνικά άνοιξε μπροστά μας και είδαμε πράγματα που δεν είχαμε πρόσβαση σε αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό μας

0: Αθήνας και ναι. πήγαμε στο Μπαλί στην Ινδονησία.
1: Ξεκίνησε από την Ινδονησία, αλλά στην ουσία αυτό που ίσως είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι αυτό που μας άνοιξε ήταν ότι όταν γνωριστήκαμε, είδαμε ότι και οι δύο είχαμε συλλογές. Έτσι τυχαία. Ο Χρήστος βέβαια είχε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή από κίτσα αντικείμενα. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Εσύ? Μεγάλη συλλογή. Και εγώ είχα, αλλά όχι σαν τον Χρήστο, αλλά είχαμε το ίδιο ενδιαφέρον για αυτά θραύσματα. Τα θραύσματα, τα πολιτιστικά θραύσματα.
0: Και το πώς επιβιώνουν αυτά μέσα από προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή κοιτούσαμε πολύ τις συσκευασίες και χίλια δυο πράγματα.
2: Και από την άλλη βλέπουμε ήχους μέσα στη δουλειά σας, φωνές, πουλιά, άσματα. Παράξενη να τα συναντήσεις αυτά μέσα από τον τρόπο που εσείς προτείνετε στους άλλους να τα συναντήσουν. Και για να τεκμηριώσουμε σιγά σιγά και ηχητικά αυτό που ακολουθεί και θα πούμε, να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι. Duffer Youssef, Birds Canticum. Birds Requiem Suite. Μία φράση γι' αυτό θέλετε να πείτε?
1: Ναι, αυτός ο μουσικός προέρχεται από την Ινδονησία και ενώνει την Ανατολή με τη Δύση, με το ουτί, που το φέρνει όμως από την παράδοση στο τώρα, στη σύγχρονη jazz, αλλά δεν είναι σε κατηγορία η δουλειά.

Κοντά μου η Κλειό Ταντελίδη, ο Χρήστος Καλός, Καλός και Κλειό, έτσι τους ξέρουμε, έτσι θέλουν να τους λέμε και έτσι τους λέμε και έτσι υπογράφουν τα έργα τους. Η τελευταία τους δουλειά παρουσιάστηκε στην αίθουσα τέχνης Καλφαγιάν, εδώ στην Αθήνα, στην Οδό Χάριτος, και από αυτήν θέλω να ξεκινήσουμε και κυρίως από τον τίτλο της που μου άρεσε πάρα πολύ, όπως και όλοι σας οι τίτλοι. Σας το έλεγα και προηγουμένως πριν ξεκινήσουμε. Ανοίγουν οι τίτλοι το πεδίο μέσα από το οποίο θα διαβάσουμε τη δουλειά. Διαβάσουμε, θα χαρούμε τη δουλειά. Και εδώ τώρα λοιπόν στην Αθήνα αυτή η ενότητα έχει τον φοβερό τίτλο Ο κόσμος σε περιμένει σαν κήπος. Είναι τόσο ωραίο, τόσο μη αληθινό, αλλά και τόσο πραγματικά δυνάμει να συμβεί, που ξεκινάς με αυτό. Δηλαδή, μπαίνεις στην έκθεση και ξέρεις ότι εκεί κάτι συμβαίνει που θα σε συνδέσει με έναν

0: κόσμο. Κήπος, χαλί. Το χαλί είναι ένας κήπος. Το χαλί αναρτάται στην περίπτωσή σας τις περισσότερες φορές, αλλά δεν πάβει να είναι ένα χαλί. Για μένα το χαλί και την παιδική ζωή, μάλιστα, και ίσως το νιώθετε κι εσείς, ήταν πάντα ο χώρος. Έχουμε και ένα δώσ στο στούντιο πολύ ωραίο, που ουσιαστικά ορίζει ένα σημείο στο οποίο μπορείς να καθίσεις με έναν τρόπο ή να πατήσεις και ένα άλλο όχι. Είναι τα όρια του, έτσι δεν είναι? Στη δική σας τη δουλειά αυτά τα όρια, πέρα από το ότι παίζουν, δεν είναι πάντα όρια τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα, έχουν και ένα στοιχείο χώρου, χώρας, τόπου. Για να πάμε λίγο να τα δούμε αυτά.
1: Θα μπορούσαμε να συμπυκνώσουμε έτσι τη φράση όλων αυτών που είπες με την διατύπωση ότι το χαλί είναι το ελάχιστο σπίτι.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ακριβώς. Το χαλί είναι το ελάχιστο σπίτι, είναι ο τόπος, είναι όμως και ένας ενδιάμεσος χώρος. Είναι αυτό, δηλαδή στην Ανατολή, στην Περσία, τα χαλιά, κυρίως τα garden. Αυτό που έχετε εδώ θυμίζει λίγο garden από ό,τι βλέπω. Δηλαδή είναι αυτή η λογική. Στη μέση είναι το νερό και γύρω έχεις όλα τα φυτικά μοτίβα. Είναι ένας ενδιάμεσος λοιπόν χώρος, ο κήπος, όπως και η δημοκρατία, που στην ουσία, γιατί γι' αυτό μιλάει, ο κόσμος σε περιμένει ως ένας τέτοιος κήπος. Δηλαδή ένας ενδιάμεσος χώρος που είναι και δημόσιος και ιδιωτικός.
0: Βεβαίως.
2: Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι εύθραυστος, είναι ένα οικοσύστημα, εύθραυστο οικοσύστημα ο κήπος, που πρέπει να το φροντίσουμε. Γιατί αν δεν το φροντίσουμε, όπως και η δημοκρατία, δηλαδή δεν είναι όπως νομίζουμε μία κατάκτηση και τελείωσε, ενώ το συνεχές ζητούμενο. Δηλαδή είναι αυτό που πρέπει να φροντίσουμε και εκεί θα πρέπει να ξαναδούμε τα όρια.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ λίγο για τον τίτλο μας, ότι προέρχεται από το φιλοσοφικό έργο του Φρίντριχ Νίτσε, Τα Δέφη Ζαρατούστρα. Αυτή είναι μια πιο καλή διατύπωση,
0: γνωστό,
1: μετάφραση του Καζαντζάκη και όλα είναι η διατύπωση αυτή. Από εκεί έρχεται αυτή η φράση. Συγκεκριμένα είναι ο Ζαρατούστρα πάνω στο βουνό, εξουθενωμένος μέσα στη σπηλιά του. Είναι ένας αναχωρητής και τα ζώα με τα οποία συναναστρέφεται, γιατί δεν μιλάει πια με τους ανθρώπους, του λένε «Βγες έξω». Είναι το φίδι, ο αετός και το λιοντάρι. Όλα αυτά είναι σύμβολα και αρχέτυπα.
0: Βέβαια.
1: Και του λένε «Βγες έξω». Ο κόσμος σε περιμένει σαν κήπος. Ουσιαστικά, όταν λέμε κήπος, συχνά σκεφτόμαστε τι είναι αυτό που παίρνει κανείς. Παίρνει τα φρούτα, τη δροσιά, τη σκιά, την ομορφιά. Αλλά ξεχνάμε ότι ουσιαστικά για να γίνει αυτό πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ.
2: Πρέπει να δώσουμε.
1: Δηλαδή, ναι, θα έχουμε αυτές τις απολαβές, αλλά πρέπει να το φροντίσουμε
0: έτσι,
1: για να γίνει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε, ουσιαστικά, εμείς εστιάζουμε στην ενεργή συμμετοχή που απαιτεί ο κήπος.
0: Επομένως, αντιμετωπίζετε αυτά τα κομμάτια ύφανσης ως γη, μικρές κοινωνίες και κοινότητες μέσα στην οποία δείχνετε τα πράγματα που θέλετε να πείτε. Και επίσης, εγώ θέλω να πω ότι έχω την αίσθηση, κοιτώντας την τελευταία δουλειά, μιας παραπομπής και στο υπτάμενο χαλί με την έννοια της μαγείας. Με την έννοια δηλαδή ενός κόσμου που δεν πατάει μόνο κάτω, αλλά υπτάται, ταξιδεύει και παίρνει στοιχεία από τον αέρα, από τα πουλιά, από τα μοτίβα, από τους πολιτισμούς.
2: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και αφηγείται ιστορίες. Εξάλλου η ταπειτουργία είναι συνυφασμένη με την αφήγηση ιστοριών σε όλες τις κοινωνίες.
2: Ναι, ναι. Και η ύφανση στην ουσία είναι λόγος. Mm-hmm. Η ύφανση είναι ένας λόγος. Από το υφαίνω, δηλαδή από το αποκαλύπτω. Έτσι.
1: Εξού και βγάζουν... text και textiles.
2: Textiles, textus, όλα αυτά. Η ύφανση στην ουσία είναι μια αφήγηση. Οι φωνές είναι πολλές, όπως είπες και προηγουμένως. Είναι δηλαδή, είναι και παλύψιστα. Δηλαδή έχουν πολλές διαστρωματώσεις στα έργα μας. Δεν είναι τόσο πολύ ότι είναι κώδικες, αποτελούνται από κώδικες και σύμβολα, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι απλά να αφαιθείς μέσα σε αυτή την περιήγηση.
0: Θέλω να πάμε λίγο στην τεχνική, γιατί είναι πολύ ωραία αυτά που συζητάμε και θα μας βγάζουν σε άλλους δρόμους διαρκώς, που δεν είναι η υλικότητα του έργου μόνο, αλλά θέλω να μείνουμε σε αυτό το στοιχείο, γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία στην περίπτωσή σας και έχει και κόπο. Και έχει
2: πολύ.
0: Και ίσως πολλές διαδικασίες που θέλουμε να τις ακούσουμε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, έχει πάρα πολύ κόπο.
1: Καταρχήν υπάρχει και μια βασική σημειολογία ως προς την απομάγευση του κόσμου που ζούμε και την επαναμάγευση που προτείνουμε εμείς. Είναι η επαναφορά στον αργό χρόνο. Το χαλί, στο κάθε έργο σκεφτείτε ότι για να ολοκληρωθεί απαιτεί 4-5 μήνες καθημερινής δουλειάς από τον άνθρωπο που υφαίνει, την υφάντρα. Και αυτό είναι ήδη ένα statement σε μια εποχή που βιάζεται ανελέητα.
2: Ναι, και σε μια εποχή που στην ουσία θέλει τη γρήγορη απόλαυση. Mm. Το μέσο είναι το μήνυμα για μας, Είναι σίγουρο αυτό και το μέσο, η υλικότητα που είπες προηγουμένως, δεν είναι τυχαία, έτσι. Δεν έχει μια τυχαιότητα.
0: Πώς διαλέγετε τα νήματα πριν φτάσουμε στα μοτίβα, έτσι. Υπάρχει mm-hmm. μια επιλογή χρωματική. Είναι μια παλέτα. Είναι η παλέτα του ζωγράφου, που θα λέγαμε.
2: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Εξάλλου, εικαστικά κάνετε. Δεν είσαστε designers. Να μην κατασκευάζετε χαλιά για το τάδε εργοστάσιο.
2: Όχι, βέβαια.
0: Αλλά ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια επιλογή νημάτων, ποιοτήτων, χρωματική γκάμα, που σίγουρα παίζει ρόλο με του πολιτισμού που αφηγείστε. Και είναι πολύχρωμα και αυτό παραπέμπει στην Ανατολή. Και εμείς ναι. είμαστε Ανατολή σε ένα βαθμό,
2: ναι,
0: αλλά είμαστε και Δύση.
2: Ναι.
0: Πάντως το θέμα του χαλιού που δεν ανήκει στις Βερσαλίες ή δεν ξέρω πού, στα παλάτια,
2: ναι.
0: Στην Ανατολή και σε αυτόν τον κόσμο το Μεσογειακό έχει πολλές άλλες σημασίες, ευτυχώς. Λοιπόν, νήματα, χρώματα πώς.
2: Οπότε τα νήματά μας και τα χρώματα τα επιλέγουμε πάντα σε συνεργασία με τοπικούς υφάντες, υφάντριες, στο Νεπάλ και στη Ριζάριο Σχολή. Είναι δηλαδή μια συνεργασία που θέλει πολύ χρόνο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Πώς το κάνουμε αυτό? Στέλνουμε την παλέτα, την ίδια εμείς, δηλαδή απομονώνουμε κάθε χρώμα, το στέλνουμε και μας στέλνουν το ίδιο το φυσικό υλικό. Επειδή όμως έχουμε πάει και σε αυτά τα μέρη, και στα Γιάννενα έχουμε πάει, τα έχουμε δει από κοντά, και στο Νεπάλ, αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε στην ουσία το ίδιο το νήμα. Έχουμε παλέτες από το ίδιο το υλικό. Και έτσι με κωδικούς και έτσι δουλεύουμε. Ξέρουμε το. Είναι όπως όταν σαν να έχει σωληνάρια
0: ζωγραφικής. Ναι.
2: Το ίδιο είναι.
0: Εξαιρετικά δημοκρατικό ούτως ή άλλως, διότι είναι μοιρασιά, είναι κοινότητα και αυτό μας βοηθάει πολύ να επανακούσουμε ρυκμίγκους και δημόκραση για να επανέλθουμε και στις τεχνικές και στα χρώματα και στις ιστορίες.

in a great need. I live here too.

0: Για να συνεχίσουμε, η ποιότητα των κλωστών, των υμάτων, είναι μεταξωτά, είναι βαβακερά, τι είναι?
1: Είναι μαλλί, αυτά που κάναμε στα Γιάννενα, τα χαλιά δηλαδή που γίνονται σε παραδοσιακούς κάθετους αργαλιούς. Το μαλλί προέρχεται και από τα Γιάννενα σε κάποια χαλιά, το οποίο είναι δηλαδή ελληνικό πρόβατο. Έτσι. Και έχουμε και στο Νεπάλ που έχουμε μαλλί από προβατάκι εμαλαϊών, που είναι διαφορετικό αυτό το μαλλί, διαφορετικό το προβατάκι, και κινέζικο μετάξι, καθαρό κινέζικο μετάξι.
0: Τώρα, για πες μου, Χρήστο,
2: ναι,
0: το κομμάτι που έχει να κάνει με τη χειροναξία, φυσικά συνεργάζεστε, μας το είπατε ήδη, υπάρχει περίπτωση σε κάποια από αυτές τις περιόδους να έχετε βάλει εσείς με δικά σας χειροποίητα στοιχεία πάνω στα έργα σας, έναν κόπο που δεν θα χρειαζόταν συνεργασίες, εννοώ να πω. Δηλαδή κάτι που το φτιάχνετε εσείς πέρα από τα αντικείμενα, γιατί θα έρθουμε και σε αυτό.
2: Ναι, ουσιαστικά όσον αφορά την ταπειτουργία, υπάρχει διαδικασία. Σχεδιάζουμε αρχικά το έργο, στη συνέχεια φτιάχνουμε ένα μιλιμετρέ, αναλύεται όλο το σχέδιο σε κουτάκια, σε χιλιάδες κουτάκια, τα οποία πρέπει να είναι ακριβή. Εκεί πέρα και αυτή η διαδικασία είναι δική μας. Δηλαδή μπορεί να πάρει και 2 μήνες μία μετατροπή, αν γίνει με μεγάλη προσοχή. Και στη συνέχεια η επιλογή των χρωμάτων, ας πούμε, και η επίβλεψη. Αυτό είναι που
1: βασικά
2: που
1: το σχεδιασμός, αυτό που λέει ο Χρήστος, ο σχεδιασμός είναι χειροποίητος, είναι δικός μας. Εμείς το σχεδιάζουμε, αλλά εκτός ότι σχεδιάζουμε το έργο, πρέπει να το μετατρέψουμε σε μιλιμετρέ. Αυτό είναι πάλι χειρονακτικό. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν προγράμματα, αλλά αν τα αφήσεις τα προγράμματα να το κάνουν μόνα τους, ξέχνα το.
2: Είναι σαν το AI, ας πούμε. Δηλαδή γίνεται δραματικό το αποτέλεσμα.
0: Είναι πάντως μια αναλογική περίοδος της φαντουργίας αυτό που περιγράφεται.
1: Ναι.
0: Που μπαίνει κομμάτι-κομμάτι στο μελιμετρέ, που είναι τεράστια δουλειά αυτή. Σου βγαίνουν τα μάτια, δεν το συζητάμε. Μπορεί να χρησιμοποιείται και μεγεθυτικούς φακούς ή δεν ξέρω τι.
1: Αυτό κάνουμε, γιατί κάνουμε zoom in και zoom out συνέχεια μέσα στα έργα, όπως είπες. Και είναι ακριβώς αναλογικό, είναι ο πρόγονος. Στην ουσία, όπως και ο αργαλιός είναι ο πρόγονος του υπολογιστή, έτσι είναι και το
0: πάρα πολύ
1: πίξελ και το μιλιμετρέ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε κάποιους τίτλους. Γενικότερα θα μιλήσω τώρα. Ο φύλακας του κήπου. Ποιος είναι αυτός ο φύλακας του κήπου? Εδώ έχουμε μια ανθρωπόμορφη, ένα cut-out θα έλεγα, το οποίο παραπέμπει σε ένα τοτέμ. Είναι προφανώς μια θεότητα, ένας άνθρωπος, κάτι είναι αυτό το περίεργο on, το οποίο θυμίζει και μια σύγχρονη τεχνολογική απόδοση της ανθρώπινης φιγούρας, αλλά είναι και αρχαϊκό ταυτόχρονα. Αυτό είναι το παλαβό τώρα.
2: Ακριβώς. Είναι μια σαμανική μορφή, θα λέγαμε. Ίσως πιο ακριβής μετάφραση. Δηλαδή εμείς πώς ακριβώς το αισθανόμαστε, το θεωρούμε πιο πολύ φροντιστή, απλά το keeper συχνά το μεταφράζουμε και φύλακα, αλλά με την έννοια του φροντιστή, όχι που φυλάει με ένα όπλο μην μπει κάποιος. Είναι μια σαμανική μορφή, είναι αρχετυπική.
1: Είναι ένα genius Loki. Genius Loki. Τι είναι? Και στην ουσία είναι ένα
0: πνεύμα του τόπου.
1: Το οποίο αν το υπάρχει πάρα πολλές φορές, ας πούμε, the druids στα δάση, οι νύμφες, όλα αυτά είναι τέτοια πνεύματα της φύσης. Ναι. Και αυτός στην ουσία φυτρώνει από μόνος του. Βγάζει κλαδιά, πουλιά φυτρώνουν πάνω στο κεφάλι του. Έχει αυτό το headpiece, αυτό το μεγάλο οικοδόμημα σαν τζικουράτ πάνω στο κεφάλι του.
0: Έχει καταγωγή αυτός ο φύλακας του κήπου? Κατάγεται από κάποιο μέρος?
1: Ναι, ιστορικά κατάγεται, όπως είπαμε, genius Loki. Είναι ρωμαϊκό.
0: Ρωμαϊκό.
1: Ακριβώς. Το βάζανε στους δρόμους για να μπορέσουν να. Ως προστασία. Είναι αποτροπαϊκό σύμβολο.
0: Αποτροπαϊκό.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Τι ωραία λέξη που είναι αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Το αποτροπαϊκό. Λοιπόν, κάνω μια παρένθεση στο δικό μου το κεφάλι μέσα και αν θέλετε εσείς την ανοίγετε και τη συνεχίζετε. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτή τη χρηματολογία και αυτού του τύπου τις μορφές και τα μοτίβα στην αφρικανική τέχνη. Σε πολιτισμούς οι οποίοι είναι παλιοί, είναι ηθαγενείς, αλλά και στη σύγχρονη τέχνη το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί κατεκλεί στην Biennale της Βενετίας και άλλες διάφορες τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις τα τελευταία πολλά χρόνια από καλλιτέχνες που έρχονται από αυτούς τους τόπους. Και έχουμε διάφορα πολιτικά μηνύματα μέσα, πλέξεις και χιλιαδιό. Ωστόσο, εσείς με τον τρόπο που το δουλεύετε, το κάνετε να συγγενεύει και με τη δική μας λαϊκή τέχνη. Δηλαδή, την κουρελού, την ύφανση που είχαμε παλιά στα σπίτια από αυτά τα ριντό που βάζανε στους τοίχους πάνω από τα κρεβάτια. Δεν είναι εθνολογικά ξεκομμένο από αυτό που εμείς έχουμε νιώσει σαν δικό μας? Και πώς γίνεται αυτό τώρα? Είναι αυτό που είπες στην αρχή, ότι τελικά είναι ένας κόσμος ολόκληρος.
1: Γιατί όλοι οι πολιτισμοί στην ουσία είναι ένα. Αυτό, αν δεις τα σύμβολα, όπως είπες, της Αφρικής, τα σύμβολα πάνω στα υφάσματα, πάνω στα χαλιά, και πας και στο Νεπάλ, και πας και μετά στην Κρήτη, και πας και στα Γιάννενα, θα δεις σύμβολα που είναι Λες, μα πώς γίνεται αυτό?
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στα τελετουργικά. Σκεφτείτε όλα αυτά, τις μπούλες εδώ των αποκριών, ας πούμε, τα κοστούμια και τα λοιπά, και το, από τα τελετουργικά των παραδόσεων. Καταρχήν και στα Βαλκάνια θα δούμε πάρα πολύ κοινές μορφές. Άνθρωποι με άχυρα, μάσκες με δέρματα ζώων και τα λοιπά. Αυτό θα το δούμε σε όλους τους πολιτισμούς, ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία και αυτός είναι ο τόπος ο οποίος εμείς προτείνουμε, δηλαδή ο κοινός τόπος.
1: Ναι, τα σύμβολα μας ενώνουν, δεν μας χωρίζουν.
2: Αλλά και
1: τα αρχιετυπικά, είναι αρχιετυπικά,
2: και οι πρακτικές, και οι πρακτικές των λαών που έχουν να κάνουν με την, αυτό που λέμε, τη μάγευση.
0: Ναι, και επίσης και η παραγωγή των χρωμάτων από φυσικά υλικά, έτσι, και αυτό είναι αρχαίο πράγμα. Λοιπόν, Backshot, Lofong, φωνή Μάγια Αγγέλου, θα τρελαθώ.
1: Ναι.
0: I know why the caged bird sings, θα έρθουμε μετά στο φυλακισμένο πουλί. Αλλά για πείτε μας λίγο, τι ακούμε.
1: Ακούμε την Μάγια Άντζελου, η οποία στα νιάτα της, ίσως και να σε φαίνεται, και εγώ δεν το ήξερα, 19 χρονών, ήταν τραγουδίστρια. Η Μάγια Άντζελου ξεκίνησε ως τραγουδίστρια. Ακούμε το Why the Caged Bird Sings, το οποίο είναι ένα ποίημα που έγραψε το 83 και από το Bradford Marsalis, που είναι το ψευδόνυμό του αυτό, μελοποιήθηκε.
3: The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom.

0: καλώς και κλειώ κοντά μας με αυτές τις υπέροχες μουσικές. Μιλάμε για τη δουλειά τους που πολύ πρόσφατα είδαμε στην αίθουσα τέχνης Καλφαγιάν εδώ στην Αθήνα. Μας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη, εκεί ζουν, εκεί δουλεύουν και προφανώς χρησιμοποιείται και άλλες πόλεις γύρω από τη Θεσσαλονίκη που εξυπηρετούν πάρα πολύ στην παραγωγή σας. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για το πουλί στο κλουβί που τραγουδάει για την ελευθερία. Τα QR codes που είχατε βάλει δίπλα στα έργα ήταν πολύ εντυπωσιακή κατάσταση, η αλήθεια. Σε ξάφνιαζε. Εκεί η μαγεία πια αποκαλύπτεται, η φαντασία αρχίζει και έχει ρεαλισμό ηχητικά. Πάρα πολύ καλό. Και επίσης θέλω να παρατηρήσω τα κρόσια στα έργα. Παίζουν μεγάλη σημασία για μένα τα κρόσια στα έργα σας. Θα μπορούσε και να σταματάει εκεί. Είναι ένα χαλί χωρίς κρόσια. Έχει μια σημασία αυτή η ροή. Είναι σαν να τελειώνει με ένα φυσικό τρόπο, με μια έτσι εφρόσινη, ανάλαφρη κατάσταση αυτό που συμβαίνει μέσα, που έχει ιστορίες δύσκολες μερικές φορές. Λοιπόν, για να το πούμε.
1: Να μιλήσουμε για τα κρόσια ή για το animation.
0: Ό,τι θέλετε.
2: Στα χαλιά της Επίρου, από τα χαλιά που έχουμε φτιάξει στη Ριζάριο Σχολή, με την καταπληκτική υφάντρια, την κυρία Λαμπρινή.
1: Αυτά έχουν κρόσια.
2: Αυτά έχουν κρόσια, ναι. Σε αυτά που φτιάξαμε στο Νεπάλ, δεν, ναι. Παραδοσιακά δεν, τα αφαιρούν.
1: Τα αφαιρούν γιατί τα παραδοσιακά χαλιά στο Νεπάλ δεν έχουν κρόσια. Ναι. Ενώ τα παραδοσιακά τα δικά μας έχουν.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις τη συνέχεια.
0: Μα αυτό που επισημαίνει ότι εσείς κρατάτε το δικό μας παραδοσιακό τρόπο, ναι, με τα κρόσια, γιατί
1: φυσικά
0: μπορούσατε να τα έχετε κόψει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Τι
1: όχι.
0: Ωραίο.
1: Εμείς κρατάμε αυτό που. Ναι, ναι, το κρατάμε.
0: Λοιπόν, το πουλί στο κλουβί τραγουδάει για την ελευθερία. Τι γίνεται με αυτό?
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέει και το ποίημα της Μαρία Άντζελου. Δηλαδή, έχουμε αυτή την αντίθεση. Δηλαδή, έχουμε ένα πουλί που είναι μέσα σε ένα κλουβί και τραγουδάει για την ελευθερία. Και ένα πουλί που είναι έξω από το κλουβί και αυτό τραγουδάει με μια υπέροχη, όμορφη φωνή. Όμως, ποιο από τα δύο πουλιά ξέρει να τραγουδήσει καλύτερα για την ελευθερία? Αυτό που δεν την έχει. Mm. Οπότε, αυτού η φωνή είναι πολύ πιο δυνατή και είναι κραυγή. Μπορεί να μην είναι μελωδική, αλλά είναι, περνάει μέσα, λέει, από τα βουνά. Τι θέλει να πει αυτό? Κατακλείδη θέλει να πει ότι στην ουσία η ελευθερία είναι μια διεκδίκηση, είναι δράση και πρέπει ότι όσο πιο πολύ έντονα το εκφράζουμε αυτό, τόσο καλύτερα.
2: Φυσικά και είναι και ένα στοιχείο αυτό με την φωνή, η οποία είναι διαπεραστική και γίνεται κάπως υπερεαλιστικό. Είναι ένα στοιχείο που το βλέπουμε στη δημοτική ποιήση.
0: Mm-hmm.
2: Πάντα έχουμε ένα πουλί, μια μεταφυσική συνθήκη, είναι αγγελιοφόρος.
0: Mm-hmm.
2: Εδώ κραυγάζει και περνάει η φωνή του, δηλαδή αφύσικα, βγάζει μια αφύσικα μεγάλη φωνή, κραυγή, που αυτή είναι η ανάγκη του για την ελευθερία. Δηλαδή έχει είναι μια αλληγορία.
0: Στην έκθεση υπήρχε ένα γλυπτό, αυτός ο περίφημος Κόκορας, ο οποίος είναι και πάρα πολύ ωραία φτιαγμένος. Υπάρχει μια συνομιλία ανάμεσα σε αυτό το πτηνό και το τι συμβαίνει γύρω. Θέλω να μου πείτε λίγο γι' αυτό, γιατί θέλω να περάσουν και σε άλλη ενότητα τη δουλειά σας, που πλέον χρησιμοποιεί υλικά από το φυσικό κόσμο, οργανικότητες διάφορες.
2: Εδώ έχουμε φτιάξει ένα γλυπτό. Είναι φτιαγμένο με την τεχνική της τρισδιάστατης,
0: ναι,
2: εκτύπωσης.
0: Mm-hmm.
2: Και είναι φτιαγμένο από άμμο χαλαζία. Αυτή είναι μια καινούρια τεχνική μεγάλης ακρίβειας, αλλά έχει και το φυσικό υλικό, το οποίο έρχεται σε πολύ ωραία σχέση με το νήμα, το μαλακό νήμα,
0: ναι,
2: ο σκληρός χαλαζίας,
0: ναι,
2: και μάλιστα τα πολύχρωμα μαλακά νήματα και ο μαύρος σκληρός χαλαζίας. Μας ενδιέφερε και η αντίστοιξη του αργού χρόνου της υφαντικής, μιας αρχαίας παραδοσιακής, ας πούμε, πρακτικής του πολιτισμού μας, με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, που είναι η εκτύπωση και η τρισδιάστατος σχεδιασμός.
1: Ναι, αυτό στο τεχνικό το θέμα, δηλαδή του υλικού, αυτό είναι για το υλικό, αλλά και σαν σύμβολο, συμβολικά, δηλαδή όπως είπε και ο Χρήστος, το μαλακό με το σκληρό, το φυστιακό, η φωτιά, έτσι, με το μαλλί, το οικείο, αυτό δηλαδή που σε κάνει να νιώθεις καλά και το άλλο που σε ξεσηκώνει. Ο Κόκορας είναι εκεί για να σε ξεσηκώσει, να σε αφυπνήσει. Είναι σύμβολο σε πάρα πολλές παραδόσεις.
0: Βέβαια.
1: Και όχι μόνο στην ελληνική την παράδοση, το γνωρίζουμε που θυσιάζεται.
0: Βέβαια.
1: Στα θεμέλια.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς. Με το αίμα του δηλαδή. Είναι μια κραυγή, στην ουσία ένα alert είναι μέσα στον κήπο αυτό ο Κόκορας. Αυτά.
0: Πάμε πίσω στο 2017. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον επιτάφιο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ? Επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ για την ύφανση, για το νήμα, για αυτές τις παραδόσεις, και ερχόμαστε λίγο στα δικά μας, γιατί είναι ένα έργο που το έχετε κάνει και από αφορμή ένας επιτάφιος μνημόσυνος για τους άγνωστους πρόσφυγες που χάθηκαν στο Αιγαίο, διαρκώς επίκαιρο. Και αν δεν είναι το Αιγαίο, είναι η θάλασσα λίγο πιο έξω από το Αιγαίο και όλα αυτά που ξέρουμε. Εκείνο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ο τρόπος που έχει κατασκευαστεί αυτό. Και θέλω να τον περιγράψουμε λιγάκι. Έχετε χρησιμοποιήσει σε κονιορτοποιημένη μορφή δενδρολίβανο κολαριζιού και έχει φτιαχτεί αυτή η ανάγλυφη στήλη. Αλλά μη μου πείτε τώρα ότι δεν έχετε τους γλώσσες που διαλέξατε και το ρύζι και το δεδρολίβανο.
2: Φυσικά, φυσικά.
0: Για να τα ακούσουμε λίγο.
2: Καταρχήν, αυτό το έργο είναι προϊόν μιας πολύ μεγάλης έρευνας. Μας πήρε σχεδόν 3 χρόνια λόγω της οργανικότητας των υλικών και του πώς συμπεριφέρονται στο χρόνο. Θέλαμε να ελέγξουμε και αυτή την παράμετρο. Ουσιαστικά, το δεδρολίβανο χρησιμοποιήθηκε ως ένα σύμβολο της μνήμης και φτιάξαμε ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη ύλη. Συμβολικά χρησιμοποιείται.
1: Ναι, είναι πούδρα, είναι πούδρα. Είναι πούδρα. Έχει γίνει πούδρα σε μηχανές, σε μηχανία.
0: Πόσα κομμάτια ήσαν αυτά τα μνημεία? Ένα είναι.
1: Έχει,
0: ένα είναι.
1: Παρουσιάστηκε στο Εβραϊκό Μουσείο αυτό για πρώτη φορά. Φτιάξαμε το καλούπι εμείς από ξύλο, δηλαδή το καλούπι ήταν DIY. Κάναμε δηλαδή τη μήτρα, το ανάγλυφο που λέει to the unknown others, στον άγνωστο άλλο. Και είναι πούδρα και κόλλα ρυζιού, το οποίο παίρναμε ρύζι και το βράζαμε στην ουσία. Δεν αγοράσαμε δηλαδή έτοιμη κόλλα ρυζιού. Κάναμε δείγματα για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί και έτσι φτιάχτηκε. Είναι δηλαδή το ρύζι, η συγκολητική, αυτό που ενώνει, που είναι και τροφή, έτσι.
0: Ναι.
1: Με αυτό έχει φτιαχτεί και το σημικό τείχος.
2: Ναι, υπάρχει μέσα στο κονία, μέσα στο μείγμα υπάρχει.
1: Αλήθεια. Ναι, αλήθεια, το ψάξαμε.
0: Έχετε κάνει φοβερή έρευνα ως προς τα υλικά, αλλά και τις ιστορίες που κρύβονται.
2: Ναι.
0: Μάλλον τα υλικά που κρύβονται μέσα στις ιστορίες ή ακόμη και σε ιστορικές άλλες χρήσεις και κατασκευές. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή θέμα ιστορίας όπως λέμε προ Χριστού μετά Χριστό.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ έχετε κάνει μια έρευνα διαχρονική από το αρχαίο υλικό μέχρι το πιο σύγχρονο, που είναι τα ψηφιακά μέσα κτλ.
2: Λοιπόν, επίσης, κάτι άλλο να συμπληρώσουμε εδώ, ότι η τεχνική του έχει μια αναφορά στα τίμπριξ, στα τούβλα τσαγιού, τα οποία η δυναστεία Μινγκ είχαν εκεί φτιάξει ουσιαστικά ως νόμισμα. Φτιάχνανε την bricks, τούβλα τσαγιού και για τη διακίνηση, αλλά και τα εκτυπώνανε με το λογότυπο της αυλής, ας πούμε. Έρχεται από μακριά αυτό.
0: Πολύ ωραία, όπως και η φωνή του Πετρολούκα Χαλκιά έρχεται από μακριά. Και Βασίλης Κώστας και Σκάρος είναι αυτές οι φωνές και αυτές οι μουσικές, αυτά τα όργανα που σε πάνε σε ένα αρχαίγωνο πίσω χρόνο. Σχεδόν σαν να υπήρξαν από πάντα και δεν τελειώνουν και ποτέ. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ναι, λοιπόν, μιλώντας για φωνές, μιλώντας για πουλιά, μιλώντας για μουσικές, με τον Καλό και την Κλειό, δηλαδή την Κλειό Ταντελίδη και τον Χρήστο Καλό, σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή την τελευταία τους δουλειά που είδαμε στην Αθήνα. Εγώ κάνω μια αναδρομή πίσω, έχουν και πολύ ωραίο site, προτείνω στον κόσμο που δεν ξέρει να μπαίνει στα site των καλλιτεχνών όταν υπάρχουν, γιατί βοηθιέται πολύ να γνωρίσει το σύνολο του έργου τους. Και εγώ μερικά πράγματα δεν τα έχω δει, ίσως τα περισσότερα. Κάποια έχω δει, περισσότερο τα υφαντά, ας τα πω έτσι τώρα, ή τα έργα μηνύμα και performances που έχετε κάνει και άλλες συνθέσεις. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το έργο «Η Άμμη του Χρόνου», αλλά και για το Χελιδόνι, γιατί έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή. Το Χελιδόνι, Κατάποση, είναι δύο επιγραφές, είναι δύο θραύσματα θα έλεγα, που προφανώς κάτι δίνουν. Έχουν ένα κείμενο, το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να το ερμηνεύσουμε κατά κάποιο τρόπο. «Καταπίνει Κατάποση, μέσω βρόσιμη ένεση εκτύπωσης». Είναι παράξενα αυτά για μένα που τα ακούω. «Βρόσιμο χαρτί ζάχαρης, βρόσιμο μπλε μελάνι». Ας πάμε από αυτό και μετά θα πάμε στην κλεψίδρα.
1: Ναι, η Κατάποση είναι ένα έργο, στην ουσία μια χειρονομία περισσότερο. Έτσι,
2: Χρήστο. Ακριβώς.
1: Είναι μια χειρονομία. Ήταν τότε για το φεστιβάλ κινηματογράφου. Μας είχαν δώσει, ναι, μας είχαν δώσει να δούμε κάποιες ταινίες και σε εμάς έδωσαν την ταινία Κατάποσης. Και σύμφωνα με αυτή την ταινία έπρεπε να φτιάξουμε εμείς ένα έργο. Και το σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το έργο που βλέπετε, που είναι στην ουσία ο εθνικός μας ύμνος, ο οποίος είναι τυπωμένος σε χαρτί, σε χαρτιά α4 από ζάχαρη, πολύ λεπτά.
2: Ζαχαρόχαρτα.
1: Που τα χρησιμοποιούν οι ζαχαροπλάστες βασικά στις τούρτες και τέτοια. Αυτά λοιπόν τα χαρτιά είναι πολύ λεπτά και φαίνονται σαν κανονικά χαρτιά και το μελάνι είναι βρόσιμο. Οπότε στην ουσία τι γίνεται? Ο ύμνος στην ελευθερία γίνεται ένα θραύσμα. Το ενδιαφέρον ήταν ότι είχε εκεί τη συμμετοχή του κοινού, γιατί το έργο ενεργοποιείται με τη συμμετοχή του κοινού. Οπότε όλοι θέλανε να φάνε ένα κομμάτι από τον ύμνο της ελευθερίας.
0: Θέλανε από αυτό το κομμάτι χαρτί.
1: Από αυτό το
0: ζαχαρόχαρτο.
2: Ναι, έτρωγες το έργο. Το έργο το έτρωγες.
1: Είναι γλυκιά η ελευθερία.
0: Εξού και το κομμάτι που λείπει, που κάνει αυτό το θραυσματικό αποτέλεσμα, είναι κομμάτι που λείπει επειδή έχει φαγωθεί.
2: Ακριβώς.
0: Για να καταλάβει κανείς μέχρι που μπορεί να φτάσει, μάλλον από πού μπορεί να ξεκινήσει μια καλλιτεχνική πρακτική και πώς εξελίσσεται. Έχουν ενδιαφέρον τώρα αυτά που λέμε, γιατί βλέπουμε ότι διαρκώς πίσω από τις δουλειές σας βρίσκεται μια ιστορία, όχι ιστορική ιστορία, μια ιστορία η οποία έχει να κάνει και με την ίδια την ύλη και με το συμβολισμό της ίδιας της ύλης. Η Άμμη του Χρόνου, Δημοκρατία εναντίον Ολιγαρχίας, είναι ένα έργο λοιπόν κλεψίδρα, plexiglass, άμμος, επιγραφή με laser λέτε, χαραγμένη και στις δύο πλευρές με τις λέξεις αυτές, Δημοκρατία Ολιγαρχία. Τι είναι αυτό, τι πρόθεση έργου, αυτό έγινε το 2020.
1: Αυτό έγινε μέσα στην πανδημία.
2: Ακριβώς.
1: Που δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω να κάνουμε τίποτα.
2: Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι ένα από τα έργα τα οποία, αν δει κανείς έτσι όλη μας τη διαδρομή, θα δει ότι έχουμε κάποια έργα τα οποία είναι χειρονομίες, ενιαλογικές χειρονομίες και ότι όλα αυτά συνθέτουν και μια ενότητα μέσα στον χρόνο. Αυτό είναι πάλι ένα αντικείμενο το οποίο έχουμε βρει, ένα found object, το οποίο σε μια λογική δανταϊστική θα λέγαμε, ας πούμε, για να δώσουμε λίγο το πλαίσιο της αναφοράς. Έχουμε χαράξει τη λέξη δημοκρατία από τη μία πλευρά και τη λέξη ολιγαρχία από την άλλη. Οπότε, καθώς το γυρίζεις, τελειώνει η δημοκρατία, αυξάνεται η ολιγαρχία και το αντίστροφο. Είναι μία αλληγορία και αυτό.
0: Πάμε στους ισορροπιστές της μνήμης. Προσπαθώ να σας εκμεταλλευτώ όσο ακόμα έχουμε καιρό για να μιλήσουμε για περισσότερα έργα. Οι ισορροπιστές της μνήμης, τα συντρίμμια του κόσμου είναι τα νέα μνημεία. Πρόκειται για ένα αμπαλάζ, όχι αμπαλάζ, δεν είναι σωστή λέξη, αλλά υπάρχουν και τυλιγμένα πράγματα. Υπάρχει ένα ασαμπλάζ. Αλλά επειδή υπάρχουν και αυτές οι περιτυλίξεις που θυμίζουν ότι κάτι είναι εγκλωβισμένο εκεί μέσα και επειδή έχει να κάνει με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, διαβάζω δύο γραμμές για να δώσω έναρξη στη συζήτηση. Ξαφνικά το μεγαλύτερο σκάφος άρχισε να γέρνει, σε εισαγωγικά. Ο καπετάνιος εκείνο το σκάφος φώναξε «Ισορροπία, ισορροπία, το σκάφος βυθίζεται, ισορροπία». Μουχιντίν Χουσέιν Μαχουμέντε, επιζών ναυαγίου Χαργκέισα, Σομαλία. Πάμε εκεί λοιπόν τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια σειρά φωτογραφικών έργων ψηφιακά επεξεργασμένων. Οι μορφές αυτές είναι καλυμμένες, δεν βλέπεις καθόλου χαρακτηριστικά. Είναι δηλαδή δύο μορφές τυλιγμένες σε ένα μαύρο πέπλο που επάνω τους, σαν τζιγκουράτ, έτσι, είναι τοτεμικές, θα μπορούσες να πεις. Έχουν διάφορα συνοθηλεύματα, ετερόκλητα, από βαλίτσες, ρούχα, σπασμένα θραύσματα πολιτισμών.
2: Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά δύο κατηγορίες αντικειμένων τα οποία στιβάζονται. Εγώ θα έλεγα, δεν θα χρησιμοποιήσω τόσο τη λέξη συνοθηλεύματα, υπάρχει μια στίβαξη λίγο τελετουργική, όπου κανείς βλέπει προς προσωπικά αντικείμενα, μια κουβέρτα, ένα μαξιλάρι κτλ. Από το οικείο του σπιτιού, ό,τι διασώθηκε από το σπίτι και ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην επιβίωση, αλλά και θραύσματα συμβολικά από μνημεία του τόπου, ο οποίος έχει διαλυθεί από τον πόλεμο. Mm-hmm. Οπότε γίνεται αυτή η στίβαξη και οι άνθρωποι αυτοί με το μαύρο πέπλο βγαίνουν από ένα μαύρο background, ναι, το οποίο ουσιαστικά είναι ο κόσμος που δεν φαίνεται.
1: Που δεν φαίνεται. Και αυτές οι φιγούρες που βλέπετε είμαστε εμείς, mm-hmm, στην ουσία, που έχουμε τις θείες.
0: Πώς παρουσιάστηκαν αυτά?
1: Εννοείται πώς παρουσιάστηκαν.
0: Στο χώρο, ναι.
1: Ναι. Πώς είναι. Ήτανε μέσα σε μουσιακό τζάμι.
2: Εκτυπώσεις είναι.
1: Ναι, είναι εκτυπώσεις σε αρχαιακό φωτογραφικό χανεμούλα.
0: Τις οποίες αυτές οι φωτογραφίες των εκτυπώσεων έχετε δημιουργήσει ουσιαστικά τη συνθήκη για να είναι έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Η φωτογραφία εμείς ήμασταν. Εμείς φωτογραφίζαμε ένας τον άλλον στην ουσία.
2: Ακριβώς, και μετά ψηφιακή επεξεργασία.
0: Δεν ξέρω τώρα, να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για αυτή τη ματιά που έχετε και την έρευνα σε αυτά τα μέρη του κόσμου, που βγάζετε ιστορίες, που μπορεί να συναντήσετε έναν ποιητή, που μπορεί να συναντήσετε έναν ήχο, αλλά που μπορεί και να εμπνευστείτε μορφές. Πράγμα για το οποίο συζητήσαμε προηγουμένως. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει τελικά στον κόσμο αυτή τη στιγμή, σε αυτό το επίπεδο της διάσωσης μορφών, πολιτισμών κτλ.? Γιατί επειδή κάνετε έρευνα, φαντάζομαι ότι θα βρίσκεστε και αντιμέτωποι με απώλειες, δηλαδή με πράγματα που δεν ισχύουν πια, που δεν υπάρχουν πια.
2: Ναι, αυτό είναι μια διαρκής διαδικασία. Ουσιαστικά όμως, αν θέλαμε να ενώσουμε την πρακτική μας με αυτό που συμβαίνει, θα λέγαμε ότι εμείς εστιάζουμε στα μοτίβα, δηλαδή η δημιουργία και η καταστροφή, οι καλές και οι κακές περίοδοι είναι ένα μοτίβο ανθρώπινης συμπεριφοράς
0: από
2: τότε που υπάρχει ο άνθρωπος. Ναι. Απλά εμείς ακριβώς γι' αυτό το λόγο εστιάζουμε και στα patterns, στα μοτίβα. Mm-hmm. Δηλαδή μας ενδιαφέρουν τα μοτίβα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και η σημειολογία τους, αλλά και οι επαναλήψεις τους.
0: Ναι, και επίσης είναι και ένα κληροδότημα της ανθρωπότητας προς τους καλλιτέχνες, αν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, mm-hmm, αλλά είναι και μια κληρονομιά. Λοιπόν, Fela Kuti, Water Nugget Enemy, πάμε να τα ακούσουμε.
3: So, you decided to stay for the second set. One, two, three, four.

0: τώρα, επειδή τελειώνουμε σιγά σιγά και θέλω να κάνουμε μια γενικότερη αναφορά στο σώμα της δουλειάς σας ως ένα μανιφέστο δύο ανθρώπων που είναι ένας, σαν καλλιτέχνης, δύο δηλαδή, αλλά μειοντότητα όπως είπαμε προηγουμένως. Δεν ξέρω αν ήθελες να πεις κάτι για το τραγουδικό που ακούσαμε κλειό.
1: Ναι, το water no get enemy. Το νερό δεν έχει εχθρό. Είναι μια παροιμία από τη φυλή Γιουρούμπα της Νιγηρίας. Ο Φέλα Κούτι το έκανε τραγούδι, αντιστασιακό τραγούδι, πολιτικό τραγούδι, πώς η μουσική μπορεί στην ουσία να γίνει δράση. Και βρίσκεται αυτό υφασμένο πάνω στο μεγάλο μας έργο, Water No Get Enemy.
0: Ωραία. Για να δούμε λίγο τώρα στο φινάλι της συζήτησης αυτής, τη σχέση ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Υπενικτικά λίγο μιλήσαμε στην αρχή, δυτικός πολιτισμός δηλαδή, όπως τον ξέρουμε, και όχι μόνο τώρα που είναι ψηφιακός και όλη αυτή η φρίκη που μας περιβάλλει, που έχει και τα ωφέλη της, πρέπει να πούμε, ναι, αλλά στο επίπεδο της εικόνας, η ταχύτητα, αυτό που είπε στην αρχή, Κλειό, δηλαδή όλα έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα, ακόμη και η επεξεργασία ενός έργου μπορεί να γίνει εύκολα μέσα από ένα μηχάνημα κτλ. Έχουμε λοιπόν το δυτικό πολιτισμό, αλλά έχουμε και την Ανατολή με όλη τη σημασία. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους, αισθάνεστε ότι ωφελείστε, υπό την έννοια ότι από τον ένα μπορώ να πάρω την τεχνογνωσία, αλλά αν θέλω να πάω σε βάθος χρόνου, πρέπει να πάω από την άλλη πλευρά. Ισχύει αυτό?
1: Ισχύει.
2: Ναι,
1: ο πολιτισμός είναι ένα υβρίδιο, έτσι. Είναι υβρίδιο. Όλα είναι υβρίδια. Στην ουσία το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο. Από την Δύση όντως μπορείς να πάρεις την τεχνολογία.
2: Ως κατάληξη σήμερα, αλλά και βέβαια και από το παρελθόν της. Η Ανατολή χειρίζεται πιο καλά το θέμα της ταυτότητας, αλλά και του εξυγχρονισμού της ταυτόχρονα. Δηλαδή κάνει καλύτερα μείγματα και δεν αισθάνεσαι ότι χαλάει η ταυτότητά της μέσα στην λυγκιώδη ταχύτητα της εποχής. Κάπως λειτουργεί σαν να μην μπορεί να το συγκεράσει το, την ταυτότητά της. Έτσι μοιάζει.
1: Αυτή τη στιγμή βέβαια, γιατί εντάξει, ο πολιτισμός και της Δύσης είναι στην ουσία ένα υβρίδιο. Το ένα, όπως είπα, μπαίνει μέσα στο άλλο. Εμείς ακριβώς αυτό κάνουμε. Δεν τα βλέπουμε τόσο πολύ ως ξεχωριστά. Παίρνουμε ίσως και τα καλύτερα.
2: Ναι, μα και η Ανατολή έχει πάρα πολύ από τη Δύση και η Δύση πάρα πολύ από την Ανατολή. Είναι μια δυναμική συνθήκη. Δηλαδή, βλέπουμε τη μία φωτογραφία της εποχής, της στιγμής, αλλά αυτό μένει να εξελιχθεί, να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας.
0: Το θέμα της εγκατάστασης, έτσι, έχετε κάνει εκτός από τις εκτυπώσεις ή από τα χαλιά για τα οποία μιλήσαμε και τα λοιπά. Υπάρχουν και πράγματα που έχετε κάνει στο χώρο, όπως ο τείχος της ακρόασης, που θα ήθελα λίγο να μας το περιγράψετε. Γιατί, ναι, σαν ξεχασμένο φαίνεται, αλλά εγώ, επειδή βλέπω ότι έχει γίνει και το 2011 και προφανώς υπάρχει μια συνθήκη εκεί και υπάρχει και ένας χώρος. Και δεν μοιάζει με τα άλλα πράγματα που έχετε κάνει τόσο πολύ.
2: Ακριβώς.
0: Τι συμβαίνει?
2: Εκεί είναι μια εγκατάσταση. Την είχαμε κάνει στον τείχο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Είναι από μπετό ο τείχος και τα αυτιά αυτά ήταν κεραμικά. Ήταν σε μία διάταξη, οπότε υπήρχε πάλι μοτίβο αν το σκεφτεί κανείς.
0: Ναι.
2: Απλά κρύβεται λίγο.
0: Βλέποντας το από μακριά, προφανώς είχε την αίσθηση μιας επιφάνειας που απάνω της υπάρχουν μοτίβα επαναλαμβανόμενα.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό, οι δύο οπτικές είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε από τότε μέχρι τώρα στη δουλειά μας. Το μακριά και το κοντά. Δηλαδή, μακριά βλέπεις το μοτίβο, αυτό σε τραβάει.
0: Ναι.
1: Είναι μια οπτική παγίδα δηλαδή. Πηγαίνεις κοντά και τότε βλέπεις το περιεχόμενο.
2: Εκτυλίσσεται το περιεχόμενο, κάποια αφήγηση. Εδώ είχαμε κάνει ένα έργο το οποίο ήταν και λίγο, είχε ένα χαρακτήρα προτρεπτικό προς όσους διοικούν, το να μάθουν να ακούνε την πόλη. Δηλαδή ένα στίχος του Δημαρχείου είχε αυτή τη συμβολική λειτουργία.
1: Με αυτή την έννοια το είχαμε κάνει τότε.
2: Ναι, να ακούει την πόλη.
0: Ξέρετε τι μου έρχεται στο νου? Τη στιγμή που όταν ήρθα στην Γκαλερί, στην ξενάγηση που έκανε η Δώρα η Βασιλάκου, πρέπει να πούμε ότι έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο για τη δουλειά σας σε αυτή τη φάση. Αυτός ο τείχος με τα αυτιά λοιπόν ήταν σαν τη στιγμή που πήγες, Κλειό, με το QR code κοντά στο έργο με τα πουλιά και άρχισαν ξαφνικά να τραγουδάνε και λαϊδάνε. Δηλαδή αυτό το νεκρό, από πλευρά ήχου τουλάχιστον, η νεκρή αυτή επιφάνεια, η ήσυχη, η σιωπηλή, αρχίζει και ενεργοποιείται.
1: Ναι.
0: Και τώρα με ένα περίεργο συμβολικό τρόπο, αυτός ο τείχος με τα αυτιά μου μοιάζει σαν να είναι μια αντίστροφη κίνηση.
1: Είναι ακριβώς έτσι η δουλειά μας. Ένα έργο στην ουσία γεννάει το άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι μια μήτρα που γεννάει συνέχεια. Οπότε.
2: Το Matrix που λέμε.
1: Το Matrix που λέγαμε πιο παλιά.
2: Το Matrix που επεκτείνεται, Matrix Extends, είναι ακριβώς αυτό. Είναι μια μήτρα η οποία γεννάει διαφορετικές μορφές των έργων ή και άλλα έργα.
0: Τι θέλετε, τελειώνοντας, να αφήσετε σαν ένα μανιφέστο, ας το πούμε έτσι, πολύ μικρό μανιφέστο? Τι εννοώ τώρα? Η δουλειά μας είναι, ας πούμε, στο site σας έχετε ήδη μια φράση που λέει τι είναι αυτό που σας απασχολεί. Δεν ξέρω, ελεύθερη μετάφραση θα κάνω τώρα.
1: Ναι.
0: We care for our work. Θέλουμε η δουλειά μας. To breathe the air of its time. To involve the past and envision the future. Για πείτε το μας ελληνικά αυτό.
2: Ακριβώς. Θέλουμε, σκεφτόμαστε μία τέχνη και κάνουμε μία τέχνη και έτσι βιώνουμε και κοιτάμε, η οποία αναπνέει τον αέρα της εποχής, μελετά το παρελθόν, αλλά η τάση της είναι ένα βέλος προς το μέλλον. Είναι... Ουσιαστικά μας ενδιαφέρει να ξαναπροτείνουμε τον κοινό τόπο.
1: Και να πούμε ότι η τέχνη στην ουσία είναι μία διαδρομή και δεν είναι κάπου που πρέπει να φτάσεις στην ουσία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι απλά...
0: Είναι ένας δρόμος να τον περπατήσεις.
1: Να τον περπατήσεις, ακριβώς.
0: Κλείω Ταντελίδη και Χρήστο Καλέ, καλώς. Πόσα λένε αλήθεια όταν σε προσφωνούν, κύριε Καλέ?
2: Ναι, συνήθως ναι.
0: Καλώς και κλειώ για όλους εμάς και για όλους τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τη δουλειά τους. Αυτό το ζευγάρι της ζωής και της τέχνης ήταν κοντά μας σήμερα. Τους ευχαριστώ θερμά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την πολύ ωραία συζήτηση.
0: Και καλή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, που είναι ο τόπος που μένετε, που γεννηθήκατε, και να τελειώσουμε με κάτι αλλιώτικο. Marlene Dietrich, Where Have All the Flowers Gone?
1: Τίτλος από έργο μας πάλι.
0: Πολύ ωραία. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.

0: ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου, τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Book Fly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Σάββατο λοιπόν, από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, τη ΣΕΡΑ, 7 με 8, η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων και εμφορείται, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, από τη χαρά της ανάγνωσης. Όσο ακριβώς βέβαιοι είμαστε ότι από τη χαρά της ανάγνωσης εμφορούνται και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο, θυμίζω την παραγωγή και το ρολτικό δεσπότη, μιας και έχουμε πάντα καλεσμένους σε αυτή την εκπομπή, και ο Γιώργος Κωστόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου. Θα γυρίσουμε και σε αυτήν την εκπομπή αρκετά χρόνια πίσω και θα πάμε στην εποχή του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο καθηγητής Γιάννης Μεταξάς μας δίνει αυτή την ευκαιρία και αυτό το ερέθισμα μέσα από το τελευταίο του πόνημα, το τελευταίο του βιβλίο, την τελευταία του μελέτη, με τίτλο «Το αθέατο εγχειρίδιο». Και εκεί που πας να πεις ποιο είναι αυτό το αθέατο εγχειρίδιο, διαβάζεις από κάτω «Διπλωματική σκέψη και πράξη του Ιωάννη Καποδίστρια». 1815-1826. Από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας μας έρχεται και το συγκεκριμένο βιβλίο, και ο κύριος Μεταξάς είναι εδώ απέναντί μου. Αγαπητέ Γιάννη, καλώς ήρθες και καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά.
3: Καλησπέρα αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστώ εκπομπή. Πάρα πολύ.
2: Χαίρομαι που τα ξαναλέμε και έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία για φορμή γι' αυτό. Λοιπόν, Ιωάννης Καποδίστριας.
3: Τώρα ο Ιωάννης Καποδίστριας, νομίζω ως αξιολόγηση είτε από τη θετική ή από την αρνητική πλευρά, είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα πάψει να συζητείτε. Πρώτα απ' όλα γιατί πάρα πολλά πράγματα παραμένουν άγνωστα, και κυρίως και κάτι που είναι πολύ δημοκρατικό, η ελευθερία της ερμηνείας τον προσεγγίζει πάντοτε ανάλογα με τα κριτήρια που έχουν ιστορική, κάτι που είναι αναμενόμενο.
2: Και το κλίμα και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο ακροατήριο.
3: Και ανάλογα με την εποχή, ναι, άλλοτε έρχεται πολίτες σε επίκαιρο θέμα, ακόμη στις μέρες μας, άλλοτε ξεχνιέται,
2: ναι, ναι,
3: άλλοτε πολυτιμοποιείται η προσωπικότητά του συγκριτικά με ό,τι μπορεί να συμβαίνει σήμερα.
2: Ναι, ναι,
3: είναι,
2: ναι,
3: πολλές πλευρές, ναι, με τις οποίες, πολλές αφορμές μάλλον, με τις οποίες έρχεται στην επικαιρότητα με ό,τι μπορεί να συμβαίνει σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι,
3: είναι,
2: ναι,
3: πολλές πλευρές, ναι, με τις οποίες, πολλές αφορμές μάλλον, με τις οποίες έρχεται στην επικαιρότητα.

0: Ρόμπινσον είχε ένα πρώτο έργο έτσι, συγκρότησης ενός κράτους, γιατί από το μηδέν το πήρε και πήγε να το χτίσει ο άνθρωπος. Κάποιες, αλλά δεν πρόλαβε. Και εκεί έχει απομείνει ότι ήταν υπέρ του να μην έχουμε δημοκρατικό πολίτευμα, γιατί δεν ήταν όριμοι άνθρωποι ακόμα. Ναι. Αυτό έχει μείνει.
1: Αυτό έτσι, έχει μείνει,
0: έχει μείνει μαζί με την δολοφονία δηλαδή, και μαζί με ένα ερώτημα τι θα γινόταν αν αυτός ο άνθρωπος ναι, έμενε 10 χρόνια κυβερνήτης.
1: Αυτό γίνεται πάντοτε, έτσι. Γιατί κάνουμε μια προθέστερη προβολή του μέλλοντος. Τι θα γινόταν αν.
0: Με το αν δεν γράφεται η ιστορία, ναι. Βέβαια.
1: Κοιτάξτε, να διευκρινίσω κάτι βέβαια, ότι εγώ δεν είμαι ιστορικός.
0: Ναι.
1: Και αυτό το...
0: Είστε πολιτικός επιστήμονας βασικά.
1: Το ορίζω αυτό, ναι. Μάλλον το θυμίζω αυτό, διότι δεν είναι ένα βιβλίο που έχει απαιτήσεις ιστοριογραφίες. Πρώτα απ' όλα δεν θα μπορούσα να είμαι, αφού δεν είμαι ιστορικός. Και κατά δεύτερο λόγο, δεν είναι ότι θα δημιουργούνται απαιτήσεις τις οποίες εγώ δεν θα μπορούσα να τα αποκριθώ. Είναι ότι είναι κάτι άλλο, δηλαδή είναι μια άλλη προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Είναι με διάφορες αφορμές που προέκυψαν κατά καιρούς από ενασχόληση με κείμενα του Καποδίστρια, όπου μου ήλθε μία υποψία την οποία τη θεώρησα χρήσιμη, ότι αν τα κείμενά του και κυρίως τα γαλλικά και τα ιταλικά τα αναταξινομούσα με έναν τρόπο, τα ίδια τα κείμενα μου το έδωσαν αυτό, θα προέκυπτε, αγαπητέ μου Δημήτρη, ένα ιδιαίτερος σύγχρονο και πρωτότυπο εγχειρίδιο διεθνούς πολιτικής.
0: Το αθέατο εγχειρίδιο.
1: Δηλαδή, βέβαια, δηλαδή αν πάρουμε σήμερα ένα σύγχρονο εγχειρίδιο, είτε είναι αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο ή οτιδήποτε, και κοιτάξουμε τα κεφάλαιά του, που το ένα διαφοροποιείται από το άλλο, αλλά όλα τελικά μοιάζουν, γιατί έχουν κάποια κλασική ύλια, κάποια δεδομένα, έχοντας αυτές τις επιφανειακές γνώσεις στο μυαλό μου, είδα ότι μία ταξινόμηση θα μπορούσε να γεννήσει ένα τέτοιο εγχειρίδιο, το οποίο ακριβώς θα είχε μία χρησιμότητα. Αυτό έκανα λοιπόν. Και το αθέατο εγχειρίδιο δεν είναι κάτι που είναι κρυμμένο είτε από τον Καποδίστρια είτε από μένα για να το βρει κάποιος. Είναι γιατί εάν δεν γινόταν αυτή η αναταξινόμηση, πολλοί θα μπορούσαν και άλλοι να το σκεφτούν με αυτόν τον τρόπο, θα έμενε κάτι το οποίο θα μπορούσε πλάι στα άλλα να μας δώσει χρήσιμες συμβουλές για το πώς πρέπει να ασκείται η διεθνής πολιτική. Αυτό είναι νομίζω και το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συγκροτείται από 5 κύρια κεφάλαια, που τι είναι αυτά. Είναι τα 5 βήματα που ένας διπλωμάτης, ένας οποιοσδήποτε που έχει μια πολιτική ευθύνη, πρέπει να ακολουθήσει ώστε να είναι προστατευμένος σε αυτά που κάνει και να μπορεί να διορθώνει τα λάθη του. Και αυτά τα 5 κεφάλαια, αν μου επιτρέπεις την παρουσίαση ακόμα να την κάνω, να μην τρώω χρόνο από σένα δηλαδή.
0: Από μένα. Θέλω,
1: φιλοξενούνται.
0: Εσείς είστε ο χρόνος εδώ στην κουμπί.
1: Φιλοξενούνται ανάμεσα σε ένα πρόλογο και σε ένα επίλογο, ο οποίος πρόλογος αφορά το πώς εντάσσεται ο Καποδίστριας στην ιστορία της εποχής, με μεγάλο βάθος που πάει 1,5 αιώνα, 2 αιώνες πίσω, ως προς την οικογένειά του, αλλά ως προς την καταγωγή πάει και πολύ πιο πέρα. Και μετά σε έναν επίλογο όπου συνοψίζεται αυτή η υπόθεση εργασίας, ώστε αναγνώστης να δει αν πράγματι αυτό που σκέφτηκα επαληθεύτηκε, πόσο επαληθεύτηκε. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι δογματικό. Είναι, όπως πάντα νομίζω ότι πρέπει να είναι τα βιβλία, ανοιχτό, διαθέσιμο στην κριτική, ακόμα και στην κακόπιστη κριτική, γιατί μερικές φορές η κακόπιστη κριτική μας πληροφορεί για το λάθος που κάνει κάποιος κρίνοντας ένα βιβλίο. Όλες οι κριτικές είναι χρήσιμες.
0: Α, βέβαια, όλες οι κριτικές. Πες ό,τι θες για μένα, αρκεί να λες σωστά το όνομά μου.
1: Τι είπε?
0: Μπέρναρ Σο. Όχι, λέω. Όλες οι κριτικές είναι
1: χρήσιμες. Σωστά, σωστά.
0: Είχε πει, πέστε για μένα, αρκεί να λες το σωστά το όνομά μου. Το καλές, κακές κριτικές δεν έχει σημασία. Αρνητική, θετική διαφήμιση είναι διαφήμιση.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, δεν συνοψίζω, απλώς να σημειώσω, έτσι, για να γίνονται

0: λίγο πιο εμφατικά, άρα και κατανοητά τα πράγματα, σαν πρόθεση από τη μεριά μας εδώ τώρα. Ο Γιάννης Μεταξάς δεν κάνει ιστορία, κάνει βασικά πολιτική επιστήμη, ασχολείται με την πολιτική επιστήμη, προσπαθεί να συγκροτήσει μια πολιτική θεωρία διπλωματικής λογικής και διεθνούς πολιτικής μέσα από τα κείμενα, τα σκόρπια κείμενα. Δηλαδή υπάρχει ένα συγκροτημένο κείμενο του Καποδίστρια που να παραθέτει τη σκέψη του και την πολιτική του, έτσι.
1: Όχι,
0: άποψη.
1: Δεν άφησε. Ο Καποδίστρια δεν άφησε.
0: Τι είναι αυτά, είναι επιστολές.
1: Θα σου πω. Ο Καποδίστρια δεν άφησε θεωρητικό έργο.
0: Δεν άφησε.
1: Με αυτή την έννοια. Όχι. Ναι. Αλλά τι γίνεται. Ασκώντας, γι' αυτό είναι η περίοδος από το 1815 στο 1826, είναι μικρή περίοδος, όπου είναι στην αυτοκρατορική αυλή. Είναι στη Ρωσία.
0: Στη Ρωσία, στο
1: Εκεί
0: Τζάρο.
1: Είχε να χειριστεί προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως έχουμε συνομιλίες με τον Τζάρο. Υπομνήματα στην άσκηση της πολιτικής.
0: Καταγεγραμμένα, έχουμε κείμενα.
1: Καταγεγραμμένα,
0: δηλαδή.
1: Ανταλλαγές επιστολών.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως γαλλικά και σπανιότερα ιταλικά.
0: Ωραία.
1: Και σπανιότατα ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ελληνικά δεν ήταν πολύ δυνατό.
0: Τι να γράψετε
1: αυτά.
0: Πριν την Επανάσταση.
1: Ναι. Αλλά πρόσεχε όμως και προσπαθούσε να μάθει πολλά πράγματα.
0: Ωραία.
1: Βοηθήθηκε από τον αδελφό του, ο οποίος ήξερε καλύτερα ελληνικά.
0: Uh-huh.
1: Λοιπόν, διάφορα αποσπάσματα, όπως για παράδειγμα γραπτές συμβουλές προς τον Τζάρο για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε το πρόβλημα με την Ελβετία, το πρόβλημα με τη Γαλλία, ακόμα και με την Νότια Αμερική, που υπήρχαν προβλήματα, διότι μην ξεχνάμε ότι την εποχή που ζει ο Καποδίστριας η παγκόσμια ιστορία είναι η παγκόσμια ιστορία της Ευρώπης. Όλοι οι άλλοι είναι περιφέρεια. Επομένως, ό,τι γινόταν στην Αγία Πετρούπολη, στη Βιέννη, στο Λονδίνο, ήταν το κέντρο του κόσμου. Δηλαδή, αν κάποιος έγραφε αύριο ένα «Παγκόσμια ιστορία της Ευρώπης», δεν θα ήταν λάθος τίτλος, εφόσον αφορούσε αυτή την περίοδο. Ο Καποδίστρας, λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα.
0: Επειδή άλλοι λαοί, άλλες περιοχές, γεωγραφικές και
1: πολιτικές,
0: ήταν υπό ανακάλυψη. Είχαν ανακαλυφθεί από τους Ευρωπαίους.
1: Η Αμερική υπάρχει πια ήδη.
0: Αλλά δεν το ξέρουμε, για αυτό το λόγο δηλαδή.
1: Υπάρχει, υπάρχει κράτος.
0: Βέβαια.
1: Και υπάρχουν και στην Νότια Αμερική διαμορφωμένες ακόμα κρατικές οντότητες. Η Αφρική. Τίποτε. Η Ασία ελάχιστα.
0: Δεν την ξέρουμε, δεν είμαστε εκεί.
1: Και έπαιζαν ρόλο ως περιφέρειες που μπορούσαν να είναι χρήσιμες ή επικίνδυνες για την Ευρώπη.
0: Ή άγνωστες.
1: Ή και άγνωστες, βέβαια. Μα η Αφρική ήταν άγνωστη, κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν ήταν στο κέντρο. Για μας δεν τη γνωρίζαμε.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό. Οι άνθρωποι ήταν εκεί, κάνανε αυτά που κάνανε και γράφανε δική τους ιστορία. Τώρα, αυτό λοιπόν που κάνετε είναι να επιχειρήσετε, να συγκροτήσετε μέσα από αυτά τα σκόρπια κείμενα της διπλωματικής και πολιτικής στο διεθνές ταμπλό δράσεις, σκέψεις και δράσεις του Καποδίστρια, όταν ήταν στην υπηρεσία του Τσάρου, να συγκροτήσετε έναν κανόνα, καποδιστριακό κανόνα, επίλυσης των προβλημάτων.
1: Των διεθνών διαφορών.
0: Εντάξει, των διεθνών διαφορών. Δεν υπάρχει πουθενά. Εσείς θέλετε να μαζεύοντας τα κείμενα.
1: Εξ όσων ξέρω, γιατί δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό, καμιά φορά, ξέρετε, πας και δίνεις την εφεύρεσή σου
0: σε ένα
1: γραφείο και βλέπεις άλλους δύο που κρατάνε την ίδια εφεύρεση. Όχι, δεν έχω αυτή τη φιλοδοξία. Απλώς έχω την υποψία ότι πιθανώς να είναι χρήσιμο.
0: Δεν έχει συγκροτηθεί, δεν δίνει ένα κανόνα ο άνθρωπος. Εσείς πάτε να φτιάξετε.
1: Αυτό που λέω για καποδιστριακό κανόνα έχει σχέση και με κάτι άλλο. Είναι ότι όχι απλώς είναι πέντε βήματα, πέντε κεφάλαια άσκησης διεθνούς πολιτικής, αλλά υπάρχει και μία αναφορά στο ότι ποια ήταν η απολύτως υπερκείμενη αξία την οποία υπηρετούσε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Έτσι λοιπόν, αυτή η υπερκείμενη αξία επηρέαζε τον κανόνα. Δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Ποια ήταν αυτή η υπερκείμενη αξία?
1: Λοιπόν, αυτό όσο και αν κάνει εντύπωση, Θα σας πω. Η παιδεία συγκαταλέγεται ως υποχρεωτική αναφορά, ότι πρέπει να υπάρχει παιδεία. Μάλλον πρέπει να ξέρουμε τι επικρατούσε ως παιδεία την εποχή εκείνη, στο πλαίσιο της άσκησης διεθνούς πολιτικής, και ότι ένας λαός που θέλει να υπάρξει δεν μπορεί να το καταφέρει εάν δεν φροντίσει πρώτα την παιδεία. Δηλαδή, για να απελευθερωθείς πρέπει να κοιτάξεις την παιδεία, να ξεκινήσεις από εκεί, ό,τι μπορείς να δώσεις. Και αυτό από τα πρώτα βήματα, ήδη από την Κέρκυρα πριν φύγει, έδινε μάχες για την παιδεία, όχι μόνο στα Επτάνησα, αλλά το τι έπρεπε να γίνει και στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Μην θεοποιούμε τα Επτάνησα με την έννοια ότι εκεί όλα ήταν σπουδαία κλπ. Ήταν πιο σπουδαία από τον άλλο χώρο, αλλά και εκεί είχαν προβλήματα παιδείας. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πρώτα κεφάλαιά του είναι ποιες είναι οι υπερκείμενες αξίες τις οποίες ο διπλωμάτης πρέπει να ξέρει ή να μπορεί να επηρεάσει για να έχει ένα χώρο γόνιμο να ασκήσει τις πρωτοβουλίες του.
0: Ωραία, ποιες είναι αυτές οι αξίες?
1: Εντάξτε, αυτές οι αξίες είναι πρώτα απ' όλα, όπως το είπες και από μόνος σου, η παιδεία. Η άλλη αξία είναι ότι η ελευθερία θα πρέπει να είναι βιωματική, και θα είναι βιωματική όταν τη στερείσαι. Με την έννοια αυτή αξιοποιούσε Καποδίστριας όλες εκείνες τις πληροφορίες που ερχόντουσαν από τον απέναντι χώρο όσον ακόμα ήταν στην Κέρκυρα. Και μην ξεχνάμε ότι και στο αυτοκρατορικό περιβάλλον στη Ρωσία δεν είναι ένας χώρος ελευθερίας, είναι χώρος θεσμικός. Δηλαδή κάποια πράγματα ισχύουν και αφού ισχύουν είναι αναμενόμενη συμπεριφορά. Άρα μια άλλη αξία είναι η αρχή της νομιμότητας. Όταν προσπαθούσε ο Καποδίστρας, για παράδειγμα, να προκαλέσει το ενδιαφέρον του Τσάρου για τα ελληνικά πράγματα, η απάντηση του Τσάρου, είτε το πίστευε είτε όχι, κυρίως ως υπεκφυγή, ήταν να μην παραβιάσουμε την αρχή της νομιμότητας. Διότι αυτό ήταν, προσέξτε, ήταν από τη μία πλευρά επίκληση ειρήνης, δηλαδή δεν θα διαταραχθεί η Ευρώπη. Αυτές οι αξίες είναι ταυτόχρονα και αξίες πολιτισμού, αλλά είναι και γεωπολιτικές αξίες και γεωπολιτισμικές. Αυτά τα είδε ο Καποδίστριας και τα παραθέτει στα κείμενά του με μια γραμμή, άλλοτε άλλοτε το αναπτύσσει περισσότερο. Ήτανε κείμενα τα οποία αυτοτελώς το καθένα, ή μάλλον κάποια από αυτά, για να είμαστε πιο συγκρατημένοι, θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για μελέτη ξεχωριστή. Το άλλο που έπρεπε να κάνει ως δεύτερο βήμα είναι ότι οποιαδήποτε εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να ασχηθεί αν δεν έχει καλυμμένα τα μετόπισθεν, εάν δεν έχει την υποστήριξη της εσωτερικής πολιτικής μιας χώρας. Τα λέει με τέτοιον τρόπο όπου πράγματι βλέπεις τι υπήρχε στην Ευρώπη και πόσο αδύναμη ήταν η Ελλάδα σε επανάσταση πια μετά. Έτσι, γιατί όταν αρχίζει το 1820-1821 η Ελλάδα έχει αυτό το πρόβλημα. Δεν έχει εσωτερική κάλυψη και ζητάει συνέχεια αυτό να γίνει. Και μάλιστα μερικές φορές το ζητάει μέσα από επιστολές τις οποίες δεν υπογράφει, για να μην δυσκολέψει τη θέση του, τη δική του απέναντι στον Τσάρο, ακόμα και του Τσάρου, στο ενδεχόμενο που ο Τσάρος θα ήθελε να βοηθήσει. Δεν είναι διόλου βέβαιο ότι ο Τσάρος ήταν κάποιος ο οποίος ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την ελληνική ανεξαρτησία. Τι συνέβαινε όμως? Προστατεύοντας τους χριστιανικούς πληθυσμούς, ήταν ένα αντίβαρο προτινόμενο πάντοτε απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ώστε να μπορεί να την ελέγχει. Βέβαια αυτό το αντίβαρο το χριστιανικό, το οποίο στην αρχή ενοποιούσε τα Βαλκάνια, μετά υποχωρούσε γιατί άρχισαν διαχωρισμοί μέσω των γλωσσών. Δηλαδή,
0: και μιας εθνικής,
1: μα έτσι
0: διαμορφώθηκε η ταυτότητα.
1: Δεν διαμορφώθηκε μέσω της θρησκείας. Διαμορφώθηκε μέσω της διαφοροποίησης των γλωσσών.
0: Της γλώσσας.
1: Των γλωσσών κυρίως. Η θρησκεία τους ένωνε. Ο Ρήγας έπιανε, τώρα πάμε σε άλλο θέμα βέβαια, ο Ρήγας έπιανε τη μεγάλη χάρτα, τη μεγάλη βαλκανική, η ομοσπονδία κλπ. Ναι μεν μέσω των χριστιανών, αλλά ήθελε ενοποιητικό στοιχείο και τη γλώσσα. Και δεν έβλεπε τις άλλες γλώσσες, έβλεπε την ελληνική ως ενοποιητική. Έδινε δηλαδή και στη γλώσσα ενοποιητικό χαρακτήρα, ενώ δεν είχε στην πραγματικότητα.
0: Και γι' αυτό και απέτυχε βέβαια.
1: Αυτό το σχέδιό του. Ναι, μετά από αυτό το
0: βήμα. Η ιδέα του βέβαια ήταν πολύ καλή.
1: Ναι, ακριβώς. Μετά από αυτό το βήμα έρχονταν κάτι άλλο. Ότι δεν μπορείς να ασχίσεις εξωτερική πολιτική εάν δεν γνωρίζεις τα γεγονότα. Ο Καποδίστρας είχε αναπτύξει δίκτυα σε όλη την Ευρώπη. Όχι μόνο στη Βιέννη. Και οι έμποροι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Είχε αναπτύξει δίκτυα ακόμα και προσωπικά. Δηλαδή μέσα από τις κοινωνικές του επαφές. Μέσα από αυτή την προσέγγιση του έβλεπε τα πράγματα όπως ήταν. Μην ξεχνάμε μία λεπτομέρεια. Ο Καποδίστριας ήταν γιατρός. Ήταν γιατρός ο οποίος άσκησε την ιατρική. Δεν ήταν απλώς σπούδασε στην Πάντοβα και τ' άφησε. Άσκησε την ιατρική. Τι έμαθε από την Πάντοβα, ποιο ήταν, αν θέλετε, το στοχαστικό έμβλημα αυτού του πανεπιστημίου. Παρατήρηση. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί χωρίς παρατήρηση δεν γινόταν τίποτα.
0: Δεν μπορούσε να κάνει διάγνωση.
1: Αυτό το μετέφερε ο Καποδίστριας στην καθημερινή του ζωή. Παρακολουθούσε τους ανθρώπους. Ήταν ένας προφροηδικός κατά κάποιο τρόπο παρατηρητής, βλέποντας πώς μιλάνε, τι κάνουν, οι σιωπές τους, πώς αποφεύγουν να μιλήσουν, με τι αντικείμενα είχαν συναλλαγές στη ζωή τους, πρόσεχε τι δώρα έκανε ο ένας τον άλλο και πώς αυτά, όλα αυτά του έδιναν πληροφορίες για το ποιον είχε απέναντί του ως συνομιλητή. Για την εποχή ήταν μια κοινωνιολογική προσέγγιση της διπλωματίας, για να μην πω κοινωνικοψυχολογική, τα οποία αυτά από ό,τι ξέρω δεν είναι κάπως γραμμένα εδώ ή εκεί, και θεώρησα ότι αυτά τα οποία ο ρόλος μιας ταμπακέρας που του χαρίστηκε και στη συνέχεια τη χάρισε στον πατέρα του, γιατί γι' αυτόν πιθανώς να ήταν άχρηστη, ήταν ένα δώρο μέσα από το οποίο προσπαθούσε να συλλάβει την πρόθεση εκείνου που του χάρισε την ταμπακέρα και γιατί του χάρισε την ταμπακέρα και όχι κάτι άλλο. Ήτανε πολύ...
0: Αυτό είναι και ερώτημα του τραγουδίου, ότι μου τη χάρισε αυτή την ταμπακέρα.
1: Μα κοιτάξτε...
0: Αφού ήταν να φύγεις.
1: Άκουσε Δημήτρη μου και τα τραγούδια, ακόμα και αυτά τα πολύ απλοϊκά. Έστω και εξαντικειμένου, έστω και αν ο συνθέτης ή ο στιχουργός δεν σκέφτονται σαν τον Καποδίστρια.
0: Όχι βέβαια, έχουν αλλά είναι στοιχεία της εποχής, είναι πολιτισμικά αλήθειες, στοιχεία της εποχής.
1: Είναι οι λεγόμενες αλήθειες οι οποίες υπάρχουν ανεξάρτητα από τις προθέσεις μας.
0: Σωστά, το απάβγασμα το βιωματικό ας πούμε ενός συνόλου.
1: Και, μετά το τέταρτο κεφάλαιο ας πούμε είναι ότι οποιαδήποτε ενέργεια, οποιαδήποτε πρωτοβουλία έπρεπε να προνομιμοποιηθεί τόσο στην κοινωνία μέσα στην οποία θα ασκηθεί συγκεκριμένα μια πολιτική, όσο και διεθνώς. Η νομιμοποίηση ήταν πολύ δύσκολη την εποχή εκείνη, διότι οι αντιπαλότητες ήσαν μεγάλες. Βρισκόμαστε πριν από τη δημιουργία των εθνικών κρατών, αλλά οι εθνικισμοί υπάρχουν. Δηλαδή από τις αρχές του 19ου αιώνα και λίγο πριν ίσως, οι κοινωνίες αυτές αρχίζουν μέσα από τις γλώσσες τους και μέσα και από το σχεδόν για όλες το αυτοκρατορικό παρελθόν τους, η Ισπανία παλιότερα, η Γαλλία μετά, η Ρωσία, η Προσία, η Αυστρία, είναι αυτοκρατορίες ισχύως. Αλλά είναι εθνικές αυτοκρατορίες. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι κάτι άλλο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε την παιδεία, την νομιμοποίηση μέσα και έξω.
1: Την νομιμότητα πρώτα απ' όλα.
0: Την νομιμότητα.
1: Ότι πρέπει να σεβόμαστε την ισχύουσα, το ισχύον περιεχόμενο της αρχής νομιμότητας. Διότι αυτό το επικαλούνται όλοι και το επικαλούν ακόμα και σήμερα.
0: Καλά, πάντα ισχύει όλοι, το επιχείρημα.
1: Όλοι επικαλούμεθα αυτό για να μπορέσουμε.
0: Είναι για να κάπως... παραβιάζεται όμως αυτό το επιχείρημα, αλλιώς δεν πάει μπροστά ο κόσμος.
1: Η επίκληση σημαίνει αναγνώριση είτε ότι παραβιάζεται είτε ότι δεν πρέπει να παραβιαστεί.
0: Ναι, το δεν πρέπει το καταλαβαίνω, το λέει και κάθε νομιμοποιημένη εξουσία εκ του εαυτού της νομιμοποιημένη. Θέλω να πω ότι στην εποχή του Καποδίστρια έχουμε τις αυτοκρατορίες και τη ρωσική, την οθωμανική, τη βρετανική, τη γαλλική, την αγγλική κλπ.
1: Έχουμε πλέον την έναρξη της επικράτησης μιας αγγλικής θαλασσοκρατίας.
0: Ωραία.
1: Η οποία είναι σημαντική.
0: Αυτή είναι η νομιμότητα της εποχής.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή η ύπαρξη των αυτοκρατοριών, ναι, και η εξυπηρέτηση της ισχύως.
1: Η ισχύους αρχή της νομιμότητας.
0: Ωραία.
1: Αν το περιεχόμενό της είναι ηθικό ή όχι,
0: ναι,
1: αυτό
0: μας
1: είναι ένα άλλο,
0: ναι, ναι,
1: θέμα.
0: Άλλο αυτό.
1: Το,
0: ναι.
1: Για μας το θέμα είναι κλινικό.
0: Ναι.
1: Να διαπιστώσουμε,
0: ναι,
1: τι ισχύει.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι η δουλειά του πολιτικού επιστήμονα. Ναι. Του επιστήμονα της πολιτικής είναι άλλο πράγμα. Να δει τι πρέπει να ισχύει.
0: Τι πρέπει. Είναι διαφορετικό. Βεβαίως. Εδώ λοιπόν το σημείο. Αυτό γιατί έχω ένα ερώτημα.
1: Δηλαδή,
0: εσείς συγκροτείτε αυτό το σώμα σκέψης του Καποδίστρια από τα στοιχεία,
1: ναι,
0: τα γραπτά του, και είναι ένα πρωτότυπο, μια πρωτότυπη εξαιρετική πρόταση και πρόθεση από τη μεριά σας. Λέτε κάπου όμως ότι αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για σήμερα και για αύριο, διότι συγκροτεί ένα κανόνα. Εκεί λοιπόν έχω μια ερώτηση.
1: Εκεί θα κατέληγα, ναι, επειδή μου το ζήτησες και πριν.
0: Ναι.
1: Ο κανόνας για τον Καποδίστρια είναι διπλός. Ένα τμήμα του είναι διαδικαστικό, αλλά το άλλο του τμήμα και το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο μπορούμε να αποκαλούμε υψηλή πολιτική. Η υψηλή πολιτική για τον Καποδίστρια ήταν η υπηρέτηση της ειρήνης στην Ευρώπη. Η Ευρώπη γι' αυτόν ήταν η διάσταση μέσα στην οποία μπορεί να αναζητηθεί η ειρήνη και πουθενά αλλού. Προσέξτε, δεν είναι ούτε καν και η Ελλάδα ακόμα να είναι πρώτος στόχος. Πρώτος στόχος είναι η ειρήνη, από την οποία ειρήνη θα εξυπηρετηθεί η Ελλάδα. Για την Αυστρία ο κανόνας δεν ήταν η ειρήνη στην Ευρώπη, ήταν η ειρήνη υπό αυστριακό έλεγχο, ενώ για τον Καποδίστρια η ειρήνη ήταν κάτι που αφορούσε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Πώς?
1: Αυτό ήταν ότι έπρεπε κάθε φορά που είχαν να συνάψουν μια συνθήκη, που είχαν να συναντηθούν για μια συμφωνία, να τηρούν αυτές τις αρχές, οι οποίες ήταν ηθικές αρχές, ηθικοπολιτικές καλύτερα. Δεν μπορείς να παραγνωρίζεις, το λέει ρητά ο Καποδίστριας, είναι εντυπωσιακό, τα συμφέροντα ενός μικρού λαού επειδή είναι μικρός. Δεν έχεις δικαίωμα. Αυτό είναι σύγχρονο διεθνές δικαίωμα.
0: Δεν διασφαλίζει την ειρήνη αυτό.
1: Δεν διασφαλίζει την ειρήνη.
0: Απειλείται,
1: απειλείται η ειρήνη από τη στιγμή που απειλείς κάποιον, ο οποίος έστω και αν είναι ελάχιστος απέναντί σου, κινδυνεύεις να τεινάξεις όλο το σύστημα στον αέρα.
0: Αυτό υπάρχει σε τι κείμενα του Καποδίστρια?
1: Υπάρχει σε διαπραγματευτικά κείμενα, παραμονές σύναψης συνθήκων, όπου στέλνει σημείωμα στον Τσάρο, ή ακόμα και σε άλλες κυβερνήσεις, διότι μην ξεχνάτε ότι για να είσαι ο σύμβουλος επί των εξωτερικών του Τσάρου, είσαι σε επαφή και με τους αντιστοίχους των άλλων μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Επομένως συνδιαλέγεται συνεχώς. Γι' αυτό και δεν ήταν πάρα πολύ συμπαθής, επειδή οι άλλοι δεν πίστευαν σε όλα αυτά, περίπου ως ουτοπίες, διότι ήθελα να λύνουν την ειρήνη με την ισχύ. Δηλαδή, έχω ισχύ, δεν γίνεται πόλεμος. Δηλαδή, με απειλή σε εσύ.
0: Άρα, εδώ τώρα ο Καποδίστριας προκύπτει ότι είναι περισσότερο διπλωμάτης. Δηλαδή, επιζητά μια διπλωματική
1: τακτική, ναι,
0: λύση και όχι πόλεμο.
1: Απολύτως. Δηλαδή, αυτό έπρεπε να αποφευθεί πάση θυσία. Ακόμα και όταν προέτρεπε τον Τσάρο να αντιμετωπίσει πολεμικά την Τουρκία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αυτό το έκανε κυρίως ως απειλή. Ήξερε πολύ καλά ότι ο Τσάρος ποτέ δεν θα κήρυτε τον πόλεμο στην Τουρκία, διότι αυτό θα είχε άλλες συνέπειες. Αλλά το να υπάρχει αξιόπιστη απειλή ότι θα υπάρξει πόλεμος είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία το χρησιμοποιεί συχνά. Ακόμη είναι ειρηνοποιός όταν σώζει τη Γαλλία, όταν έγινε η συνθήκη ειρήνης μετά την πτώση του Ναπολέοντα, σώζει τη Γαλλία επιβάλλοντας να μην εξουθενωθεί η Γαλλία εντελώς, διότι αυτό θα προκαλέσει αναγέννηση της αντιπαλότητας. Δηλαδή αυτό που υπόθηκε μετά, ότι οι όροι που υπευλήθηκαν στη Γερμανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο
0: ήταν
1: τόσο βαρύς όσο υπάρχει. Τότε βλέπετε, ό,τι έγραφε και ό,τι αφινόταν να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να πει, γιατί πολλά προκύπτουν ίσως και από τη φαντασία του συγγραφέα που τον μελετάει.
0: Μα είναι ότι... η ερμηνεία, ναι, αυτό, είναι του κάθε ερευνητή, βέβαια.
1: Προφητικώς επαναλαμβανόμενα. Όχι ότι δεν έκανε λάθη από την άλλη πλευρά. Έκανε και λάθη. Και έκανε και λάθη εκτίμησης μερικές φορές, όταν φαντάστηκε ότι η σχέση του με τον Τζάρο θα μπορούσε να είναι τόσο στενή, διαρκώς στενή και αποφασιστική, ώστε να μπορεί να τον επηρεάζει σε όλα τα θέματα. Ο Τσάρος Αλέξανδρος ήταν ένας Ρώσος αυτοκράτορ, ο οποίος κοίταζε τα συμφέροντα της χώρας του, και όπου μπορούσε να φανεί καλός προς τα έξω, πολλές φορές...
0: Και σήμερα είχε υπουργό εξωτερικών τον Καποδίστρια, αύριο μπορεί να είχε το...
1: Πολλές φορές απαντούσε στον Καποδίστρια, αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να υπηρετήσετε τα συμφέροντα της χώρας σας και νούσε τα Επτάνησα, όχι την Ελλάδα τότε, αλλά προς το παρόν ας μείνουμε σε αυτά και η Θεία Πρόνοια θα βοηθήσει. Κάτι το οποίο η Θεία Πρόνοια, επειδή ο Καποδίστριας ήταν βαθύτατα θρησκευόμενος, με πολλαπλές, αν θέλετε, εκδοχές αυτού του βαθύτατα θρησκευόμενου, ήταν εκεί που την εποχή εκείνη η Θεία Πρόνοια δεν ήταν κάτι που, αν το επικαλεί, που όπως το επικαλούμεθα σήμερα, δείχνει τοπικό και αντιπραγματιστικό. Ήταν μέσα...
0: Στα πιστεύω της εποχής.
1: Όπως το είπες, στα πιστεύω της εποχής. Δεν ήταν στα νομίζω.
0: Πίστευαν ότι παρεμβαίνει όντως, δηλαδή...
1: Προκύπτουν αυτό από τα κείμενά του, όπως επίσης ένα από τα καταπληκτικότερα κείμενα είναι αυτή η τελευταία επιστολή προς τους αγωνιζόμενους Έλληνες, για την οποία έχουν γράψει και άλλοι, αλλά δεν έχει αναλυθεί ίσως όσο θα έπρεπε. Είναι ανοιχτό το πεδίο για να αναλυθεί, όπου απευθύνεται στους Έλληνες και απευθύνεται με στρατηγικές αφετηρίες. Προσέξτε τη συμπεριφορά σας απέναντι στους Τούρκους. Προσέξτε τη συμπεριφορά σας απέναντι στους Αλβανούς. Προσέξτε τη συμπεριφορά σας σε αυτούς που συγκατοικούν αυτόν τον τόπο. Η επανάσταση έχει αρχίσει. Γίνονται πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για την επανάσταση, αλλά είναι και πολύ, αν θέλετε, ενοχλητικά για το πώς θα δουν οι ξένοι την επανάσταση. Όταν λοιπόν εσείς δεν τηρείτε τους κανόνες του πολέμου, δεν υπάρχει ius ad bellum, δίκαιο του πολέμου τότε, αλλά υπάρχει ένα δίκαιο ηθικής του πολέμου, όπου δεν θα μας βοηθήσει αυτό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν δυσκολευόταν σε ώρες καυτές να μιλήσει σκληρά για τις εδώ συμπεριφορές, όπως την Τρίπολη, η σφαγή που έγινε εκεί, που δεν ήταν ένα από τα κολακευτικότερα πράγματα, την οποία επικαλούνται ακόμα και σήμερα οι Τούρκοι. Ότι δεν χρειαζόταν αυτή η σφαγή των Τούρκων εκεί.
0: Ναι, και οι Έλληνες απαντούν ότι ήταν ένα καζάνι που καταπιεζόταν 400 χρόνια και, βρε αδερφέ, έσκασε, να
1: κοιτάξτε,
0: πούμε, και γι' αυτό και το κάναμε.
1: Αιτιολογίες υπάρχουν για όλα. Δικαιολογίες όμως είναι το πρόβλημα, διότι συνήθως έρχονται πολύ μετά. Αν δικαιολογείται ή δεν δικαιολογείται. Είναι... Ο χρόνος είναι που δεν αφήνει να φανεί τι ακριβώς έπρεπε να γίνει.
0: Ξέρετε, ο κόσμος τι λέει και σήμερα, τι παραθέτει ως επιχείρημα, και άλλοι τα κάνουν, πρώτον, και δεύτερον, και αν δεν τα κάνω εγώ θα τα κάνει ο αντίπαλος.
1: Αυτό είναι φοβερό.
0: Όχι, θέλω να πω ότι είναι ένα επιχείρημα που τρέχει στην καθημερινότητα, ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέμε, στα social media. Ποιο είναι το επιχείρημα που λέει ο κόσμος? Ότι έτσι κάνουν όλοι. Αυτό το έτσι κάνουν όλοι, το λέω όχι για να πάω αλλού την κουβέντα, αλλά για να το αντιπαραβάλλω με αυτό που λέει ο Καποδίστριας, που λέτε ότι λέει ο Καποδίστριας, ότι πρέπει να προσέχω, έχοντας στο μυαλό μου τις συνέπειες αυτού που θα κάνω τώρα στο αύριο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αυτό κατάλαβα ότι λέει ο Καποδίστριας, λέει ο Γιάννης Μεταξάς.
1: Πάρα πολύ καλά το κατάλαβες, και ταυτόχρονα ο Καποδίστριας...
0: Άρα μη σφάζει σήμερα, γιατί δημιουργείς μια αντιπαλότητα χωρίς να χρειάζεται.
1: Πες ότι αυτό ήταν και από τακτική άποψη, στην πραγματικότητα όμως οδηγούσε σε αυτόν τον κανόνα της υψηλής πολιτικής.
0: Γιατί εδώ υπάρχει η η δημιουργημένη, ας πούμε, αίσθηση, ατμόσφαιρα, αντίληψη ότι ο Καποδίστρας ήταν βαθιά συντηρητικός άνθρωπος, ο οποίος δεν ήθελε αρχικά να κινηθούν τα πράγματα εναντίον της νομιμότητας της εποχής, που η νομιμότητα της εποχής ήταν η διατήρηση των αυτοκρατοριών. Άρα η μία αυτοκρατορία με την άλλη δεν ήθελε να βάλει τρικλοποδιά η μία στην άλλη, διότι το ασαναβάζει και στον ίδιο στον εαυτό. Διευθετήσεις γίνονταν μερικές φορές και ο ένοπλες, αλλά όχι με τη λογική του να σε εξοντώσω ακόμα, έτσι. Άρα η νομιμοποίηση είναι η διατήρηση της ισχύως των αυτοκρατοριών που υπάρχουν εκείνη την εποχή. Άρα είναι συντηρητικός. Δεν θέλει να αλλάξει τίποτα, λέει το κυρίαρχο αφήγημα.
1: Να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι αυτή την αίσθηση που ήθελε να προκαλέσει είναι μια ευθεία αναφορά και στην κοινωνία. Διότι δεν είναι πώς θα μας κρίνουν οι άλλες κυβερνήσεις, είτε πώς θα μας κρίνουν και οι κοινωνίες τους. Διότι πολλές φορές μια αγριότητα εδώ ή μια αγριότητα κάπου αλλού καταδικαζόταν από μια κοινωνία. Και η εξουσία εκείνης της κοινωνίας ήθελε να έχει μαζί της την κοινωνία. Εάν λοιπόν η κοινωνία ήταν αρνητική επειδή κάτι γινόταν αλλού που ήταν ανήθικο, υπερβολικό, απαράδεκτο, δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Δεν υπάρχει κάτι, αυτό που είπες πριν και που εγώ το προσλαμβάνω ως μία εξίσωση των κακών πραγμάτων, όπως και εσύ, έτσι και εγώ, έτσι και εγώ, όπως και εσύ, είναι μια συναλλαγή ενηθικότητας. Αλλά αυτή η συναλλαγή ενηθικότητας έχει ως όριο την κοινωνία τελικά. Γιατί είναι η κοινωνία εκείνη που, σε ορισμένο μέτρο, δεν έχουμε δημοκρατίες της εποχής εκείνης, αλλά ο κάθε μονάρχης, ακόμα και ο πιο απολυταρχικός, ήθελε να τα έχει καλά με την κοινωνία του.
0: Καλά, ναι, βέβαια, φυσικά. Κανείς δεν θέλει εξεγέρσεις και κανείς δεν θέλει ταραχές.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν. Αυτό όμως δημιουργούσε, για να επιστρέψω λίγο σε αυτή τη σκέψη από τη Γιάννη, δημιουργούσε την αίσθηση ή το επιχείρημα ότι ο Καποδίστρας δεν ήθελε να αλλάξει το status quo της εποχής του. Είναι ένας συντηρητικός που αν τον ακούγαμε δεν θα κάνουμε ποτέ την επανάσταση του 21.
1: Α, όχι, όχι. Δεν φτάνει μέχρι εκεί. Δεν φτάνει μέχρι εκεί. Εάν τυχόν είχε προηγηθεί μία παιδεία, δηλαδή με λίγα λόγια είχαν πάρθει εκείνα τα μέτρα όπου, γιατί εδώ υπήρχαν κάποιες άτυπες δομές, γινόταν κάτι και από τα τέλη του 18ου αιώνα ήδη γινόταν κάτι. Εάν λοιπόν υπήρχε ένα σύστημα παιδείας, μην ξεχνάτε ότι με πολλές χορηγίες υπήρχαν σχολεία στην Ελλάδα πριν από το 1810, πριν από το 1820, τα οποία τα ήξερε ο Καποδίστρας. Εάν λοιπόν αυτά τα σχολεία μπορούσαν να παράξουν παιδεία, τότε αυτό θα ήταν μια καλή προϋπόθεση για την Επανάσταση, ως προϋπόθεση για την Επανάσταση. Από εκεί και πέρα, οι ενδεχόμενοι ενδιασμοί του για το πότε έπρεπε να ξεκινήσει ή να μην ξεκινήσει είναι εκτιμής της εποχής. Το αποτέλεσμα είναι ότι κατά το δεύτερο χρόνο της Επανάστασης, από τα γραπτά του προκύπτει ότι τελικά είχατε δίκιο. Αυτό το τελικά είχατε δίκιο σημαίνει ότι αναγνώριζε και το δικό του λάθος, όχι ακριβώς ως συντηρητικό αλλά ως προσεκτικό. Ο Καποδίστρας στην ιδεολογία του, και αυτό δεν έχει πάρα πολύ υπογραμμιστεί, αντίθετα έχει υπογραμμιστεί το αντίθετο, ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος στις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Καποδίστρας δεν είναι συντηρητικός πολιτικά. Ο Καποδίστρας είναι συντηρητικός σε ό,τι αφορά το πότε θα ληφθεί ένα μέτρο ή ένα άλλο, εάν δεν λάβουμε υπόψη όλες τις προϋποθέσεις που απαιτείται για να μπορέσει αυτό το μέτρο να είναι αποτελεσματικό.
0: Ναι. Αυτό το λέμε ρεαλισμό.
1: Πραγματισμό το λέμε.
0: Πραγματισμό.
1: Ναι. Ναι. Πραγματισμό και ρεαλισμό το λέμε, δεν αλλάζει.
0: Εντάξει, το λέμε πραγματισμό. Δηλαδή είναι ένας κανόνας του σοφού διπλωμάτη να πάει μέχρι εκεί που έχει πραγματικά τη δυνατότητα να υπερασπιστεί
1: σε ορισμένο
0: την
1: χρόνο
0: άποψή
1: και
0: του.
1: Τόπο.
0: Ναι. Ναι. Και αν δεν είναι έτοιμος δεν μπορεί να το βγάλει μπροστά ως μπαϊράκι, διότι δεν θα έχει
1: πρέπει
0: αποτέλεσμα.
1: Πρέπει να λάβει υπόψη
0: και αν
1: του
0: δεν το έχει
1: σε μια ανάλυση.
0: Αποτυχία.
1: Πρέπει να λάβει υπόψη του σε μια ανάλυση κόστου ζημίας, ναι. Μήπως πάμε προς τα πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Διότι υπήρχε η δυνατότητα αυτή να πάμε προς τα πίσω.
0: Αυτό βεβαίως, αυτό εσείς το τοποθετείτε στον κανόνα το Καποδιστριακό.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή τον πραγματισμό.
1: Οπωσδήποτε.
0: Σαν αναγκαιότητα.
1: Οπωσδήποτε. Είναι το τρίτο βήμα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο πρέπει ο διπλωμάτης. Κοιτάξτε, εγώ.
0: Παιδεία νομιμοποίηση, πραγματισμός.
1: Ναι, για να πούμε και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εμένα η ειδικότητά μου μέσα στο σε αυτό το μεγάλο πλαίσιο της πολιτικής επιστήμης δεν είναι ούτε οι διεθνείς σχέσεις ούτε η διεθνής πολιτική. Αλλά λόγω της διεπιστημονικότητας την οποία υποστηρίζω όσο μπορώ, όλοι οι κλάδοι πρέπει να συνδέονται.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι και τόλμησα να ασχοληθώ με τις διεθνείς σχέσεις με αφορμή τον Καποδίστρια, αλλά τηρώντας κάποιους κανόνες αναλυτικούς που με επέτρεπαν να δω το πολιτικό φαινόμενο μέσα του Καποδίστρια.
0: Ναι. Ωραία. Κατανοητό και δεκτό αυτό που λέτε. Την κρατάμε τη διευκρίνηση ως προς τα πεδία τα επιστημονικά του καθενός δηλαδή, αλλά και ως προς την αναγκαιότητα της διεπιστημονικότητας. Το σημειώνουμε αυτό, το έχουμε πάντα στο μυαλό μας και στο τσεπάκι μας. Τώρα, πάμε, είναι τρεις οι αρχές που έχω καταγράψει μέχρι τώρα. Η παιδεία, η νομιμοποίηση και ο πραγματισμός. Η εσωτερική ασφάλεια δίνει μπόνους και δίνει...
1: Αυτό είχε σχέση με την οργάνωση.
0: Με την οργάνωση του κράτους.
1: Είχε σχέση με την οργάνωση.
0: Της περιοχής,
1: ναι,
0: τέλος πάντων.
1: Εκεί που λίγο πολύ ερχόμαστε στη δική σου υποψία ότι μπορούσε να είναι συντηρητικός ή μπορεί να μην ήταν δημοκρατικός με σύγχρονους όρους, ήθελε ολιγομελή όργανα. Mm. Τα ολιγομελή όργανα τα πίστευε περισσότερο, διότι παρήχαν λιγότερες δυνατότητες να συγκρούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους.
0: Όταν είναι 5-10,
1: δεν ήταν υπέρ της ευρείας συλλογικότητας. Ναι, ήταν με την έννοια αυτή μπορούμε να καταλήξουμε και να πούμε ότι κάποια στιγμή και μέσα στο νου του, όταν γίνεται κυβερνήτης, που αυτό αφορά μια άλλη περίοδο που δεν είναι αυτή που αφορά το βιβλίο, αυτό ήταν ότι για να δούμε να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους με κανόνες που να μην συζητούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό πάντοτε ήταν κάτι και είναι ακόμα
0: να είμαστε αποτελεσματικοί,
1: που εμένα μου προκαλεί φόβο. Αλλά ποιος εσύ που σου προκαλεί φόβο? Μου προκαλεί φόβο προσωπικά και το λέω. Όταν ακούω συζητήσεις που λένε μερικοί να σταματήσουν οι συζητήσεις
0: και να πάρουμε επιτέλους μια απόφαση.
1: Αυτό μπορεί
0: και
1: να
0: κρατάτε μικρό κοφή.
1: Μπορεί να είναι αναγκαίο κάποια στιγμή, αλλά όταν περνάει ως αρχή.
0: Ναι.
1: Για το οποίο καταλήγει και σε δημόδια έκφραση τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, διότι έχουν ένα στοιχείο απολυτότητας.
0: Και
1: τα πολλά λόγια μπορεί κάποια στιγμή να είναι επικίνδυνα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Όταν κάτι το κάνεις παροιμία, εισάγεις γενικό κανόνα και μπορεί εκεί να κάνεις πολύ μεγάλη ζημιά για το στοχασμό του ανθρώπου και για την ελευθερία του. Θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Μάλιστα.
1: Οι παροιμίες δεν είναι όλες για να τις χειροκροτούμε. Πρέπει να
0: αλλά και για να φυλαγόμαστε.
1: Και για να φυλαγόμαστε.
0: Σωστά. Λοιπόν, άρα, ερευνώντας εσείς και μελετώντας τα κείμενα του Καποδίστρια ως διπλωμάτη ενεργού στην αυλή του Τσάρου, βγάζετε έναν κανόνα, εσείς τον βγάζετε, είναι ερμηνευτικό δικό σας, δική σας ερμηνευτική προσφορά στη σκέψη.
1: Και άλλοι μπορεί να το έχουν σκεφτεί, απλώς δεν...
0: Καλά, δεν έχω κανένα βιβλίο μπροστά μου. Αυτό έχω, γι' αυτό λέω εσείς. Λοιπόν, και συγκροτείτε αυτόν τον, γράφετε αυτόν τον καποδιστριακό κανόνα, τέλος πάντων, με την υποσημείωση που μπορεί να μας χρησιμεύσει και σήμερα. Εδώ εγώ έχω κάποιες ενστάσεις. Γι' αυτό και το λέω και το ξαναλέω, ας πούμε. Όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις, βέβαια, εσείς λέτε, σε αυτό το πεδίο των διεθνών σχέσεων, έτσι, και εκεί τα πράγματα είναι, αργούν πολύ να αλλάξουν.
1: Και στην εσωτερική πολιτική, διότι...
0: Εδώ στην εσωτερική πολιτική είναι, όταν μπούμε,
1: προσέξτε,
0: το τι,
1: κύριε Τρίκα,
0: τι μπορεί να ρωτήσουμε
1: αγαπητέ
0: μετά.
1: Δημήτρη, πρόσεξε να δεις. Η δυναμική σχέση δεν διαφέρει, διότι αν σε μια εσωτερική κοινωνία, τώρα πάμε λίγο στη δική μου περιοχή, υπάρχουν μέσα σε μια χώρα αντίπαλες δυνάμεις, πρέπει να τις θεωρήσεις εσωτερικές διεθνείς δυνάμεις. Είναι το ίδιο φαινόμενο.
0: Καταναλογία δηλαδή.
1: Όχι, καταναλογία δεν είναι, είναι ιδετικά ως προς το είδος. Όταν όμως πας στο μέγεθος, και εδώ έχεις δίκιο εσύ απολύτως, στη διεθνή σφαίρα, αλλάζει η ποσότητα και ταυτόχρονα αλλάζει και η ποιότητα της αντιμετώπισης. Και εκεί έχεις δίκιο να έχεις μία ένσταση. Το μέγεθος καμιά φορά δεν είναι μετρήσιμο ποσοτικά. Πρέπει να αξιολογηθεί ποιοτικά. Αλλάζει εκεί.
0: Ξέρετε, στο σήμερα είναι το θέμα μου εμένα.
1: Μα το σήμερα είναι ότι τίποτε.
0: Δηλαδή,
1: σήμερα δεν υπάρχει μια υπόθεση
0: το πω διαφορετικά,
1: που να είναι αμυγός εσωτερική. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι βέβαια, αλλά να το πω αλλιώς. Άντε Γιάννη, σήμερα δεν έχουμε ανάγκη από πραγματισμό. κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν έχουμε τόσο ανάγκη από πραγματισμό και τεχνοκρατία, διότι αυτοί μας κυβερνούν, είτε τους έχουμε στο κεφάλι μας, είτε δεν τους έχουμε.
1: Δεν δίνω εγώ αυτό. Δεν ταυτίζω τον πραγματισμό με την
0: σήμερα
1: τεχνοκρατία.
0: Σήμερα θες φαντασία. Ναι. Θες εξεγερσιακή φαντασία.
1: Η φαντασία
0: και να
1: είναι
0: μην
1: ακριβώς...
0: παρεξηγηθώ εδώ. Τώρα.
1: Όχι, δεν παρεξηγήσω αλλά... καθόλου. Έτσι. Η φαντασία είναι για να τα υπερβούμε αυτά. Έχεις απόλυτα δίκιο.
0: Ακριβώς. Και... ως προς την παρένεση της αξίας για το σήμερα,
1: αυτό
0: εγώ
1: που
0: συζητάω τώρα.
1: Προσπάθησε ο
0: Μιτερόν
1: να το φέρει στην επικαιρότητα, ότι έχουμε ανάγκη από φαντασία, είτε για να τους βγάλει από κανόνες, οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι μέσα σε κανόνες και πάλευαν μέσα στους κανόνες. Για να δημιουργήσεις, μάλλον για να δώσεις τη φαντασία ένα ενεργό ρόλο, πρέπει να έχεις προέλθει από ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα που δεν είναι αυτό που ισχύει σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και στην Ευρώπη. Θέλω να πω το εξής, ότι επειδή αυτό το βιβλίο κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί. Mm. Έχει οριστεί, και θα σου πω γιατί το λέω εδώ, δεν είναι για να κάνω τη διαφήμιση της ημερομηνίας παρουσίασης. Στις 29 Μαΐου θα το παρουσιάσουν τρεις άνθρωποι, όπου είναι και οι τρεις ειδικοί στις διεθνείς σχέσεις, αλλά με μία απόκληση ο καθένας. Mm. Ένας πολύ διακεκριμένος πρέσβης, ο κύριος Καραϊτίδης, ο οποίος ακριβώς έχει μία προσέγγιση ολική. Ένας διακεκριμένος ιστορικός της εποχής του Καποδίστρια, ο κύριος Καλπαδάκης, ερευνητής στην Ακαδημία Αθηνών, και ο καθηγητής της Διεθνούς Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων και πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Στέλιος Οπεράκης. Άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν και έχουν λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο αυτών των προβλημάτων. Δεν επέλεξα, αν θέλεις, κάποια άλλα εξίσου ηχηρά ονόματα με αυτά, αλλά εδώ είπα να επιλέξουμε κάποιους που είναι ειδικοί
0: και ειδικοί χρήσιμοι.
1: Και χρήσιμοι και πάνε με την καλή διάθεση να δούνε αυτό το βιβλίο τι προσφέρει. Που κάνει λάθος, γιατί τους παρεκάλεσα πάρα πολύ, μην αρχίσουμε τις τριαμβολογίες και λοιπά. Δεν είναι τέτοιοι τύποι εξάλλου που θα μπορούσαν να με ακούν. Και τη συζήτηση θα την κλείσει ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ο οποίος δεν είναι και τόσο καποδιστριακός. Με λίγα λόγια, έρχονται και οι ενστάσεις από εκεί. Αυτό είπαμε να κάνουμε, για να μπορέσει ένα βιβλίο να είναι παρουσία συζήτησης και όχι παρουσία προβολής του βιβλίου.
0: Ναι, πράγμα το οποίο δεν γίνεται εδώ που τα λέμε στις παρουσιάσεις των βιβλίων. Δεν γίνεται ποτέ γόνιμη συζήτηση επί των θέσεων και των επιχειρημάτων, και αυτό παρεξηγείται κιόλας, δηλαδή δεν είναι και αρεστό. Πολλές φορές από τους συγγραφείς ή τους εκδότες σου λέει: έρθες εδώ τώρα να μου κάνεις κριτική, εδώ πέρα παρουσιάζω το βιβλίο μου. Το ξέρετε αυτό.
1: Να σας πω κάτι. Έτσι. Για νέους ανθρώπους, νέους συγγραφείς, έχουν ανάγκη να προβληθεί η προσπάθειά τους.
0: Και αυτό
1: το καταλαβαίνω.
0: Με την ανάγκη
1: εδώ, όχι εδώ να απουσιάζει εντελώς η κριτική, αλλά θα πρέπει να υποστηρίζεται η συμβουλή τους. Από εκεί και πέρα, και οι νέοι συγγραφείς πρέπει να παραδέχονται από την αρχή ότι όταν γράφεις ένα βιβλίο, αποφασίζεις να μπεις σε ένα διάλογο. Και μάλιστα όταν είναι θέματα που έχουν σχέση με τα πολιτικά φαινόμενα, δηλαδή τα φαινόμενα τα οποία είναι τα πλέον διαμαχικά στον κόσμο.
0: Συγκρουσιακά.
1: Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδεία, νομιμοποίηση και νομιμότητα, πραγματισμός, Ευρώπη.
1: Προεχόντως, είναι η πλέον υπερκείμενη γεωπολιτική διάσταση. Και την Ευρώπη
0: βλέπει δηλαδή ο Καποδίστρια στην Ευρώπη σαν ένα σώμα πολιτικό το οποίο μπορεί να προκύψει
1: όπως
0: με ακριβώς, μεγάλη σημασία.
1: Όπως ακριβώς την έβλεπε ο Ζακ Ντελόρ.
0: Ναι.
1: Όπως ακριβώς έτσι. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Είναι εντελώς προφητικός εδώ. Ότι μόνο μέσα σε αυτή τη διάσταση, με ένα κοινό πολιτισμό και παρά τις διαφορές, με μια κοινή πολιτική εξουσία και παρά τις διαφορές, είχε δηλαδή συμπολιτιακή αίσθηση.
0: Αυτά υπάρχουν δηλαδή ψήγματα τέτοια μέσα στις γραφές.
1: Αστειεύεστε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πολλές φορές διαβάζοντας τα κείμενά του, και επειδή ο εκπρόσωπος της συμπολιτιακής πρότασης στη χώρα μας τουλάχιστον ήταν ο Μακαρίτης και εκλεκτός συγγραφέας και σοφός άνθρωπος ο Δημήτρης ο Τσάτσος, λέω, είχε διαβάσει άραγε ο Δημήτρης ο Τσάτσος Καποδίστρια, διότι αν είχε διαβάσει Καποδίστρια θα είχε εμπνευστεί Όχι ακριβώς. Ο Δημήτρης Τσάτσος έφτασε στη συμπολιτιακή πρόταση μέσα από μια οικουμενική παιδεία που είχε. Ναι. Ήταν άλλη εφηδρία. Ναι. Αλλά για τον Καποδίστρια η οικουμενική παιδεία ήταν ο πολιτισμός της Ευρώπης. Mm. Και το βάθος που είχε αυτός ο πολιτισμός. Διάβαζε ο Καποδίστρας. Μπορεί να μην άφησε θεωρητικό έργο, αλλά διάβαζε.
0: Μάλιστα.
1: Διάβαζε και τους αρχαίους συγγραφείς τους. Διάβαζε.
0: Όλα αυτά ενδεχομένως αν τα συζητάγαμε 10-15 χρόνια νωρίτερα να μην είχαμε, να ήμασταν απολύτως σύμφωνοι μεταξύ μας, αγαπητέ Γιάννη.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα που η Ευρώπη δείχνει το μικρό μέγεθός της μέσα από τους ηγέτες της σε πολλά ζητήματα που δεν έχει καταφέρει το κρίσιμο και το ουσιαστικό.
1: Θα σε διακόψω εδώ, εδώ θα σε διακόψω γιατί θέλω να υπογραμμίσω κάτι. Mm. Είπες μέσα από τους ηγέτες της.
0: Όχι μόνο.
1: Αυτό πρέπει να το λέμε. Διότι αν δεν το λέμε αυτό,
0: να,
1: μεταθέτουμε ακοντράριο τις ευθύνες στους λαούς. Δεν είναι έτσι. Και οι λαοί έχουν ευθύνες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ σωστή η υπογράμμιση που κάνεις.
0: Ναι.
1: Μέσα από τους ηγέτες.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, στην ηγετική περιοχή πρέπει να κοιτάμε με μεγάλη προσοχή. Δηλαδή όταν ψηφίζουμε κάποιον πρέπει να ξέρουμε ότι εάν επιλέγουμε αυτόν και όχι μια διαδικασία, διότι συνήθως στην Ελλάδα ένα κόμμα κερδίζει τις εκλογές επειδή ψηφίζουμε κάποιο συγκεκριμένο ηγέτη σε κάθε εκλογή.
0: Ναι.
1: Σπάνια ψηφίζουμε κόμματα, τουλάχιστον στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ψηφίζουμε κόμματα, σημαίνει ότι έχει χρεοκοπήσει ένα σύστημα ολόκληρο και πάμε να το βρούμε στη συλλογικότητα. Είναι μια ωραία ιστορία αυτή, αλλά δεν είναι για να, για να γραφτεί τώρα.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι η ιδέα της Ευρώπης, που ήταν μια σημαντικότατη ιδέα και είναι, παραμένει σημαντικότατη,
1: ελπίζω,
0: έχει οδηγηθεί στην το υπονόμευσή της από την πολιτική που οι ηγεσίες των ευρωπαϊκών χωρών.
1: Μα αυτός είναι ο κίνδυνος.
0: Έχουν εφαρμόσει.
1: Αυτός είναι ο κίνδυνος.
0: Από τη στιγμή που δεν
1: κατάφερε. Όταν έχετε έναν Όρμπαν.
0: Ωραία. Δεν είναι μόνο ο Όρμπαν. Θέλω να πω από τη στιγμή.
1: Εδώ ο κίνδυνος είναι αλλού. Ότι
0: Γιάννη,
1: ο Όρμπαν πέρασε την άποψή του στην κοινωνία του.
0: Σύμφωνοι.
1: Ο Ερντογάν περνάει την άποψή του στην κοινωνία του. Η κίνδυνη
0: προφανώς
1: είναι
0: και
1: ότι
0: αυτό.
1: Μεταφέρεις την παθογένειά σου σε ευρύτερα σύνολα.
0: Ναι.
1: Και μετά δεν είναι εύκολο να τους αλλάξεις.
0: Ναι. Αλλά δεν φταίει μόνο ο Όρμπαν για το ότι η Ευρώπη δεν μπόρεσε να προχωρήσει στην πολιτική της ενοποίηση. Στην πολιτική της ενοποίηση. Δηλαδή εκεί που την έκαιγε και έκαιγε τις κυρίαρχες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οικονομική ενοποίηση, την πέτυχε
1: σωστά
0: μια χαρά. Στην πολιτική που δεν την καίει τη Γερμανία και τον όποιον άλλον.
1: Ήξερα ότι αυτό θα πεις για να καταλήξουμε στο ότι ο Όρμπαν πράγματι είναι το εξωτερικό φαινόμενο μιας πιο πολύπλοκης εσωτερικής διαδικασίας που περιλαμβάνει και την οικονομία και πολλά άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ.
0: Διότι θα μου επιτρέψετε, επειδή δεν υπάρχει χρόνος πολλής. Δηλαδή έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά
1: παρακαλώ.
0: Η ώρα μας. Θα πάρω, παίρνω το παράδειγμα αυτό της, του συντάγματος του Ευρωπαϊκού που δεν τόλμησε ποτέ η Ευρώπη να προχωρήσει στην ολοκλήρωση έτσι την πολιτική και έμεινε λειψή. Αυτό είναι αυτό υπονόμευση κατά τη γνώμη μου. Άρα ο Καποδίστρας καλά τα λέει για την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη αυτό υπονομεύθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Το άλλο είναι η παιδεία και θα μείνω σε αυτό για να τελειώσουμε
1: το
0: με αυτό
1: κύριο
0: γιατί
1: θέμα.
0: Δεν μπορούμε. Είναι κύριο θέμα του Καποδίστρια.
1: Ναι.
0: Έχει τη συναρπαστική ιδέα να διδάξει μουσική στο ορφανοτροφείο της Έγινας και να γραφτεί το πρώτο βιβλίο μουσικής από το Φλογαΐτη το φιλικό για να διδαχτούν μουσική τα παιδιά της Έγινας στο ορφανοτροφείο. Ο κόσμος καίγεται και χτενίζεται ο Καποδίστριας, θα πει κάποιος. Ασχολείται με τη μουσική. Ναι, γιατί είναι κρίσιμη, ναι, γιατί η εκπαίδευση, ναι. Αυτά τα ξεχνάμε σήμερα. Τα ξεχνάμε σήμερα στην πράξη, την πολιτική και εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και η ίδια η Ευρώπη αυτό υπονομεύεται ως προς την αξία της κάνοντας την εκπαίδευση στο Υπουργείο Εμπορίου κύριε Μεταξά και αγαπητέ Γιάννη και όχι στα παιδείας και ξέρετε που αναφέρομαι στην ιδιωτικοποίηση της
1: χαίρομαι
0: εκπαίδευσης.
1: Χαίρομαι να σας ακούω διότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος ούτε ποτέ
0: αλλά μιλάμε τώρα για τις ιδέες του Καποδίστρια.
1: Αλλά εάν μου έλεγες ποια είναι η βασική η οποία πρέπει να αρχίζει από την πρώτη δημοτικού και να τελειώνει με το πανεπιστήμιο και να μην σταματά ποτέ με διάφορες εκδοχές.
0: Ξέρω τι θα πείτε.
1: Θα ήταν ότι όλοι έπρεπε να μαθαίνουν μουσική,
0: αυτό,
1: χώρο, θέατρο, ιστορία. Δηλαδή όλες εκείνες
0: φιλοσοφία.
1: Τις φιλοσοφία έρχεται να κορυφώνει μετά. Ναι. Αλλά όλες αυτές οι τέχνες ναι. που θεραπεύουν πιο πράγμα την ελευθερία. Ναι. Διότι δεν υπάρχει τέχνη χωρίς ελευθερία και ελευθερία χωρίς τέχνη.
0: Το βλέπουμε και από τον Τραμπ αυτό και το μίσος που έχει για την τέχνη σήμερα. Ναι. Και από τους άλλους. Και από τον Όρμπαν και από τον καθέναν. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι πολλές οι περιπτώσεις ναι. ψυχοπαθολογικού ενδιαφέροντος.
0: Όχι, θέλω να πω ότι ξέρω τις απειδές σας, γι' αυτό το είπα αυτό και σας προκάλεσα να κλείσουμε έτσι για το ρόλο που παίζει η εκπαίδευση και η τέχνη και η σκέψη στην εκπαίδευση και διαμόρφωση των ανθρώπων. Είτε αυτοί
1: όπως
0: είναι δάσκαλοι, είτε είναι μάνατζερ. Είτε είναι μάνατζερ. Εδώ είναι η παρεξήγηση μεγάλη.
1: Μα οι μεγάλες εταιρείες θα παρατήρησες ότι έχουν απορροφήσει την παρατήρηση ως εξής. Φέρτον για γενικό διευθυντή. Έχει κάνει τόσες σπουδές. Αλλά θα πάρω αυτόν που παίζει και βιολί. Γιατί? Διότι αυτός που παίζει βιολί δεν έχει χάσει την ελευθερία του και συνεπώς σε μια δύσκολη στιγμή θα αναζητήσει τη λύση μέσα του.
0: Μεγάλη και αναπτύσσει και συγκλονιστικές δεξιότητες χρήσιμες στην προσωπικότητα. Επειδή το ξέρω αυτό, ο Γιάς Μεταξάς στο μεταπτυχιακό που έκανε, που κάνει ακόμα, δεν κάνετε στο
1: ΕΚΠΑ. Κάνω, προσπαθώ.
0: Λοιπόν, λέει στους μαθητές του οι οποίοι πάνε εκεί, το λέω έτσι, με την καλή έννοια και με την καλή πρόθεση. Ταλαιπωρημένοι από την καθημερινότητα, μεγαλύτεροι άνθρωποι
1: πολλά
0: στην ηλικία,
1: πολλά
0: εργαζόμενα παιδιά και εργαζόμενοι άνθρωποι και οικογενειάρχες και λοιπά και έχουν στο μυαλό τους 100.000 πράγματα. Θέλουν ένα μεταπτυχιακό για να εξελιχθούν και στην υπηρεσία τους και στη δουλειά τους και να βρουν μια δουλίτσα στην αγορά και όλα αυτά τα γνωστά. Και τους λέει, τι όργανο παίζετε? Και λένε τίποτα. Και λέει, στο άλλο μάθημα να έρθετε και να μου πείτε τι όργανο ξεκινήσατε.
1: Ναι, αυτά δεν είναι βέβαιο ότι έχουν κάποια ανταπόκριση, αλλά την υποψία τη βάζουν.
0: Την πρότασή σας.
1: Την υποψία τη βάζουν.
0: Έτσι. Δεν τα άπατε όμως, ας πούμε, στους κυβερνήτες αυτό.
1: Δεν είχα ποτέ αρμοδιότητα. Ακούστε, δεν είχα ποτέ.
0: Με τρώει η γλώσσα μου τώρα, ας πούμε.
1: Δεν είχα ποτέ μια τέτοια αρμοδιότητα. Προσπάθησα μέσα από τις επιφυλίδες μου στο Βήμα.
0: Ναι.
1: Τελικά άθρισα κάποια.
0: Δεν διαβάζουν οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί παιδείας, κύριε Μεταξά.
1: Έχω γράψει 1.200 τόσες επιφυλίδες.
0: Μα δεν διαβάζουν οι υπουργοί παιδείας.
1: Λοιπόν, οπωσδήποτε δεν διαβάζουν, αλλά η συντομία του κειμένου μπορεί να τους έβαζε σε περιέργειες. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού.
0: Παντού.
1: Ο πολιτικός είναι στο δίλημα του να είναι αποτελεσματικός και να κάνει το όνειρό του. Το πρώτο μετράει περισσότερο παρά το δεύτερο.
0: Άντε Γιάννη, κύριε Μεταξά, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Μια κουβέντα που ξεκίνησε και εκεί έμεινε, στο βιβλίο «Το αθέατο εγχειρίδιο», «Διπλωματική σκέψη και πράξη του Ιωάννη Καποδίστρια, 1815-1826». Δεν είναι βιβλίο ιστορίας, είναι βιβλίο διεθνών σχέσεων και πολιτικής επιστήμης. Αυτό είναι και το πεδίο του Γιάννη Μεταξά, άλλωστε. Μας έρχεται από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Και η πρωτοτυπία σε αυτό το βιβλίο είναι ότι προσπαθεί ο συγγραφέας του να συγκροτήσει έναν καποδιστριακό κανόνα επίλυσης των διεθνών πολιτικών ζητημάτων και προβλημάτων. Θα μπορούσαμε να συζητάμε άλλη μια ώρα, δεν την έχουμε στη διάθεσή μας, τελείωσε τα 60 μας λεπτά, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα, πολλούς πολέμους, πολλές κυριαρχίες, πολλές εξεγέρσεις. Και εκεί τα πράγματα είναι σαν να επαναλαμβάνονται με έναν τρόπο, δεν είναι copy-paste. Και ακούμε, αυτός είναι τρομοκράτης, όπως τρομοκράτης ήταν και ο Καραολής και ο Δημητρίου για τους Βρετανούς όταν εξεγείρονταν για τον αντιαπικιακό τους αγώνα στην Κύπρο.
1: Κοιτάξτε,
0: θυμίζω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρα μαύρα. Πρέπει να τα βλέπουμε.
1: Ο ποινικός χαρακτηρισμός είναι πάντοτε σε σχέση με εκείνον που θέτει τον κανόνα.
0: Ακριβώς. Και εδώ είναι και το θέμα της νομιμοποίησης τώρα και των ερωτημάτων που μπορεί να προκύψουν για το πόσο η νομιμοποίηση ευνοεί μια στατικότητα μιας δεδομένης κατάστασης, η οποία όμως μπορεί και πρέπει να αλλάξει. Και άρα να απονομιμοποιηθούμε.
1: Μακάρι. Ή μια άλλη νομιμοποίηση.
0: Μια άλλη νομιμοποίηση θα έρθει μετά.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντα.
1: Πάντα με τιμά και μου δίνεις την ευκαιρία λίγο ευρύτερα.
0: Τώρα δεν θέλω να ακούω τέτοια. Εσείς μας τιμάτε και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, Γιάννης Μεταξάς, «Το αθέατο εγχειρίδιο», εκδόσεις Εστία, Δημήτρης Τρίκας στο ρόλο του οικοδεσπότη και Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.
1: Ευχαριστώ και τον κύριο Κωστόπουλο.
2: Ακούτε Τρίτο. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Ιωάννου Γρυπάρη, Τερακότες, 1895-1904. Κιόρες ψηλότητες ξομπλιών εμάζωνεν η κόρη. Ερωτόκριτος. Τρελή χαρά. Με γυμνό πόδι στα πλούσια λουλούδια, με ξέπλεγα στις άβρες τα μαλλιά της, πετάει τρελή χαρά με τα τραγούδια, πεδούλα δροσερή σαμοσχομπά της. Σαν πεταλούδα βελουδένια χνούδια, τεινάζει από τα πολύχρωμα φτερά της, και στα τετράξανθά της τα πλεξούδια, κάτι αντιφέγγει σαν μεσημεριά της. Και τη χαρά της δεν κρατάει στα στήθια, μα εκεί που τρελά κράζει, τι μου λείπει, να σου πετιέται από τα κουφολίθια, η γριά ηχό, και της φωνάζει η λύπη. Είμαι γριά και ξέρω, μόνο αν πάθεις, μπορείς και τι είναι η χαρά να μάθεις.

στερνό φύλλο. Η άνοιξη σαβάρυπνη παρθένα ξυπνάει με τη φουσκοδεντριά. Το χιόνι απ' τα λιβάδια τανθισμένα κάθε δέντρι με νέο χυμό φουσκώνει. Γλυκοσαλιάζουν τα πουλιά κρυμμένα στα νιόβλαστα κλαδιά, λαλεί τα ειδόνη. Γυρνάει στην πρώιμη ζέστη από τα ξένα να βρει παλιά φωλιά το χελιδόνι. Ξύπνα κι εσύ, στενή καρδιά, και ζήτα την ελπίδα της αγάπης που δίνει με το στερνό της φύλλο η Μαργαρίτα. Δύο φύλλα στην καρδιά σαν μου είχαν μείνει. Το πρώτο μου είπε ναι πριν το μαδίσω. Τι τάχα το στερνό κι αν το ρωτήσω. Δικό μου φως. Μες ουρανής η ολόφεγγη η σελήνη λαμποκοπά και αστράφτη πέρα ως πέρα. Το φως της μες στον έρημον εθέρα της νύχτας όλα τα λαφώτα σβήνει. Μα εκεί βαθιά που ροδοφέγγει η μέρα, όταν μικρή ζωή στη νύχτα μείνει, εν άστρο λίγο μα δικό του χύνει φως τρέμιο από την αγνωστή του σφαίρα. Κι είπα, τέτοιο καλό μακριά από μένα, αφού κοντά σε μεγαλεία ξένα ό,τι σημώνει το δικό του χάνει. Καλύτερα μακριά και μοναχός μου, σε μια άγνωστη κρυφή γωνιά του κόσμου, λίγο μα και δικό μου φως με φτάνει. Όνειρο γυρισμού. Μεσάνυχτα θα με έφερε το ωραίο κι άσπρο χωριό μας το όνειρο το πλάνο στην αγκαλιά των ειδικών μου επάνω. Ω, η ψεύτικη χαρά μου, γλυκά κλαίω. Όμως μου λείπει ο νους και λέω και λέω, ενώ τα λόγια μου αλαντάλα χάνω και μέσα μου λογώ πως θα πεθάνω ώσπου να βγει, Θεέ μου, το φως το νέο. Επήρε η μέρα κι έρχονται οι γειτόνοι, μα εγώ στο καλλινόρισμά τους λείπω και μόνη εκείνη καρτερώ και μόνη. Του κάκου αναπηδώ στον κάθε χτύπο, κοιτάζω τους δικούς μου να μου πούνε και εκείνοι αλλού τα μάτια τους γυρνούνε. Πάθος. Πάθος.

ποθινώθη, κρυφή και ποθιστήρι που αποτριγάται τάρο στο όνειρό μου. Ήρθε το πάθος, το τρανό, να σύρει και με ένα σκλάβο του έξω νου και νόμου. Να μάθω και να πω πως είναι ίσως πιο δυνατή η αγάπη και από το μίσος. Χωρισμός. Κύρθε μες της αγάπης το μεθύσι, ο χωρισμός, μια πίκρα να μου βάλει, σαν και τούτη, κι ακόμη πιο μεγάλη, τη θάλασσα που μας έχει χωρίσει. Μια θάλασσα και στην καρδιά έχω κλείσει, που όταν ακούει το κύμα στο ακρογιάλι, το αιώνιο του παράπονο να ψάλει, ένα θρήνο αντίφωνο θα αρχίσει. Αντίφωνο ένα θρήνο και ένα κλάμα, που κλαίοντας με τη θάλασσα αντάμα, βουρκώνει πέρα ως πέρα το γυαλό, ως που στερνά της θάλασσας τον άμμο, ξεψυχούν οι καημοί και πάω κι εγώ τους πόνους μου τραγούδια να σου κάμω. Λαχτάρα. Σημώνει η ώρα και ο καιρός χαρά μου, κι απόκρυφος καρδιοσωμός με λιώνει. Σαν κύμα δίχως άνεμο φουσκώνει στα στενεμένα στήθια μου η καρδιά μου. Λαχτάρες, τρόμοι, αραθυμιές και πόνοι μου κόβουν χέρια, πόδια και υπατά μου. Κι όσα δεν πρόλαβε η ξενιτιά μου, του γυρισμού μου η ώρα τα ποσώνει. Τις νύχτες μου η αγρύπνια μέρες κάνει, κι αν φτάνει ο ύπνος σύναυγα να κλείσει το μάτι μου, πικρών ονείρων πλάνη, με πιο βαριά καρδιά θα με ξυπνήσει. Να μην μπορώ στου νέου την έγνοια τρόμου, το θλιβερό να θυμηθώ όνειρό μου. Αγάπη. Όταν μες στην καρδιά του άγριου χειμώνα μια ανοιξιάτικη γίνει καλοσύνη, του βίου μου τον σκληρότατον αγώνα ένα όραμα ειρήνης μου απαλύνει. Μες στην κορφή της θάλασσας που μόνα λίγαν θόκρινα φρούθεν έχουν μείνει, έρχεται είδου η χρυσόφτερη αλκιώνα τη φωλιά των ερώτων της και στείνει. Ένα όνειρο ειρήνης όμοιο κάνω, να έρχονται δυο χεράκια, ο χέρια, επάνω στην καρδιά μου να στείλουν μια φωλιά, και δεν λυγίζει, ουδό σου απ' τα βελούδα, πακουμπά σε ένα κρίνο η πεταλούδα, ανάλαφρα, γνουθάτα, μια σταλιά. Ύπνος. Έλα ύπνε και πάρε με, στην κλίνη που σώμα και ψυχή σου παραδίνω, κάμε, παρηγοριά μου, να παλύνει ο μαύρος πόνος που στα στήθη κλείνω. Μες στη βαθιά που σου ζητώ γαλήνη, σαν να με πήρε ο αδερφός σου ας γίνω, και απ' τη ζωή που λαχταράω ας μου μείνει τόση όσοι ανασένει σε ένα κρίνο. Σε ένα κρίνο λευκό σαν το χαλάζει, που όταν το νέο το φως πας προχαράζει, αναγαλιάζει ο ουρανός και η γη. Μια ψυχούλα θα έρθει τα πέταλά του, φιλώντας να του ανοίξει την αυγή, με ένα κόμπο δροσιάς μες στην καρδιά του. Θάνατος. Καλώς να έρθει σαν έρθει στερνή ώρα, τα μάτια μου για πάντα να μου κλείσει, κι όποτα να είναι, ή τώρα ή και να αργήσει, φτάνει να μην έρθει σαν άγρια μπόρα. Άνοιξη βέβαια να είναι, σαν και τώρα, κι ακόμα μια γλυκιά γλυκούλα δύση. Κι έτσι να πάρει μια άβρα να φυσήσει, και να πέσει η ψυχή.

σακούλα η λευκοφόρα, σαν άνθη της μηλιάς. Κι όπου το βγάλει η αγνή νεροσυρμή, που ρέει αγάλη σε δεντρόκηπους μέσα και βραγιές, κι όπου το πάει κι όπου στερναμείνει απ' τις παλιές μονάχα τις φωνές, να ακούει το χέρε που θα κλαίει η κρίνη. Το ωραίο νησί. Το ωραίο νησί που ο πόθος του με ανάβει, φαντάζομαι πως φεύγει και αρμενίζει. Σαν πλώρες στον αφρό σκυρτούνε οι κάβοι, στον δέντρον τους ιστούς ο αγέρας τρίζει. Το δρόμο που ξεκίνησε δεν πάβει, κι αν ούτε πάει εμπρός, ούτε ποδίζει, μα πάντα σαν ορθόπλωρο καράβι, δίχως εμέ του Αιγαίου το κύμα σχίζει. Δίχως εμέ, και μέσα στη χαρά μου, σαν ύφη από τα στέφανα του γάμου, πήρε το πλοίο και πάει και δεν γυρνά. Ενώ από το βράχο, που έρημο και μόνο, με ρίξη μοίρα, βλέπω να περνά και μάκρυα απελπισιά τα χέρια απλώνω. Νοσταλγία. Σαν το άγιο το νερό, σαν τον αγέρα τον περιτριγυρνώ σε απορροφούσα, κάθε ώρα και στιγμή, την κάθε ημέρα ζωή μου, με την αγάπη σου μονάχα εζούσα. Ίσκιος δε μας ετάραζε η φοβέρα, στο δρόμο που μαζί σου επορπατούσα, τη δίψα μου προλάβαινες και πέρα, πάντα πιο πέρα αγάπη σε ακλουθούσα. Μα έπρεπε να'ρθει που να μην είχε φτάσει ο χωρισμός, για να μου μάθει πόσο με είχε βαθιά η αγάπη σου περάσει. Πονώ, με μούγκρισμα βαθύ τα δάση, βαλαντωμένος σταύρος θα γεμώσω το τέρι μου ζητώντας να ανταμώσω.

ξενιτιά. Σέρνω τη θλίψη της νεότητός μου σαν άδικη κατάρα όλο στα ξένα. Μες στη βουήτα διάφορου του κόσμου το ίδιο ή ζω ή δε ζω μακριά από σένα. Του χωρισμού σου ο πόνος πνίγει εντός μου το θάρρος της ζωής και απελπισμένα τραβώ τα βήματά μου μοναχός μου στις ερμιές τις θλιμμένες σαν και μένα. Έτσι τα βράδια μες στον ελαιώνα κάπου η γογκύχτρα μοίρε τη τριγώνα που ξέμεινε στα ξένα λαβωμένη και λέει για τον κορυδαλό που πάντα μένει άνοιξη, θέρος, φθινόπωρο, χειμώνα στην ίδια πατρίδα την αγαπημένη.

του γυαλινού μεσημερίς, που τα νεφόκαμα πνιχτό φουντώνει, που μάγριαν άφρη η όχεντρα θεριακωμένη βαλαντώνει, που υδρώνει η φύση βαρβατιά και πυριωμένο το αίμα από τη ζέστη, σαν μούστος γλυκοπίπερος, σαν τον ακράτο βράζει ασβέστη. Η Μαντελένια η γιόμορφη, κάτω από την καρυδιά, μέσα στην κούνια, φτερνοκοπάει τους πόθους της καβάλα με χρυσά σπιρούνια.

κάθε της κλόνος και φωλιά, και κάθε της φωλιά και από ένα τέρι της καρυδιάς που πυκνοθόλωτη τα ψή αντικόβει μεσημέρι. Με χαϊδογαργαλίσματα και τιτιβίζοντας τα φλόρια, η σπίνη των ημενέων το ποθοκέρασμα τέρι κερνά και τέρι πίνει. Κι η μαντελένια η γιόμορφη, η μαντελένια η ρούσα αποδιαντράπη και τραγουδάει και λέει για τα πουλιά δυο-δυο πως κάνουν την αγάπη.

μα η καρυδιά η κυκλόβολη, ίσκιο βαρύ και κακόν ίσκιο κάνει. Κοιμάται, και ο αξύπνητος δε θα'ναι πιο βαρύς όταν πεθάνει. Με στρίχνους κι οσκίαμους της πλέκει ο πνίχτης ο βραχνά στεφάνι. Κι λίθαργη απ' τα φύλλα του κι οι φανταχμοί σταζοβολούν οι πλάνοι. Ζώνει την κόρη ολόγυρα κάτι σαν ίσκιου ατράνταχτο τουφάνι. Στο δέντρο οι απονύχτερες κουρνιάζουν υπνοφαντασιές που κάνει.

και από τα τρίκλωνα, τα ξέκλωνα, στις ομορφιάς της το άνθος γύρω, πετούν τα ολόξανθα ερωτόπουλα, κύμα παφρό και φως και μύρο. Του ίσκιου τ' ανάαερο παχνοήφασμα έχει μονάχα φορεσιά της. Στα τροφαντά, ξόσαρκα στήθια της, παραπατάει ο μεσημεριά της. Και πάνω στη ροδοελεφάντινη κοιλιά της, νάνι μαντελένια, νάνι πηδούν κόκκινο πρόσωποι, μάκουρα γένια, μαύρα γένια.

σαν πουλολόγος, ξόβεργα, βροχόλουρα και δίχτυα θα αναστήσω. Γύρω στο δέντρο το τρανό, για δόλο μάγια θα σκορπίσω. Δε στείνω γιάγρι του ουρανού και ΣΥΡΙΖΑ στη σαστιβή στο φράχτη. Κράχτη δε δένω κότσιφα, δε δένω τη γαλιάντρα κράχτη. Μα πουλολόγος ξωτικός, στις Μαντελένιας τα όνειρα θα στήσω. Στα αντίβροχα της τέχνης μου, πιο τάχα κι άπιαστο θα αφήσω.

Η Μαντελένια η γιόμορφη, η Μαντελένια η κάτασπρη κυρούσα, που τον καθρέφτη πιότερο αγαπά και απ' όλα πιότερο αγαπά τα λούσα. Η Μαντελένια η ανέχνιαστη, με τις αργιοπερίχητες πυκνάδες, που μόνο χάνεται για το χορό, για τους τρελούς τραγουδιστάδες. Η Μαντελένια η κόλαση, που έχει δυο μάτια ατίμητα καρβούνια, κάτω από την τρανή την καρυδιά, κοιμάται στην πλεχτή της κούνια.

ποιος έχει τρίζωστα τρανά νεφρά και σιδερένιους γόφους να τον πάρω. Η Μαντελένια λέει, και ο Δράκοντας δίχως παπά την παίρνει και κουμπάρω. Μα σαν και να είχε πάρει ολονυχτής λιθάρια φορτωμένο στα νηφόρια, η αυγή τον βρίσκει στα ξυπνητικά, όρια κορμί και εκείνος χώρια. Και ενώ λεχομαχάει ανάτριχα, κολώνα εκείνη ατόφια και ορθοκέρα, πεζογελώντας τον τρανό γαμπρό, κορδώνεται και σέρνει πέρα.

των παιδιών τα ροδομάγουλα, σβήνοντας την τροπή του Σπύρα, της Παρθενίας των άμεστων ανθών, εγώ, του δράκου η ζωντοχύρα. Κλαίνε οι μανάδες, κι άχλωρο, μες στη βαθιά των κάμπων χλώρη, πάνω στα πρώτα χάδια του, το πρόημο ξεψυχάει τα γόρη. Τέτοια η Εφνίκα, η νύχια κι η Μαλής, μέσα στον βάλτον της απίλα, στα χρόνια απορροφούσαν τα παλιά, ανίουλον, άνιβον τον ύλα. Τρικάταρτο, τρικούβερτο, βάζει τους Άγιους τόπους πλώρη, πανίπιστοι να αφήσουν σαν παλιό τα κρίματά τους από φόρη. Τρικάταρτο, τρικούβερτο, προσκυνητάδες πεντακόσχοι, μαζί κι η Μαντελένια η αμαρτωλή, πάει την ψυχή της για να σώσει. Τρικάταρτο, τρικούβερτο, κι οι πεντακόσχοι καλογέροι, ως και τον άβλο της τον πλέρωσαν, για ψυχικό, ο Θεός το ξέρει.

Τζιτζίκι, εσείς που βόσκετε δροσιά από το χάραμο στο βράδυ και ξέχνιαστη ξελαριγκίζεστε στο ηλιόβολο λιβάδι. Να, η ακατάδεχτη έρχεται μυρτούλα με τραγούδια, πώς την ξέρω. Σοπάστε, κι ίσως να το πάρει επάνω της, κι έτσι μ' αφήσει να τη φέρω μες στο βαθύ το κούφωμα του γέρικου εκεί κάτω του πλατάνου. Κι εσείς, τζιτζίκι, αν δε βαρύνεστε, πλαντάξετε έπειτα από πάνω.

χαρά ημέρα το ρόδο ανοίγοντας, το ακρόνυχτο, του κάκου ψάχνω τη μυρωδιά του που έχω στην καρδιά μες στο δικό σου ναύρο σπλάχνο. Και πάλι, πάλι ένα κοντόβραδο, κάτω σε κάποιο έρημο κλίση, βρίσκει άθελα η ψυχή μου το Θεό που μέσα της δεν έχει κλείσει. Κι έτσι, με ό,τι είναι και δεν βρίσκεται, το ναι στη μόνη, το όχι φάδι, πλέκει η σαΐτα η καλωδιάσιδη, το ξελαμπρό μας το σκοτάδι. Μες τον μεν εξεδένιον ουρανό, τριαντάφυλλα σύννεφα περνούν. Μες της ψυχής τις άσπρες καταχνιές, κάτι θολά φαντάσματα περνούν. Είναι οι χαρές, χαρές που δεν γελούν, οι λύπες που δεν ξέρουν να κλαίνε, που σαν της μοίρας το γραφτό βουβές, εκείνες δεν γελούν και αυτές δεν κλαίνε. Ποια μάγισσα με ξόρκια πιο τρανά θα μάθει το όνομά τους σαν περνούνε. Μες τον μεν εξεδένιον ουρανό, τριάντα φιλένια σύννεφα περνούνε.

στους όχτους και στα μακρινάρια, που ανθομανούν εις τουρακές, προσμένουν τάξια παλικάρια, τις νιές τις τρισπονετικές. Δρομή, δρομή το μονοπάτι, νάτες, περνούν τη ρεματιά, που ανθίζουν λιγαριές και βάτι, στη σκλήθρα πλάι και στην αιτιά. Μα ώρες περνούν και να φανούνε, κανείς δεν βλέπει, ουδέ γρικά. Τους πλανταγμένους νιους γελούνε τα αερικά, τα νεμικά.

Το πλοίο θαλασσοδέρνεται ξυλάρμενο και το πατάει το κύμα πρίμα πλώρη. Δε θε να ράξουμε ούτε βράδυ ούτε αυγή και ο θάνατος μαζώνει πρίμα πλώρη. Μα κάτι μυρωδιές μας φέρνει ο άνεμος, άχνες και αλλαργινές, σαν τι δεν ξέρω. Δε θε να ράξουμε ούτε βράδυ ούτε αυγή και πάντα ελπίζουμε, σαν τι δεν ξέρω. Με ίσκιους και αιώνια θέρη, κι αν δε φαίνεται μια χώρα πρόσπερα εκεί κάτω μας προσμένει. Δε θε να ράξουμε ούτε βράδυ ούτε αυγή στην όρια χώρα που δεν μας προσμένει.

στον ψηλό τον πύργο στο γυαλό, θλιβερά γλυκά τραγούδια ψέλνει κόρη. Σύρετε καράβια στο καλό, που γυρνάτε στο τραγούδι της την πλώρη. Μαύρη βάρκα ρίχνουν στο γυαλό, λάμνουν δεκανάφτες τον καραβοκύρι. Σύρετε μαρνέρι στο καλό, πριν ο ήλιος που σας φέγγει ακόμα γύρι. Στον ψηλό τον πύργο στο γυαλό, δεν τα ψάλω τα τραγούδια μου για σένα. Σύρε καπετάνια στο καλό, ψάλω για τα μαύρα μου τα πεθαμένα.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Όπερα Όμνια. Άπαντα γνωστά και άγνωστα έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο του λυρικού θεάτρου. Σε ρόλο νοητού ταξιθέτη και διακριτικού ξεναγού, ο Γιάννης Φίλιας.

Βραδιά Μπαρόκ, η απόψινή μας εκπομπή, όπως και η επόμενη. Το Φεστιβάλ του Wexford είναι ένα φεστιβάλ όπερας που λαμβάνει χώρα στην πόλη Wexford, στην νότιο-ανατολική Ιρλανδία, κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Αρχικά πραγματοποιούνταν στο Royal Theatre της πόλης, ενώ από το 2008 εδρεύει στο θέατρο της Εθνικής Όπερας του Wexford. Εμείς θα ταξιδέψουμε εκεί απόψε, διότι αρκετά πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2025, πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο φεστιβάλ η παραγωγή της Διηδάμιας, της τελευταίας ιταλικής όπερας του Handel, σε μουσική διεύθυνση

αλλά και σκηνοθεσία, όπως μας συνηθίζει, του Έλληνα αρχιμουσικού Γιώργου Πέτρου. Το cast των πρωταγωνιστών περιέλαμβανε μία Βελγίδα, μία Βρετανίδα, έναν Βραζιλιάνο, έναν Ιταλό, έναν Ιρλανδό και έναν Έλληνα. Όλοι τους παγκοσμίως γνωστοί. Ας μη χάνουμε λοιπόν άλλο χρόνο και ας βουτήξουμε στα βαθιά του μπαρόκ με την ηχογράφηση της πολυσυλλεκτικής αυτής παράστασης που η EBU φέρνει σήμερα στους δέκτες μας, γεμίζοντάς μας με υπερηφάνεια αλλά και με τόσα άλλα συναισθήματα. Καλή μας ακρόαση. Georg Friedrich Händel, Διδάμια, αριθμός καταλόγου 42. Τρίπρακτη όπερα σε λιμπρέτο Πάολο Αντώνιο Ρόλλι. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 10 Ιανουαρίου 1741 στο Lincoln's Inn Fields Theatre στο Λονδίνο. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 2025 που θα ακούσουμε λαμβάνουν μέρος Διδάμια, ύψιφωνος Σοφί Γιούνκερ. Μοιραία, ύψιφωνος Σάρα Γκίλφορντ. Αχιλέας, ο κοντρατενόρος Μπρούνο Ντεσά. Οδυσσέας, ο κοντρατενόρος Νικολό Μπαλντούτσι. Φίνικας, ο βαρύτονος Ρόρι Μασγκρέιβ. Λυκομίδης, ο βαθύφωνος Πέτρος Μαγουλάς. Την ορχήστρα και τη χοροδία του Φεστιβάλ του Wexford διευθύνει ο Γιώργος Πέτρου, μια ζωντανή, όπως είπαμε, ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 2025. Και περνάμε στην υπόθεση, τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν από το έργο. Ο χρησμός της μητέρας του Αχιλλέα, της Νηρίδας Θέτιδας, προέβλεπε ότι ο Αχιλλέας θα πεθάνει εάν πολεμήσει μαζί με τους Αχαιούς στον Τροϊκό πόλεμο, για να αποτρέψει αυτή τη μοίρα, ο πατέρας του Αχιλλέα, ο Πηλέας, τον μεταμφιέζει σε κορίτσι και τον στέλνει να ζήσει στο παλάτι του φίλου του βασιλιά Λυκομίδη στο νησί της Σκύρου, όπου ο Αχιλλέας μεγαλώνει ανάμεσα στις κόρες του Λυκομίδη και γίνεται εραστής της μεγαλύτερης, της Διδάμιας. Καθώς οι Έλληνες προετοιμάζονται για τον πόλεμο τους εναντία της Τρίας, ο ιερέας Κάλχας αποκαλύπτει ότι η Τρία δεν πρόκειται να πέσει χωρίς τη βοήθεια του Αχιλλέα. Ο πολυμήχανος Οδυσσέας και ο παιδαγωγός του Αχιλλέα, Φίνικας, καταφθάνουν στη Σκύρο για να τον βρουν και να τον πείσουν να συμμετάσχει μαζί τους στον Τροϊκό πόλεμο. Πράξη πρώτη. Οι δύο άνδρες που έστειλε ο Αγαμέμνονας φτάνουν στη Σκύρο, ο Φίνικας και ο Οδυσσέας, μεταμφιεσμένος και με το ψεύτικο όνομα Αντίλοχος. Ο Οδυσσέας ζητά από το Λυκομίδη να συνεισφέρει με στρατιωτική βοήθεια στην εκστρατεία, κάτι στο οποίο ο βασιλιάς της Σκύρου συμφωνεί αμέσως. Στη συνέχεια όμως ο Οδυσσέας απαιτεί από το Λυκομίδη να του παραδώσει τον νεαρό Αχιλλέα, ο οποίος φημολογείται ότι κρύβεται στο νησί και είναι απαραίτητος για τη νίκη των Ελλήνων. Πιστός στο φίλο του Πηλέα, ο Λυκομίδης αρνείται μεν ότι παρέχει καταφύγιο στον Αχιλλέα, αλλά επιτρέπει στους καλεσμένους του να τον αναζητήσουν. Μέσα στο παλάτι τώρα η Διδάμια περιμένει με λαχτάρα την επιστροφή της αγαπημένης της φίλης Πύρας. Η Πύρα, που δεν είναι φίλη της, αλλά ο εραστής της ο Αχιλλέας μεταμφιεσμένος, επιστρέφει από το κυνήγι και ηρωνεύεται τις γυναίκες που κάθονται άπραγες μέσα. Όταν μένουν μόνοι, η Διδάμια τον μαλώνει, που είναι περισσότερο ερωτευμένος με το κυνήγι παρά με αυτήν. Ο Αχιλλέας παραδέχεται ότι την αγαπάει, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να θυσιάσει και την ελευθερία του. Η έμπιστη φίλη της Διδάμιας, η πριγκίπισσα Νηρέα, φέρνει νέα για τους ξένους που έφτασαν από την Ηπειρωτική Ελλάδα αναζητώντας τον Αχιλλέα. Η Διδάμια ανησυχεί για τον Αχιλλέα, και μια σύντομη συζήτηση που έχει με τον αντίλοχο Οδυσσέα την πείθει ότι πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση. Α, και κάτι ακόμα πριν προχωρήσουμε στην πρώτη πράξη. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσετε δεν είναι από τη Διδάμια, είναι ο εθνικός ύμνος της Ιρλανδίας που κατά παράδοση ηχεί πριν από τις παραστάσεις του φεστιβάλ και που με την πολυμήχανη μπαγκέτα του Γιώργου Πέτρου εντάχθηκε και αυτός στην παράσταση. Georg Friedrich Händel, Διδάμια, πράξη πρώτη.

Grecia tutta, il celebre Calconte qui l'avvenire.

Georg Friedrich Händel, διηδάμια, πράξη δεύτερη. Στον κήπο του παλατιού, ο Αχιλλέας, ντυμένος πύρα, βλέπει τη διηδάμια να μιλάει στον Οδυσσέα και εντυπωσιάζεται από την πανοπλία και την αρενοπότητά του. Ακούει τις συζητήσεις τους, καθώς ο Οδυσσέας τώρα φλερτάρει τη διηδάμια για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της. Η πριγκίπισσα βέβαια τον αρνείται ευγενικά και σταθερά. Θυμωμένος, ο Αχιλλέας της κάνει στη συνέχεια σκηνή ζηλοτυπίας επειδή τράβηξε την προσοχή του Οδυσσέα. Η Νηρέα φέρνει νέα ότι ο βασιλιάς Λυκομίδης έχει κανονίσει ένα κυνήγι για να διασκεδάσει τους καλεσμένους του. Η διηδάμια ανησυχεί, φοβάται ότι ο ενθουσιασμός και η κυνηγετική ικανότητα του Αχιλλέα θα προδώσουν την ταυτότητά του. Η Νηρέα, από την άλλη που έχει ερωτευτεί το Φίνικα, προτείνει στη φίλη της να αποσπάσουν την προσοχή των Ελλήνων επισκεπτών αποδεχόμενες το φλερτ τους. Η διηδάμια συμφωνεί αλλά ανησυχεί και για τη ζήλια του Αχιλλέα. Ο Λυκομίδης, στο μεταξύ, προσκαλεί τον Οδυσσέα στο κυνήγι, ο ίδιος ωστόσο λέει ότι είναι πολύ μεγάλος για τέτοια αθλήματα. Το κυνήγι ξεκινά και η Νηρέα προσκολάται στο Φίνικα, πειράζοντάς τον ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για το κυνήγι παρά για εκείνην. Ο Οδυσσέας πάλι, παρακολουθώντας την πύρα, συμφωνεί με τον Φίνικα στο ότι η δύναμη και η ικανότητα του παράξενου αυτού κοριτσιού στο κυνήγι τον κάνουν και αυτόν να πιστεύει ότι η πύρα είναι στην πραγματικότητα ο Αχιλλέας, μεταμφιεσμένος. Georg Friedrich Händel, διηδάμια, πράξη δεύτερη.

Oh,

0: lanciato il colpo inevitabil via.
1: Leggi un cortesia,

Ακούσαμε την πρώτη και τις 7 πρώτες σκηνές της δεύτερης πράξης από την όπερα «Διηδάμια», αριθμός καταλόγου 42 του Georg Friedrich Händel, μια τρίπρακτη όπερα σε λιμπρέτο Paolo Antonio Rolli, που πρώτο παρουσιάστηκε στις 10 Ιανουαρίου 1741 στο Lincoln's Inn Fields Theatre στο Λονδίνο. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 2025 που ακούμε λαμβάνουν μέρος «Διηδάμια», ύψιφωνος Σοφί Γιούνκερ, «Νιρέα», ύψιφωνος Σάρα Γκίλφορτ, Αχιλέας, ο κοντρατενόρος Μπρούνο Ντεσά, Οδυσσέας, ο κοντρατενόρος Νικολό Μπαλντούτσι, Φίνικας, ο βαρύτονος Ρόρι Μάσγκρέιβ, Λυκομίδης, ο βαθύφωνος Πέτρος Μαγουλάς. Την ορχήστρα και τη χοροδία του Φεστιβάλ του Wexford διευθύνει ο Γιώργος Πέτρου, μια ζωντανή ηχογράφηση, όπως είπαμε, του Οκτωβρίου του 2025, που μέσω της CBU έχουμε το προνόμιο να μεταδίδουμε από το τρίτο πρόγραμμα. Την επόμενη εβδομάδα το φινάλε της δεύτερης, καθώς και η τρίτη πράξη του έργου. Προς το παρόν, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και τον Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Μη φανταστείς ότι αναζητώ συμπάθεια με στη δυστυχία μου. Ούτε συμπόνια πρόκειται ποτέ να βρω. Όταν την αναζήτησα στην αρχή, ήταν από αγάπη

για την αρετή. Λαχταρούσα να μοιραστώ τα αισθήματα ευτυχίας και στοργής από τα οποία πλημμύριζε όλη μου η ύπαρξη. Τώρα όμως που η αρετή έγινε για μένα μια σκιά, που η ευτυχία και η στοργή μεταμορφώθηκαν σε πικρή και ανυπόφορη απόγνωση, από ποιον θα μπορούσα να ζητήσω τη συμπόνια? Μου φτάνει να υποφέρω μόνος όσο θα διαρκέσουν τα δεινά μου. Όταν πεθάνω, είμαι βέβαιος ότι η αποστροφή και η κατεσχήνη θα συνοδεύουν βαριά την ανάμνησή μου. Κάποτε, η φαντασία μου παρηγοριόταν με όνειρα αρετής, δόξας, απόλαυσης. Κάποτε, είχα την αυταπάτη πως θα συναντηθώ με πλάσματα τα οποία θα συγχωρούσαν την εξωτερική μου εμφάνιση και θα με αγαπούσαν για τα εξαιρετικά χαρίσματα που ήμουν ικανός να αποκαλύψω. Είχα τραφεί με τις υψηλές ιδέες της τιμής και της αφοσίωσης. Όμως τώρα το έγκλημα με έχει διαφθείρει, υποβιβάζοντάς με σε μια θέση κατώτερη και από εκείνη του πιο μοχθηρού θηρίου. Καμιά ενοχή, καμιά παράβαση, καμιά κακία, καμιά δυστυχία δεν μπορεί να συγκριθεί με τις δικές μου. Όταν ανατρέχω στο φρικτό κατάλογο των αμαρτιών μου, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι το ίδιο πλάσμα με εκείνο που οι σκέψεις του άλλοτε ξεχύλιζαν από τα θεσπέσια και ανυπέρβλητα οράματα της ομορφιάς και του μεγαλείου της καλοσύνης. Έτσι όμως συμβαίνει πάντα. Ο πεπτοκός άγγελος γίνεται ένας κακόβουλος διάβολος. Μόνο που αυτός ο εχθρός του Θεού και των ανθρώπων είχε φίλους και συντρόφους στην ερημιά του. Εγώ είμαι μόνος.

Ανεξάρτητα από την ανθεκτική του φήμη και την ταχύτατη αναπαραγωγή του σε αναρρύθμιτες εξολογοτεχνικές μορφές, ο Φράνκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ είναι ιδιαίτερα σημαντικό έργο.

ένα μυθιστόρημα sui generis, αν βέβαια πρόκειται για μυθιστόρημα. Μια μοναδική ανάμιξη γοτθικών, μυθικών, αλγορικών και φιλοσοφικών υλικών. Αν και είναι ασφαλώς ένα από τα πιο καλοζυγισμένα έργα της λογοτεχνίας του φανταστικού, καθώς αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ένα είδος σχολιασμού ή ανταπάντησης στον απολεσθέντα παράδεισο του Τζον Μίλτον, ο Φράνκενστάιν τροφοδοτείται από γκροτέσκ, αδιόρατα παράλογες και παράφορα επινοητικές εικόνες που πηγάζουν κατευθείαν από το ασυνείδητο. Το θεόρατο σε ύψος πλάσμα που έχει σχεδιαστεί για να είναι όμορφο αποδεικνύεται σχεδόν απερίγραπτα αποθητικό. Κίτρινο δέρμα, ανέκφραστο πρόσωπο, λεπτά μελανά χείλη και υγρά σχεδόν άχρωμα μάτια. Η αγαπημένη εξαδέλφη μνηστή, που είναι όμορφη αλλά όταν έρχεται στο όνειρο προξενεί φρίκι. Όταν όμως της έδωσα το πρώτο φιλί στα χείλη, αυτά έγιναν πελιδνά στο χρώμα του θανάτου. Τα χαρακτηριστικά της άρχισαν να αλλοιώνονται και ένιωσα πως κρατούσα στα χέρια μου το πτώμα της νεκρής μητέρας μου. Ένα σάβανο τύλιγε τη μορφή της και είδα σκουλίκια να σέρνονται στις πτυχές του υφάσματος. Το τρελό όνειρο της Αρκτικής ως μιας χώρας του αιωνίου φωτός, η οποία δεν θα αποδειχθεί φυσικά παρά ο τόπος του αιώνιου πάγου, το πιο ταιριαστό τοπίο για το θάνατο του Φράνκενστάιν και την αυτοθυσία του δαίμονά του.

κρίσιμο ρόλο στο Φράγκενστάιν, όπως και σε ένα πολύ διαφορετικό ερωτικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα, στη Jane Eyre, παίζει ένας κεραυνός, ο οποίος, σύμφωνα με τον αφηγητή, προκαλεί την εκροή ενός εκτυφλωτικού πύρινου χυμάρου από μια γέρικη και όμορφη βελανιδιά και κυριολεκτικά πυροδοτεί τη μετέπειτα ανακάλυψη από το Φράγκενστάιν της πηγής της δημιουργίας και της ζωής.

παρεσθητικό και σουρεαλιστικό στο βαθύτερό του επίπεδο, ο Φρανκενστάιν είναι ασφαλώς ένα από τα πλέον ενσυνειδήτως φιλολογικά μυθιστορήματα που έχουν ποτέ γραφτεί. Η πιο αδέξια μορφή του αντλεί την καταγωγή της από το γοτθικό επιστολικό μυθιστόρημα. Οι λυρικές περιγραφές της φύσης αναβλύζουν από ρομαντικές πηγές. Οι λόγοι και οι μονόλογοι των ηρώων απηχούν το Σέξπιρ και το Μίλτον. Και, σαν να μην ήταν αρκετά σαφής ο διδακτικός σκοπός της συγγραφέως, το δαιμονικό πλάσμα αυτομορφώνεται μελετώντας τρία βιβλία συμβολικής σημασίας. Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου, του Γκέτε, τους βίους παραλλήλους του Πλουτάρχου και τον απολεσθέντα παράδεισο του Μίλτον. Αυτό το τελευταίο τον κάνει να συναισθανθεί την κατάστασή του και αυτή την κατάσταση δραματοποιεί η Μέρι Σέλεϊ. Το πλάσμα διαβάζει το μεγάλο έπος του Μίλτον σαν να ήταν αληθινή ιστορία, από την οποία αναδύεται η εικόνα ενός παντοδύναμου θεού που αντιμάχεται τα πλάσματά του. Ταυτίζεται με τον Αδάμ, γιατί και εκείνος δεν είναι συνδεδεμένος με κανένα δεσμό προς κάποιο άλλο ζωντανό πλάσμα, με τη διαφορά ότι ο Αδάμ βγήκε από τα χέρια του Θεού ως τέλειο πλάσμα, ευτυχισμένο, προορισμένο να ευημερήσει. Στο τέλος, ασφαλώς, ταυτίζεται με το Σατανά. «Είμαι δημιούργημά σου. Θα έπρεπε να είμαι ο Αδάμ σου, ενώ δεν είμαι παρά ο πεπτωκός άγγελος, τον οποίο εσύ αποκλείεις από κάθε χαρά, ενώ δεν έφτεξε. Παντού βλέπω μακαριότητα, από την οποία μόνο εγώ είμαι αμετάκλητα αποκλεισμένος. Ήμουν καλός και αγαθός. Η δυστυχία με έκανε δαίμονα. Κάνε με ευτυχισμένο και θα ξαναγίνω ένα αρετός».

Η αναζήτηση από τους αλχημιστές του Μεσαίωνα της φιλοσοφικής λήφου, η παράτολμη περιφρόνηση των ανθρώπινων ορίων από το Φάουστ και η προθυμία του να πουλήσει την ψυχή του για τη γνώση, η μοιραία προσπάθεια τραγικών μορφών όπως ο Ιδίπους και ο Άμλετ να βρουν απαντήσεις στα μυστήρια της ζωής τους. Αυτά είναι τα αρχετυπικά δράματα με τα οποία προφανώς συγγενεύει ο Φρανκενστάιν. Κι όμως, όσο διαβάζει κανείς, όσο ο Φρανκενστάιν και ο σκιώδης εαυτός του, τον οποίο τόσο πολύ απεχθάνεται, διαλέγονται ή συνομιλούν, σχηματίζει την εντύπωση ότι η 19χρονη συγγραφέας ανακαλύπτει αυτά τα αρχέτυπα στοιχεία για πρώτη φορά. Ο Φρανκενστάιν είναι μια δαιμονική παροδία ή προέκταση του θεού του Μίλτον.

η Σέλεϊ δεν αντλεί τη μεγάλη δύναμη της αφήγησής της από τον στενόμυαλο και εγωκεντρικό νεαρό επιστήμονα, αλλά από το δύσμορφο δαίμονα, με τον οποίο εξάλλου ταυτίζονται οι περισσότεροι αναγνώστες. «Το πρόσωπό μου ήταν αποκρουστικό και το ανάστημά μου γιγάντιο. Τι σήμαινε αυτό? Ποιος ήμουν? Τι ήμουν? Από πού είχα έρθει? Ποιος ήταν ο προορισμός μου?» Δεν είναι μόνο ότι ο δαίμονας, όπως ο Σατανάς και ο Αδάμ στον Απολεσθέντα Παράδεισο, έχει τους πιο συναρπαστικούς μονολόγους στο μυθιστόρημα και είναι κατά πολύ σοφότερος και μεγαλόθυμος από τον Κύριό του, είναι επίσης το μέσο δια του οποίου εκφράζεται μια υπερβατική, ανυπέρβλητη αγάπη, μια ρομαντική, ανεπίδοτη αγάπη. Σίγουρα ένα από τα μυστικά του Φραγκενστάιν που βοηθάει να εξηγηθεί η διαρκής, αδιάκοπη γοητεία τους στους αναγνώστες, είναι η υπομονετική, αδιαμφισβήτητη, απόλυτα πιστή και απόλυτα ανθρώπινη αγάπη του δημιουργήματος για τον ανεύθυνο δημιουργό του.

0: I believe in this world and those creatures that fill it. That's always been enough for me. Look around you. Sacred mysteries at every turn.
1: But no exaltation in life beyond this.
0: To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour.
1: With respect to Blake, I see no wildflowers here, only pain and suffering.
2: Ο Φρανκενστάιν παλεύει με τα πολύπλοκα ηθικά ζητήματα που εγείρονται από τη δαιμονική του δημιουργία σε όλο το μυθιστόρημα. Και μέσα στη δική του ακύρωση της συνείδησης και της ευθύνης, ο δαίμονας ενεργεί φυσικά. Γιατί αυτός είναι η λέξη, η μυστική επιθυμία για καταστροφή που ενσαρκώθηκε. Η πιο σκληρή πράξη από όλες όσες διαπράττει ο Φρανκενστάιν μπροστά στα ίδια τα μάτια του δαίμονά του είναι η ευνίδια καταστροφή της σχεδόν έτοιμης συντρόφου του. Έχει φτιάξει το καινούριο πλάσμα κατά παράκληση του δαίμονά του, ο οποίος έχει υποσχεθεί εντελώς πιστικά να φύγει μαζί της από την Ευρώπη και να ζήσει ενάρετα κάπου στην ερημιά. Όμως ξαφνικά, αποτροπιασμένος από το αποκρουστικό εγχείρημα που έχει αναλάβει, ο Φρανκενστάιν καταστρέφει το έργο του. Μετά σκέφτεται, κοιτάζοντας τα απομεινάρια του μισοτελειωμένου δημιουργήματός του, ότι σχεδόν έχει κατακρεουργήσει τη ζωντανή σάρκα ενός ανθρώπινου πλάσματος. Όμως ποτέ δεν νιώθει τύψεις για ό,τι έχει κάνει και ποτέ δεν σκέφτεται ότι, κομματιάζοντας τη σάρκα της συντρόφου του δαίμονα, δολοφονεί την ευσεβή και μάλλον υπερβολικά τέλεια Ελίζαμπεθ, την εξαδέλφη μνηστή την οποία διατείνεται ότι αγαπά. Γιατί να θεωρούμε μόνο εγώ εγκληματίας, όταν όλη η ανθρωπότητα αμάρτανε εναντίον μου, ρωτάει ο δαίμονας. Θα μπορούσε εξίσου λογικά να είχε πει όταν όλη η ανθρωπότητα εξήφαινε το αμάρτημά μου.

Ενώ ο απολεσθής παράδεισος είναι για το δαίμονα του Φράνκενστάιν και πολύ πιθανόν για τη Μέρι Σέλεϊ, η εικόνα ενός παντοδύναμου θεού που αντιμάχεται τα δημιουργήματά του, ο Φράνκενστάιν είναι η εικόνα ενός πεπερασμένου και ελαττωματικού θεού σε πόλεμο με το δημιούργημά του, το οποίο στο τέλος τον νικά. Είναι μια παραβολή για την εποχή μας, μια ανθεκτική προφητεία, μια αξιοσημείωτα οξυδερκής διάγνωση της θανάσιμης φύσης της άρνησης. Άρνηση ευθύνης για τις πράξεις μας, άρνηση του σκιώδους εαυτού που είναι κλειδωμένος μέσα στη συνείδηση. Ακόμα και με την ευτελισμένη αλλά πάντα συναρπαστική μορφή με την οποία είναι γνωστό το τέρας Φραγκενστάιν στους περισσότερους, σαν ένα είδος καθυστερημένου γίγαντα, θα λέγαμε, με ηλεκτρόδια στο λαιμό του, η αρχέτυπη σημασία του ηχεί γνήσια και αληθινή. Η δική μου μορφή, λέει με αξιοσημείωτη ευγλωτία, είναι συχαμερό αντίγραφο της δικής σου.

0: but there's a tree. Of many, one. A single field which I've looked upon. Both of them speak of something that is gone. The pansy at my feet doth the same tale repeat. Whither is fled the visionary gleam? Where is it now? The glory and the dream.
1: Mary Shelley, Frankenstein. Joyce Carol Oates, ο εκπεσόν άγγελος του Frankenstein. Μετάφραση Κατερίνα Σχοινά, εκδόσεις Ψυχογιός. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Εγώ για να ξέρεις, ψάχνω το δρόμο μου μέσα σε αυτό το δάσος. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να βγω από εδώ μέσα. Και από αυτό μονάχα. Δηλαδή θέλω να σου πω, αυτό μονάχα απασχολεί τη σκέψη μου. Όσο πάει και σκοτεινιάζει, πώς φοβάμαι. Ω Θεέ μου, πέστε μου ποιο μονοπάτι πρέπει να ακολουθήσω. Πέστε μου, σας παρακαλώ.
2: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Δεύτερο μέρος. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Athens Baroque Festival 2026. 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Μπαρόκ Φεστιβάλ της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Γαλάζιες Τίγρες.

Σε μια περίφημη σελίδα του Blake, η τίγρη παρουσιάζεται σαν μια φωτιά που αστραποφέκει και σαν αιώνιο αρχέτυπο του κακού. Εγώ προτιμώ εκείνη τη φράση του Chesterton που τη θέλει συμβόλο τρομερής κομψότητας.

Η αλήθεια πάντως είναι πως δεν υπάρχουν λέξεις για να παραστήσει κανείς την τίγρη, αυτή τη μορφή που αιώνες τώρα στοιχιώνει τη φαντασία των ανθρώπων. Η τίγρη πάντα με γοήτευε. Σαν ήμουνα παιδί, θυμάμαι, πέρναγα ώρες ατέλειωτες μπροστά σε ένα ορισμένο κλουβί του ζωολογικού κήπου. Τα άλλα δεν με ενδιέφεραν. Αξιολογούσα τις εγκυκλοπαίδειες και τα βιβλία της φυσικής ιστορίας από τον τρόπο που είχαν εικονογραφήσει τις τίγρες. Και όταν μου αποκαλύφθηκαν τα Jungle Books, διόλου δεν μου άρεσε που ο Σιρ Χάν, ο τίγρης, ήταν ο εχθρός του ήρωα. Από τότε, αυτός ο παράξενος έρωτας δεν με εγκατέλειψε ποτέ. Επέζησε ακόμα και από την παράδοξη επιθυμία μου να γίνω κυνηγός και από την κοινή ανθρώπινη αστάθεια.

Μέχρι πριν λίγο καιρό, η μέρα μου φαίνεται μακρινή, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Ο έρωτας αυτός συμβιούσε αρμονικά με τα συνηθισμένα μου καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο της Λαχώρης. Είμαι καθηγητής της Δυτικής και Ανατολικής Λογικής και αφιερώνω τις Κυριακές μου σε ένα σεμινάριο πάνω στο έργο του Σπινόζα. Πρέπει να προσθέσω πως είμαι Σκότος. Ίσως ο έρωτας των Τίγρεων να ήταν αυτό που με έφερε από το Αμπερντίν στο Παντζάμ. Η ζωή μου ήταν πολύ συνηθισμένη, όμως στα όνειρά μου έβλεπα πάντα τίγρες.

Στα τέλη του 1904, άκουσα πως στην επαρχία του Δέλτα του Γάγκη είχαν ανακαλύψει μια γαλάζια παραλλαγή του είδους. Σαν επιβεβαίωση του μαντάτου, ήρθαν αργότερα τηλεγραφήματα με τις συνηθισμένες μεταξύ τους μικροδιαφορές και αντιφάσεις. Ο παλιός μου έρωτας ξαναζωντάνεψε. Υποψιαζόμουν πάντως και το ενδεχόμενο του λάθους, αφού είναι γνωστή η συχνή ανακρίβεια που οι άνθρωποι αποδίδουν τα χρώματα. Κάπου είχα διαβάσει, θυμήθηκα, πως στα Ισλανδικά το όνομα της Αιθιοπίας είναι Bloodland, που σημαίνει γαλάζια γη ή γη των μαύρων. Αυτή η γαλάζια τίγρη θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας μαύρος πάνθυρας. Τα νέα δεν έλεγαν τίποτα για τις ραβδόσεις, αλλά ούτε και για την εικόνα της γαλάζιας τίγρης με ασημένιες ραβδόσεις που δημοσιεύθηκε στο λονδρέζικο τύπο. Ήταν το δίχως άλλο απόκριφη.

Το γαλάζιο της εικόνας μου φάνηκε να ταιριάζει περισσότερο στην εραλδική παρά στην πραγματικότητα. Κάποτε, σε ένα όνειρο, είχα δει τίγρεις που το γαλάζιο χρώμα τους μου είναι εραλδική παρά στην πραγματικότητα. Κάποτε, σε ένα όνειρο, είχα δει τίγρεις που το γαλάζιο χρώμα

Αρκετούς μήνες αργότερα, ένας συνάδελφος μου είπε πως ένα πολύ μακρινό χωριό του Άγγι είχε ακούσει να μιλάνε για γαλάζιες τίγρες. Η είδηση μου προξένησε κατάπληξη, γιατί ξέρω πως εκείνη την περιοχή οι τίγρες είναι σπάνιες. Ονειρεύτηκα ξανά τη γαλάζια τίγρη που βάδιζε ρίχνοντας το μεγαλόπρεπο ίσκιο της ένα αμμώδες έδαφος. Εποφελήθηκα από τις διακοπές για να κάνω το ταξίδι στο χωριό εκείνο που το όνομά του, για λόγους που θα εξηγήσω αργότερα, προτιμώ να αποσιωπήσω.

Όταν έφτασα, τελείωνε η περίοδος των βροχών. Το χωριό ήταν φωλιασμένο στα ριζά ενός λόφου, που μου γέννησε μια αίσθηση πλάτους παρά ύψους και το έζωνε απειλητικά μια σκουρόχρωμη ζούγκλα. Φαινόταν σαν να βγήκε μέσα από σελίδες του Κίπλινγκ το χωριό της περιπέτειάς μου, αφού οι σελίδες αυτές περικλείουν όλη την Ινδία και κατά κάποιο τρόπο όλο τον κόσμο. Αρκεί να αναφέρω πως μια τάφρος με κρεμαστές καλαμένες γέφυρες προστάτευε τις καλύβες. Προς τα νότια υπήρχαν βάλτι και οριζόνες και μια χαράδρα με ένα λασπωμένο ποτάμι που δεν έμαθα ποτέ το όνομά του και ύστερα ξανά η ζούγκλα.

οι κάτοικοι ήσαν Ινδουιστές. Το γεγονός που το είχα προβλέψει δεν με ευχαρίστησε. Πάντα μου τα πήγαινα καλύτερα με τους μουσουλμάνους, μόλο που το Ισλάμ είναι η πιο φτωχιά από όλες τις θρησκείες που έχουν σαν βάση τους τον Ινδουισμό. Στην Ινδία έχει κανείς πραγματικά την αίσθηση του πολλαπλασιασμού των ανθρώπων. Στο χωριό, το δάσος ήταν εκείνο που ένιωθα να πολλαπλασιάζεται, να διεισδύει η θαρή στις καλύβες. Οι μέρες ήταν πνιγυρές και οι νύχτες δεν μας έφερναν δροσιά.

Οι γερόντι με καλωσορίσανε και πιάσα μαζί τους την κουβέντα, όλο άοριστες φιλοφροσύνες. Μίλησα ξανά πιο πάνω για τη φτώχεια του τόπου εκείνου, όμως ξέρω πως κάθε άνθρωπος έχει σαν αρχή πως η πατρίδα του είναι κάτι το ξεχωριστό. Κοίταξα τη φτώχεια των σπιτιών και την αθλειότητα του φαγητού και είπα πως η φήμη εκείνης της περιοχής είχε φτάσει ως τη Λαχώρη. Τα πρόσωπα των ανθρώπων άλλαξαν. Κατάλαβα με μιας πως είχα κάνει μια αναπρέπεια και πως έπρεπε να επανορθώσω. Κατάλαβα ακόμα πως κατήχαν ένα μυστικό που δεν θα το μοιράζονταν ποτέ με έναν ξένο. Ίσως να τιμούσανε τη γαλάζια τίγρη και να τις απέδιδαν λατρείες που τα απερίσκεπτα λόγια μου είχαν βεβηλώσει. Περίμενα ως το άλλο πρωί. Αφού έφαγα το ρύζι μου και πια το τσάι μου, ξαναγύρισα στο θέμα μου. Παρά το επεισόδιο της προηγούμενης βραδιάς, δεν κατάλαβα. Δεν ήταν δυνατό να καταλάβω αυτά που ακολούθησαν. Όλοι με κοίταζαν κατάπληκτοι, με τρόμο θα έλεγα. Όταν όμως τους είπα πως σκοπός μου ήταν να πιάσω το θηρίο με το παράξενο δέρμα, μ' άκουσαν με ανακούφιση. Κάποιος είπε πως το είχε δει στα πρόθυρα της ζούγκλας. Με ξύπνησαν μέσα στη νύχτα. Ένα αγόρι μου είπε πως μια κατσίκα του είχε φύγει από το Μαντρί και πως πηγαίνοντας να τη βρει είδε τη γαλάζια τίγρη στην αντίπερα όχθη του ποταμού. Σκέφτηκα πως το φως του νέου φεγγαριού δεν επέτρεπε να διακρίνει κανείς ακριβώς το χρώμα. Όλοι τους όμως προσμαρτυρούσαν την ιστορία του παιδιού και ένας τους μάλιστα, που μέχρι τότε σώπαγε, είπε πως την είχε δει και του λόγου του. Τρέξαμε με τα ντοφέκια και τότε είδα, ή νόμισα πως είδα, έναν ελουροειδή όγκο να χάνεται στο σκοτάδι της ζούγκλας. Η κατσίκα δεν βρέθηκε, μα αυτό δεν σήμαινε πως το αγρίμι που την άρπαξε ήταν οπωσδήποτε η γαλάζια τίγρη μου. Μου δείξαν με έμφαση μερικά χνάρια που φυσικά δεν απόδειχναν τίποτα.

Ύστερα από λίγες νύχτες, κατάλαβα πως αυτοί οι ψεύτικοι συναγερμοί αποτελούσαν ρουτίνα. Σαν τον Ντάνιελ Ντιφόου, οι χωριάτες ήσαν επιτίδη στο να πλάθουν με τη φαντασία τους ενδείξεις. Η τίγρη μπορούσε να έχει γίνει αντιληπτή οποιαδήποτε ώρα, στους οριζόνες του νότου ή στο βάλτο του βορρά. Δεν άργησα όμως να προσέξω πως οι κατοπευτές άλλαζαν διαδοχικά με μια ύποπτη περιοδικότητα. Τη στιγμή που έφτανα εγώ, η τίγρη μόλις είχε φύγει. Μου δείχναν πάντα ένα αποτύπωμα που και που καμιά χαλασιά, όμως η ανθρώπινη γροθιά μπορούσε θαυμάσια να απομιμηθεί την πατημασιά μιας τίγρης.

Καμιά φορά έβλεπα ένα σκοτωμένο σκυλί. Μια νύχτα με πανσέλινο βάλαμε μια κατσίκα για δόλωμα και περιμέναμε άδικα μέχρι τα χαράματα. Στην αρχή σκέφτηκα πως αυτοί οι καθημερινοί μύθοι υπάκουαν σε ένα γενικότερο σχέδιο να παραταθεί η παραμονή μου στο χωριό. Αφού οι χωριάτες κέρδιζαν, πουλώντας μου τροφή και κάνοντάς μου διάφορες δουλειές του σπιτιού. Για να επαληθεύσω την υποψία μου, τους είπα πως λογαρίζα να κυνηγήσω την τίγρη σε μια άλλη περιοχή, ακολουθώντας το ρέμα του ποταμού. Με κατάπληξη τους είδα να επικροτούν την απόφασή μου. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούσα να πιστεύω ακράδαντα πως υπήρχε κάποιο μυστικό και πως κανένας τους δεν μου είχε εμπιστοσύνη.

Είπα και νωρίτερα πως ο πυκνόφυτος λόφος που στα πόδια του ήταν κουρνιασμένο το χωριό δεν ήταν πολύ ψηλός. Τον έκοβε ένα οροπέδιο. Απ' την πίσω πλευρά που ήταν η δύση και ο βοράς συνέχιζε η ζούγκλα. Καθώς η πλαγιά του λόφου δεν ήταν απόκριμνη, τους πρότεινα ένα απόγευμα να τη σκαρφαλώσουμε. Ακούγοντας αυτές τις αφελείς μου κουβέντες, ταράχτηκαν. Ένας τους φώναξε πως η πλαγιά ήταν πολύ απότομη. Ο πρεσβύτερος είπε με σοβαρότητα πως η πρότασή μου ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Η βουνοκορφή ήταν ιερή και απροσπέλαστη από τους ανθρώπους εξαιτίας μαγικών εμποδίων. Όσο για τους θνητούς που τόλμαγαν να πατήσουν κι το πόδι τους, κινδύνευαν να αντικρίσουν το Θεό και να χάσουν τα λογικά ή το φως τους. Δεν επέμεινα. Αλλά τη νύχτα εκείνη, την ώρα που κοιμούντουσαν οι πάντες, γλίστρησα αθόρυβα έξω από την καλύβα μου και πιάσα να ανεβαίνω τη στρωτή πλαγιά. Δεν είχε μονοπάτι και τα πουρνάρια με εμπόδιζαν. Το φεγγάρι ήταν στον ορίζοντα. Παρατηρούσα με μεγάλη προσοχή το κάθε τι, σαν να προαισθανόμουν πως η μέρα εκείνη θα ήταν σημαντική, ίσως η πιο σημαντική της ζωής μου. Θυμάμαι ακόμα τις σκούρες αποχρώσεις, συχνά σχεδόν μαύρες της βλάστησης. Ύστερα από 20-30 λεπτά, πάτησα το πόδι μου στο οροπέδιο. Όπως το περίμενα. Βρήκα εκεί πάνω περισσότερη δροσιά από ότι κάτω στο χωριό που ασφιχτιούσε στα ρίζα του λόφου. Διαπίστωσα πως δεν ήταν η κορφή, αλλά κάτι σαν πεζούλα, όχι υπερβολικά μεγάλη, και πως η ζούγκλα ξανά πιάνει να απλώνεται στην πλαγιά του βουνού. Ένιωσα ελεύθερος. Θα ρίσκει η διαμονή μου στο χωριό ήταν μια φυλακή. Λίγο με νοιάζε αν οι κάτοικοι του προσπάθησαν να με ξαπατήσουν. Ένιωσα σαν να έχω να κάνω με παιδιά. Όσο για την τίγρη, όλες αυτές οι απογοητεύσεις είχαν διαβρώσει την περιέργεια και την πίστη μου, αλλά σχεδόν μηχανικά συνέχιζα να ψάχνω για χνάρια.

Το έδαφος ήταν άγριο και αμμώδες. Σε μια από τις ρογμές που σίγουρα δεν ήταν βαθιά, αλλά διακλαδωνόταν σ' άλλες, αναγνώρισε ένα χρώμα. Ήταν απίστευτο. Το γαλάζιο της τίγρης των ονείρων μου. Να δίνει ο Θεός να μην τα αντίκριζα ποτέ μου. Στάθηκα να το κοιτάζω. Η ρογμή ήταν γεμάτη από χαλίκια, όλα ίσα, λία και κυκλικά, και η διάμετρός τους ήταν λίγα εκατοστά. Η κανονικότητά τους τα κάνει να δείχνουν τεχνητά, θα έλεγε κανείς πως ήταν κέρματα. Έσκυψα, έβαλα το χέρι μου μέσα στη ρογμή και έβγαλα μερικά. Ένιωσα ένα ανεπαίσθητο ρίγος. Έριξα μια χούφτα χαλίκια στη δεξιά μου τσέπη, εκεί που είχα ένα ψαλιδάκι και ένα χάρτη του Αλαχαμπάντ. Φτάνοντας στην καλύβα μου, έβγαλα το σακάκι μου. Ξάπλωσα στο κρεβάτι και έπιασα να ονειρεύομαι την τίγρη. Στο όνειρο, βάλθηκα να παρατηρώ το χρώμα. Ήταν εκείνο της τίγρης που είχα ονειρευτεί παλιά και εκείνο που είχαν τα χαλίκια στο οροπέδιο.

Με ξύπνησε ο ήλιος που πέφτει στο πρόσωπό μου. Σηκώθηκα. Ο χάρτης και το ψαλιδάκι με εμπόδιζαν να βγάλω τους δίσκους. Πήρα μια πρώτη χουφτιά και είδα πως μέναν δύο ή τρεις ακόμα. Ένιωσα στο χέρι μου κάτι σαν γαργαλιτό. Μια πολύ ελαφριά ταραχή. Ανοίγοντας τη χούφτα μου είδα πως ήσαν 30 ή 40 δίσκοι. Θα έπαιρνα όρκο πως δεν είχα πάρει πάνω από 10. Τους άφησα πάνω στο τραπέζι και έβγαλα και τους άλλους. Δεν χρειάστηκε να τους μετρήσω για να καταλάβω πως είχαν πολλαπλασιαστεί. Τους έκανα όλους μια στίβα και επιχείρησα να τους μετρήσω έναν-έναν. Αυτό το απλούστατο εγχείρημα αποδείχθηκε αδύνατο. Συγκέντρωνα την προσοχή μου σε ένα δίσκο, τον έβγαζα από το σωρό πιάνοντάς τον με το δίχτυ και τον αντίχειρα και όταν έμενε μόνος του γινόταν πολυάριθμος. Κοίταξα μην έχω πυρετό και επανέλαβα το ίδιο πράγμα κάμποσες φορές. Το αχρίο θαύμα επαναλαμβανότανε. Είχαν παγώσει τα πόδια και τα σωθικά μου, τα γόνατά μου έτρεμαν. Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε.

Χωρίς να τους κοιτάζω, μάζεψα όλους τους δίσκους στη χούφτα μου και τους πέταξα από το παράθυρο. Με ένα περίεργο αίσθημα ανακούφισης, είδα πως ο αριθμός τους είχε μειωθεί. Έκλεισα καλά την πόρτα και ξάπλωσα στο κρεβάτι. Προσπάθησα να πάρω την ίδια ακριβώς στάση που είχα πριν, μήπως και πείσω τον εαυτό μου πως όλα αυτά δεν ήταν παρά ένα όνειρο. Για να μην σκέφτομαι πια τους δίσκους και για να γεμίσω κάπως το χρόνο μου, έπιασα να λέω φωναχτά με μια αργή ακρίβεια τους 8 ορισμούς και τα 7 αξιώματα της ηθικής. Δεν ξέρω αν με βοήθησαν. Ήμουν βυθισμένος σε κάτι τέτοιους εξορκισμούς όταν άκουσα ένα θόρυβο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πως κάποιος με είχε ακούσει να μιλάω μονάχος μου και άνοιξα την πόρτα.

Ήταν ο πρεσβύτερος, ο Μπαγκουάν Ντάς. Για μια στιγμή η παρουσία του φάνηκε να με ξαναφέρνει στην καθημερινότητα. Βγήκαμε. Είχα την ελπίδα πως οι δίσκοι θα είχαν εξαφανιστεί, αλλά εκείνοι ήσαν εκεί στο χώμα. Δεν ξέρω πόσοι ήσαν. Ο γέροντας τους κοίταξε και με κοίταξε. «Αυτές οι πέτρες δεν είναι από εδώ, είναι από εκεί ψηλά», είπε με μια φωνή που δεν ήταν η δική του. «Έτσι είναι», του αποκρίθηκα. Πρόσθεσα με κάποια πρόκληση πως τους είχα βρει στο οροπέδιο και αμέσως ντράπηκα που του δίνα εξηγήσεις. Ο Μπαγκουάν Ντάς, δίχως να μου δίνει σημασία, έμεινε να τους κοιτάζει συνεπαρμένος. Τον πρόσταξα να τους μαζέψει. Δε σάλεψε. Με πόνο ομολογώ πως τότε έβγαλα το περίστροφό μου και επανέλαβα τη διαταγή ψώνοντας τη φωνή μου. Ο Μπαγκουάν Ντάς ψέλησε «Κάλιο μια σφαίρα στην κοιλιά μου παρά μια γαλάζια πέτρα στο χέρι μου». «Είσαι ένας δειλός», του είπα. Μόλο που κι εγώ δεν φοβόμουν λιγότερο, έκλεισα τα μάτια και σήκωσα μια φούχτα πέτρες με τα αριστερό μου χέρι. Με αυτό κρατούσα το περίστροφο και τις άφησα να πέσουν στην ανοιχτή παλάμη του άλλου μου χεριού. Ο αριθμός τους ήταν πολύ μεγαλύτερος. Χωρίς καλά-καλά να το καταλάβω, είχα αργήσει να εξοικειώνομαι με αυτές τις μεταμορφώσεις. Μου έκαναν λιγότερη κατάπληξη από τις κραυγές του Μπαγκουάν Ντάς. «Είναι οι πέτρες που γενοβολάνε», φώναξε. «Τώρα είναι πολλές, μα μπορούν να αλλάξουν. Έχουν το σχήμα του γεμάτου φεγγαριού και το γαλάζιο χρώμα που επιτρέπεται μόνο στα όνειρα. Οι παππούδες των παππούδων μου δεν λέγανε ψέματα όταν μιλάγανε για τη δύναμή τους».

Όλο το χωριό είναι τώρα γύρω μας. Ένιωθα ο μαγικός κύριος των θαυμάτων. Μπροστά στο γενικό φόβο μάζευα τους δίσκους, τους σήκωνα ψηλά, τους άφηνα να πέσουν, τους σκόρπιζα, τους έβλεπα να αυξάνονται, να πολλαπλασιάζονται ή να λιγοστεύουν ανεξήγητα. Το πλήθος τριμωχνότανε γεμάτο θαυμασμό και φρίκη. Οι άντρες υποχρέωναν τις γυναίκες τους να δουν το θαύμα. Ένας σκέπαζε το πρόσωπό του με το χέρι του, άλλος έκλεινε τα μάτια. Κανείς δεν τόλμησε να αγγίξει τους δίσκους, εκτός από ένα ανέμελο παιδί που έπαιζε μαζί τους. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως όλη αυτή η αταξία χαλνούσε τη μαγεία. Μάζεψα όσους δίσκους μπόρεσα και γύρισα στην καλύβα μου.

Μπορεί και να πάσχεις να λησμονήσω τη συνέχεια εκείνης της μέρας που ήταν η πρώτη από μια συφοριασμένη ατέλειωτη σειρά. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως δεν τη θυμάμαι. Γύρω στα πόβραδο άρχισα να νοσταλγώ την προηγούμενη μέρα που δεν ήτανε, μπορώ να πω, ιδιαίτερα ευτυχισμένη, αφού και αυτή, όπως τόσες άλλες, ήτανε φορτωμένη με το βραχνά της τίγρης. Θέλησα να οχυρωθώ πίσω από αυτή την εικόνα, κάποτε τόσο ακμαία και τώρα ασήμαντη. Η γαλάζια τίγρη μου φάνηκε τότε το ίδιο ακίνδυνη με τον μαύρο κύκνο των Ρωμαίων, που ανακαλύφθηκε λίγο αργότερα στην Αυστραλία.

Το γεγονός πως το όνειρό μου δεν ερχόταν κάθε νύχτα μου άφησε μια μικρή χαραματιά να ελπίζω, που δεν άργησε όμως να μεταβληθεί σε τρόμο. Το όνειρο ήταν λίγο ή πολύ απαράλλαχτο. Η αρχή προανάγγελνε το φοβερό τέλος. Ένα κυκλίδωμα και λίγα σιδερένια σκαλοπάτια που κατεβαίναν σπυρωτά και ύστερα μια σπηλιά ή πολλές σπηλιές που χάνονταν μέσα σε άλλα σκαλοπάτια, κομμένα κατακόρυφα, μέσα μηχανουργία και κλειδαράδικα, μέσα μπουντρούμια και σε βάλτους. Στο βάθος, στην αγαπημένη τους ρογμή, οι πέτρες που ήταν ταυτόχρονα ο Βεχεμόθ και ο Λεβιάθαν, τα ζώα που στη γραφή συμβολίζουν το παράλογο του Κυρίου. Ξυπνούσα τρέμοντας και οι πέτρες ήσαν πάντα εκεί, μες στο σιρτάρι, έτοιμες να μεταμορφωθούν.

Οι χωριάτες μου φέρονταν αλλιώτικα τώρα. Κάτι με είχε αγγίξει από το θείο των δίσκων που τους αποκαλούσαν γαλάζιες τίγρεις. Αυτοί όμως δεν πάβαν απ' την άλλη να με θεωρούν ένοχο που πάτησα το πόδι μου στην κορφή. Οι θεοί μπορεί να με τιμωρούσαν οποιαδήποτε στιγμή της μέρας, οποιαδήποτε στιγμή της νύχτας. Δεν τόλμησαν μήτε να μου επιτεθούν, μήτε να καταδικάσουν την πράξη μου. Πρόσεξα όμως πως τώρα ήσαν όλοι τους επικίνδυνα εξυπηρετικοί. Δεν γύρισα να δω το παιδί που είχε παίξει με τους δίσκους. Φοβόμουν μη με φαρμακώσουν, μη με μαχαιρώσουν επισόπλατα. Ένα πρωί, λίγο πριν ξημερώσει, το σκάσα από το χωριό. Ήξερα πως όλοι τους με κατασκόπευαν και πως η φυγή μου θα ήταν για όλους μια ανακούφιση. Κανένας, ύστερα από εκείνο το πρώτο πρωί, δεν είχε ζητήσει να ξαναδεί τις πέτρες.

Επέστρεψα στη Λαχώρη. Πήρα μαζί μου τους δίσκους μέσα ένα πουγγί. Η γνώριμη ατμόσφαιρα των βιβλίων μου δεν μου φέρε την ανακούφιση που αποζητούσα. Ήξερα πως πάνω σε αυτόν τον πλανήτη υπήρχαν ακόμα το απέσιο χωριό και η ζούγκλα και η αγκαθερή πλαγιά με το οροπέδιο και πάνω στο οροπέδιο οι μικρές ρογμές και μέσα στις ρογμές οι πέτρες. Τα όνειρά μου μπέρδευαν και πολλαπλασίαζαν αυτά τα διαφορετικά πράγματα. Το χωριό ήταν οι πέτρες, η ζούγκλα ήταν ο βάλτος και ο βάλτος ήταν η ζούγκλα. Απέφευγα τη συντροφιά των φίλων μου. Φοβόμουν να μην υποκύψω στον πειρασμό και τους δείξω αυτό το αποτρόπαιο θαύμα που κατάτρωγε τα θεμέλια της ανθρώπινης επιστήμης. Έκανα διάφορα πειράματα. Χάραξα πάνω σε ένα δίσκο το σχήμα του σταυρού. Τον ανακάτεψα μέσα στους άλλους και ύστερα από 2-3 φορές που τους ανάδεψα τον έχασα. Ωστόσο, ο αριθμός των δίσκων είχε αυξηθεί. Ένας άλλος δίσκος που του είχα αποκόψει ένα ημικύκλιο χάθηκε κι αυτός. Με ένα σουβλί άνοιξα μια τρύπα στο κέντρο ενός άλλου δίσκου και επανέλαβα το πείραμα. Τον έχασα για πάντα. Την άλλη μέρα επανήλθε από την παραμονή του στην ανυπαρξία ο δίσκος με το σταυρό. Ποιος λοιπόν ήταν αυτός ο μυστηριώδης χώρος που απορροφούσε τους δίσκους και ύστερα από κάποιο χρόνο τους επέστρεφε, τον ένα μετά τον άλλο, υπακούοντας σαν εξερεύνητους νόμους ή σε μια εξωανθρώπινη βούληση.

Ο πόθος για την τάξη που οδήγησε στη δημιουργία των μαθηματικών, αυτός ο ίδιος ήταν που με έσπρωξε να διερευνήσω σε αυτή τη διαστροφή των μαθηματικών την τάξη που συνιστούσαν αυτές οι παράλογες γεννήτριες πέτρες. Μπορεί να υπήρχε κάποιος νόμος πίσω από τις απρόβλεπτες μεταβολές τους. Μέρες και νύχτες αφοσιώθηκα να καταγράφω μια στατιστική των μεταβολών. Έχω κρατημένα κάμποσα τετράδια από εκείνη την εποχή, ανώφελα, γεμάτα με αριθμούς. Η μέθοδός μου ήταν αυτή. Μετρούσα με το βλέμμα μου τις πέτρες και κατέγραφα το σύνολο. Ύστερα τις χώριζα σε δύο ομάδες και τις κόρπιζα πάνω στο τραπέζι. Μετρούσα ύστερα το σύνολο της κάθε ομάδας, το σημείωνα και επαναλάμβανα το πείραμα. Η αναζήτηση μιας τάξης ή έστω ενός οποιοδήποτε μυστικού σχεδίου σε αυτές τις αλληλουχίες αποδείχτηκε μάταιη.

Ο μεγαλύτερος αριθμός που φτάσαν τα κομμάτια ήταν 419, ο μικρότερος 3. Υπήρξε μια στιγμή που ήλπισα ή φοβήθηκα πως θα εξαφανίζονταν. Ύστερα από λίγες δοκιμές, πρόσεξα πως ένας δίσκος, απομονωμένος από τους άλλους, δεν μπορούσε να πολλαπλασιαστεί ή να εξαφανιστεί. Φυσικά, οι τέσσερις πράξεις, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση ήταν αδύνατες. Οι πέτρες δεν υπάκουαν στην αριθμητική ή στους νόμους των πιθανοτήτων. 40 δίσκοι μπορούσαν, αν τους διαιρούσα, να δώσουν 9. Οι 9, αν τους ξαναδιαιρούσα, να δώσουν 300. Δεν ξέρω πόσο ζυγίζαν. Δεν προσέφυγα σε ζυγαριά, αλλά ήμουν βέβαιος πως το βάρος τους ήταν μικρό και σταθερό. Το χρώμα τους ήταν πάντα το ίδιο εκείνο γαλάζιο.

Τη νύχτα της 10ης Φεβρουαρίου δεν κοιμήθηκα. Στο τέλος ενός μεγάλου περίπατου που κράτησε ως τα ξημερώματα, χώθηκα στις στοές του τζαμιού του Γουαζίρ Χάν. Ήταν η ώρα που το φως δεν έχει ακόμα αποκαλύψει τα χρώματά του. Στην αυλή δεν υπήρχε ψυχή. Χωρίς να το καταλάβω, βύθισα τα χέρια μου στο νερό της τέρνας. Σε εκείνο το χώρο, σκέφτηκα πως Θεός και Αλλάχ είναι δύο ονόματα του ίδιου ασύλληπτου όντος και του ζήτησα φωναχτά να με απαλλάξει από το φορτίο μου.

Ακίνητος περίμενα μια απόκριση. Δεν άκουσα τα βήματα, αλλά μια φωνή κοντά μου είπε «Ήρθα». Ο Ζητιάνος ήταν δίπλα μου. Μάντεψα μες στο μισοσκόταδο το τουρμπάνι, τα σβησμένα μάτια, το οχρό δέρμα και τον γκρίζο γέννη. Δεν ήταν πολύ ψηλός. Μου έτεινε το χέρι και μου είπε, πάντα με χαμηλή φωνή, «Μια βοήθεια, προστάτη των φτωχών». Ψάχτηκα και του αποκρίθηκα «Δεν έχω δεκάρα». «Έχεις πολλές», ήταν η απάντησή του.

Στη δεξιά μου τσέπη ήταν οι πέτρες. Έβγαλα μια και την άφησα να πέσει στην παλάμη του. Δεν ακούστηκε ο παραμικρός ήχος. «Πρέπει να μου τις δώσεις όλες», μου είπε. «Όποιος δεν τα έχει δώσει όλα, δεν έχει δώσει τίποτα».

Κατάλαβα και του είπα: «Θέλω να ξέρεις πως η ελεημοσύνη μου μπορεί να σου φέρει τρόμο», μου απάντησε. «Ίσως αυτή η ελεημοσύνη είναι η μόνη που μπορώ να δεχτώ. Έχω αμαρτήσει». Άφησα να πέσουν όλες οι πέτρες στη φούχτα του. Πέφταν σαν να κουμπούσαν στο βυθό της θάλασσας, τόσο αθόρυβα. Τότε μου είπε: «Δεν ξέρω ακόμα τι είναι η ελεημοσύνη σου, η δική μου πάντως θα σου φέρει τρόμο. Μην εσύ εδώ, με τις μέρες και τις νύχτες, με την εφροσύνη, με τις συνήθειες, με τον κόσμο».

Buenos Aires, 29 Μαρτίου 1977. Ακούσαμε Gary Barton και Chick Corea Children's Song αριθμός 6, Piotr Kurek Wid, Ιρένα και Βόιτε Χαβλοβι πιάνο και βιολοντσέλο αριθμός 3, Αμαρο Φρέιτας Viva Nana, τον Ραβί Σανκάρ με τον Φίλιπ Κλάς το Offering, Dastan Ensemble, Del Me Ravan Ze Dastam, Five Sonics Healing Time, Eitor Villalobos, Βασιάνας Μπραζιλέιρας αριθμός 1 για τσέλο ensemble μέρος 2, Ουαντέντα Λίο Σμιθ και Κασίμ Νακβί και Άντριου Σίριλ 3 Years Later και Johannes Brahms το τρίτο μέρος από τη Συμφωνία αριθμός 3. Διαβάστηκαν οι Γαλάζιες Τίγρες του Χόρχε Λουίς Μπόρχες σε μετάφραση Αχιλέα Κυριακίδη, εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα 1982. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο η Έφη Γεωργοπούλου. Αφήγηση επιμέλεια μουσικής Αφροδίτη Κοσμά. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival, στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου, στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης, 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
4: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
3: Ψηφιακές συλλογές.
4: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
3: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
4: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
3: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
4: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
3: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
4: Μάθετε περισσότερα στο kotsanas.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Youssef Song. Η μουσική του Τινίσιου Ανουάρ Μπραήμ μοιάζει να κατοικεί ανάμεσα σε τρεις γεωγραφίες. Την αραβική παράδοση, τη σιωπή της ευρωπαϊκής μουσικής δωματίου και τη στοχαστική ελευθερία της τζαζ. Ο Μπραήμ διαθέτει τον σπάνιο τρόπο να κάνει τη σιγή να συμμετέχει ενεργά, με παύσεις που δεν αποτελούν κενά, αλλά ζώνες αναπνοής, με αφήγηση που κινείται διακριτικά, χαράζοντας μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην απουσία και την παρουσία. Το Youssef Song αφήνει πίσω του έναν χώρο βαθιά ανθρώπινο και μελαγχολικό, τον οποίον στη συνέχεια φωτίζει ο Βέλγος Hartwig Door, διατηρώντας την εσωστρέφεια και ανοίγοντας τον ορίζοντα. White light, λευκό φως.

Η Μιλόγκα Ντελ Αγχέλ αποτυπώνει μία από τις πιο τρυφερές μορφές μελαγχολίας, καθώς ο Αστόρ Πιατσόλα κατορθώνει να κάνει το τάγκο να μοιάζει ταυτόχρονα κοσμικό αλλά και μεταφυσικό. Η λαϊκή καταγωγή και η αστική θλίψη συναντώνται, δίχως να χάνουν την ευγένειά τους υπό την προστασία ενός αγγέλου που δεν λειτουργεί ως θρησκευτικό σύμβολο αλλά ως αναφορά στην ευθραστότητα της ανθρώπινης νοσταλγίας. Ο Πιατσόλα μας αφήνει μια νυχτερινή αίσθηση γεμάτη μνήμη, ενώ ο Ιβαν Λιούρι μας μεταφέρει αλλού, εξιστορώντας με έναν τίτλο ηρωνικό την καθημερινή φθορά της περιπλάνησης σε μια κουρασμένη μεγαλούπολη. Ballad of a New York Peasant. Μπαλάντα ενός χωρικού της Νέας Υόρκης.

Μπάντζα. Η σύμπραξη των Μπαλακέ Σισόκο, Βενσάν Σεγκάλ, Βενσάν Πεϊρανή και Εμίλ Παριζιέν αποπνέει την αίσθηση μιας παρέας που δεν χρειάζεται να διαπραγματευτεί προκειμένου να συνυπάρξει. Κάθε παρουσία κρατάει τη δική της ταυτότητα και όλες μαζί δημιουργούν έναν κοινό τόπο όπου η ανταλλαγή γίνεται με εμπιστοσύνη και μια χειροποίητη οικειότητα χωρίς ανταγωνισμό. Η συνομιλία κυλά φυσικά, χωρίς προσπάθεια, σαν μια συζήτηση όπου δεν χρειάζονται εξηγήσεις μέσα σε μια στοχαστική, ζεστή, ανθρώπινη άβρα. Το μουσικό σύνολο Encore εισβάλλει σε αυτό το σκηνικό θαλπορής, επιβιβάζοντας την παρέα σε ένα συμβολικά φλεγόμενο τρένο με τρόπο ακίνδυνο, ονειρικό και νοσταλγικό. St. Agnes and the Burning Train.

Το El Condor Pasa δεν είναι απλά μια διάσημη μελωδία. Είναι ένας ύμνος στην αξιοπρέπεια των λαών των Άνδεων. Η ορκέστρα Uni αναδεικνύει την πολιτισμική μνήμη η οποία ενυπάρχει σε κάτι που έχει διασχίσει γενιές, τοπία και εμπειρίες μέσω της ποιητικής εικόνας ενός πλάσματος που παρατηρεί από ψηλά την ανθρώπινη ιστορία χωρίς να ανήκει πλήρως σε αυτήν. Το πέρασμα του Κόνδωρα δεν θρηνεί, δεν δραματοποιεί. Αντίθετα στέκεται μπροστά στον χρόνο με ήρεμη μεγαλοπρέπεια πάνω και πέρα από τον πόνο, τις κατακτήσεις, τις απώλειες και τις μεταμορφώσεις. Σε μια πτήση σταθερή να συμβολίζει κάτι που η ανθρώπινη φθορά δεν μπορεί να αγγίξει ολοκληρωτικά. Το μουσικό σύνολο Λακιμέρα υπό τον Εδουάρδο Εγκουές πλαισιώνει τη φωνή της Μπάρμπαρα Κούζα σε μια εκδοχή εύθραυστη αναδεικνύοντας κάτι πολύ βαθύ. Καθώς το βλέμμα μένει στραμμένο μακριά προς τα βουνά και τον ανοιχτό ουρανό, το ιερό πέρασμα του Κόνδωρα συμβολίζει την ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρει τον χαμένο αγνό τρόπο με τον οποίο κάποτε κοιτούσε τον κόσμο, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασχέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική σύνθεση υπό τον τίτλο Johannesburg Festival Overture του Άγγλο-συνθέτη William Walton 1902-1983. Τη συμφωνική ορχήστρα του Stavanger της Νορβηγίας διευθύνει ο David Atherton.

Ακούσαμε την ορχιστρική σύνθεση υπό τον τίτλο Johannesburg Festival Overture του Άγγλου συνθέτη William Walton 1902-1983. Τη συμφωνική ορχήστρα του Stavanger της Νορβηγίας διήθυνε ο David Atherton. Επόμενη επιλογή του BBC, η Βαρκαρόλα σε φάδιες ημίζωνα για πιάνο, έργο 60 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Ρόναλντ Μπράτιχαμ.

Από τον πιανίστα Ρόναλντ Μπράτιχαμ ακούσαμε τη Βαρκάρολα σε Φαντίε Σιμίζων, έργο 60 του Φρεντερίκ Σοπέν. Επόμενη επιλογή του BBC, το μοτέτο Laudate Pueri, έργο 39, αριθμός 2 του Φίλιξ Μέντελσον. Εντάσσεται σε μια συλλογή με τρία μοτέτα για γυναικεία χοροδία και εκκλησιαστικό όργανο. Ερμηνεύει το σύνολο Πολυφωνία υπό τον Ιβελίν Ντιμίτροφ. Πιάνο παίζει η Ιβελίνα Ιβάντσεβα.

Ακούσαμε το μοτέτο «Laudate Pueri», έργο 39, αριθμός 2, του Φίλιξ Μέντελσον. Εντάσσεται σε μια συλλογή με τρία μοτέτα για γυναικεία χοροδία και εκκλησιαστικό όργανο. Ερμηνεύσε το σύνολο «Πολυφωνία» υπό τον Ιβελίν Δημητρόφ. Πιάνο έπαιξε η Ιβελίνα Ιβάντσεβα. Επόμενη επιλογή του BBC, το βάλς για ορχήστρα υπό τον τίτλο «Τριαντάφυλλα από τον Νότο», έργο 388 του Johann Strauss Ιω. Την ορχήστρα της δανέζικης ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ρόμαν Τσάιλνια.

Ακούσαμε το Βάλς υπό τον τίτλο «Τριαντάφυλλα από τον Νότο», έργο 388 του Johann Strauss. Την ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Ρόμαν Τσάιλενια. Επόμενη επιλογή του BBC, το Divertimento αριθμός 1 για φλάουτο και πληκτροφόρο, έργο 8, του Εσθονού συνθέτη Carl Ludwig Littander, 1773-1843. Τον φλαουτίστα Μίκαλ Χελάσβο συνοδεύει σε πιανοφόρτε η Τούια Χάκυλα.

Ακούσαμε το διβερτιμέντο αριθμός 1 για φλάουτο και πληκτροφόρο έργο 8 του εσθονού συνθέτη Carl Ludwig Littander 1773-1843. Τον φλαουτίστα Μίκαλ Χελάσβο συνόδευσε σε πιανοφόρτε η Τούια Χάκυλα. Επόμενη επιλογή του BBC, οι δύο τελευταίες από τις 6 εμπρομπτή για πιάνο έργο 5 του Ζαν Σιμπέλιους σε μεταγραφή για ορχήστρα χόρδων. Θα ακούσουμε την 5η εμπρομπτή, την 6η εμπρομπτή και κατόπιν μία σύντομη επανάληψη της 5ης. Την καμεράτα της Ζυρίχης διευθύνει ο Ίγκορ Καρσκό.

ήταν οι δύο τελευταίες από τις 6 εμπρομπτή για πιάνο έργο 5 του Ζαν Σιμπέλιους σε μεταγραφή για ορχήστρα χόρδων. Ακούσαμε την 5η εμπρομπτή, την 6η εμπρομπτή και κατόπιν μια σύντομη επανάληψη της 5ης. Την καμεράτα της Ζήριχης διεύθυνε ο Ίγκορ Κάρσκο. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για άρπα και ορχήστρα σε μη υφεσιμίζωνα, έργο 74 του Ρώσου συνθέτη γερμανικής και πολωνικής καταγωγής Ρένγκολτ Γκλίερ, 1875-1974. Το κονσέρτο αποτελείται από τρία μέρη, Allegro Moderato, Andante, Allegro Giocoso. Την αρπίστα Έμελι Χόιλ συνοδεύει η συμφωνική ορχήστρα Bill Zolotun υπό τον Κάσπαρ Ζίντα.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για άρπα και ορχήστρα σε μη υφεσιμίζωνα έργο 74 του Ρώσου συνθέτη γερμανικής και πολωνικής καταγωγής Ρέγκολτ Γκλίερ 1875-1974. Την αρπίστα Έμιλι Χόιλ συνόδευσε η συμφωνική ορχήστρα Μπιλ Ζόλοτουν υπό τον Κάσπαρ Ζίντα. Ακολουθεί η σονάτα για ακαθόριστο όργανο σόλο και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωμα Kirkpatrick 91 του Ντομένικο Σκαρλάτη. Η σονάτα αποτελείται από 4 μέρη. Grave, Allegro, Andante, Allegro. Θα την ακούσουμε σε εκδοχή για μαντολίνο και τσέμπαλο. Ερμηνεύουν οι Avi Avital, μαντολίνο και Salev ad El, τσέμπαλο.

Ακούσαμε σε εκδοχή για μαντολίνο και τσέμπαλο τη σονάτα για ακαθόριστο όργανο σόλο και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνα Kirk Patrick 91 του Ντομένικο Σκαρλάτη. Ερμήνευσαν οι Avi Avital μαντολίνο και Salev Ad El τσέμπαλο. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων σε μη μίζωνα, έργο 15 του Erich Wolfgang Korngold. Αποτελείται από τρία μέρη. Σε μέτρια ταχύτητα, αντάτζο, φινάλε. Ερμηνεύουν ο Daniel Bart, πρώτο βιολί, ο Tim Crawford, δεύτερο βιολί, ο Mark Holloway, βιόλα, η Chiara Endale, βιολοντσέλο και ο Paolo Giacometti, πιάνο.